0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικός ο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με...
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής, πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μάκης είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει στην εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο... Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four, και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν.
2: 943.

καθημερινή ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Της σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι στον 947 Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.

0: 943.
1: Οι φόλες δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο πιες βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν γιατί πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
2: Με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού. Με Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες. Το Παίξες. Εκπομπή για τους μεραρχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες. Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το Βλέπες. Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Τερβέτεν Sports. Το βλέπες. Το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων,

0: ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο όντων φώτιλικων 943 Interveter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φούρνα μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Όλη της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έρχεται στο Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης.
0: Interveten Sports.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμό Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Καλής θέσης σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιο μέλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12.
1: Καλά, Feng Shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Euro. Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Euro Fans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 9.43 Ιντερβέτε.
1: Γνωστόν, μειώνει την αρτηριακή πίεση και ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακού. Φόρα προστατευτικό πέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διαχείριση
3: με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033
2: 100. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η δηλητηρίαση ζωφού αδίκημα είναι κακούργημα. Είναι αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το βίντεο και κάλεσε αμέσως

0: 100%. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμο λιμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Μάστορες
2: κανονικοί.
3: Για αυτούς που αγώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που αγώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όταν με τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στον... Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική φαρμακεία.
6: Σάρι, με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Γιαλτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλογή.
0: Interveten Sports.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή. Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Σας. Μάλλον, Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Σήμερα είναι 31, ε.
2: Τελευταία μέρα.
1: Τελευταία μέρα της Άνοιξης, ε. Από αύριο. Από αύριο, λοιπόν, έχουμε καλοκαίρι και αύριο είμαστε και μια μεγάλη γιορτή. Εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με το πνεύμα. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να σας πω, σήμερα είναι μια παγκόσμια μέρα των αντικαπνιστών. Είναι κατά του καπνίσματος. Η παγκόσμια μέρα, Βασίλη Γερασίμου, το λόγια. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής πριν προχωρήσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, ότι η Νέα Αριστερά είναι ήδη υποδιάλυση. Αριστερά. Από αύριο, Τετάρτη, αν θέλετε από την Τρίτη, θα καταθέσουν την αίτησή τους στην Προεδρία της Βουλής. Γίνονται ανεξάρτητοι, λοιπόν, ο μέχρι και χθες πρόεδρος της ομάδας αυτής της Νέας Αριστεράς, ο Άλεξο Χαρίτσης, η σύζυγός του και βουλευτής η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος, ο εκπρόσωπος που ήταν του κόμματος, και ο Δημήτρης ο Τζανακόπουλος. Μάλλον ο Τζανακόπουλος είναι σύζυγος της κυρίας Αξιόγλου, μην κάνω κανένα λάθος. Φέρω σε δυσκολία τους ανθρώπους αυτούς, ε. Η Νέα Αριστερά, λοιπόν, είναι υποδιάλυση. Νέος πρόεδρος, αν θέλετε, νέος επικεφαλής της ομάδας, αναλαμβάνει ο Γαβρίλης Θακελαρίδης. Ενώ η Θεοπίστη Πέρκα, ωραίο όνομα, ε, Θεοπίστη, Θεοπίστη Πέρκα, εάν υπάρξει βέβαια, της Νέας Αριστεράς. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε τι βλέπεις για το ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο είναι η Κεντρική Επιτροπή, θα υπάρξουν και κάποιες διαβουλεύσεις και την Κυριακή. Τότε θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την ίδια κατάληξη τελικά με αυτήν που είχε η Νέα Αριστερά. Η πλάκα είναι ότι αυτοί που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά έφυγαν για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Τσίπρας. Τώρα θέλουν να επανέλθουν με Τσίπρα. Τους θέλει αυτός, τους δέχεται. Άλλωστε ο Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει να έρθει μαζί μου από τους παλιούς θα πρέπει, αν είναι βουλευτής, να παραδώσει την έδρα του. Κάπως έτσι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Γιατί λες πως δεν ελέγχει τούτη η κυβέρνηση την δικαιοσύνη? Εγώ δεν είπα ότι, πώς να το πω, ότι η τούτη κυβέρνηση δεν ελέγχει. Και πράγματι δεν την ελέγχει την κυβέρνηση, την δικαιοσύνη η κυβέρνηση αυτή. Δεν είπα όμως έτσι το πράγμα. Το έθεσα διαφορετικά. Ήταν ο ίδιος του Αρείου Πάγου και πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου πρώην και στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δήλωσαν ότι συμπαραστέκονται στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ότι έκανε και την εμφάνιση μαζί του Τσίπρας πριν από λίγες μέρες, δηλαδή πήγε να καταθέσει την διακήρυξη του κόμματός του, την ιδρυτική διακήρυξη, και βέβαια το όνομα του κόμματος Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη. Τώρα, αν θα περάσει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Και το λέω έτσι γιατί, διότι πολλά λέγονται και περισσότερο θα περάσει αν. Αριστερά Συμπαράταξη. Τώρα, αν θα περάσει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Και το λέω έτσι γιατί, διότι πολλά λέγονται και περισσότερο θα περάσει αν. Εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει, λοιπόν, με την δικαιοσύνη ελεύθερη. Θα πρέπει να όλοι να το φωνάζουν. Ότι η δικαιοσύνη δικάζει σύμφωνα με τον νόμο και όχι να βάζουμε τις όποιες εκείνες τρικλοποδιές στη δικαιοσύνη. Τα λέω έτσι ώστε να καταλάβει ο Κοσμάκης τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση όμως περιπτώσει, σημασία έχει ότι εάν εμείς δεν πιστεύουμε με ηλιγκιώδη ταχύτητα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, ερχόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε και για άλλο καριά. Και ο λόγος φυσικά, από στις 6 του μήνα, στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, θα υπάρξει η ανακοίνωση του νέου φορέα του κόμματος του Αντώνη. Άφησε τελευταίο. Βασίλη, είδες το μάτς?
2: Το είδα, ναι.
1: Άφησε τελευταίο να κρίνω λίγο το ποδόσφαιρο.

0: ποδόσφαιρο. Ένα θέμα τεράστιο. Πώς να το κάνουμε. Και να γινόταν το παιχνίδι όλη τη νύχτα. Δηλαδή να είχαμε παράταση στην παράταση. Λέει ο Βασίλης τώρα. Ο τερματοφύλακας. Αλλά πήγαν πού? Στην κερκίδα. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Πιο καλύτερη μπάλα έπαιξε σίγουρα η πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί. Είναι πειρά, αλλά μια ομάδα που ο προπονητής την έχει κάνει με τυφλά τα μάτια να βρίσκονται ο ένας με τον άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη. Πέταγαν την μπάλα εκεί, αλλά μια ομάδα που ο προπονητής την έχει κάνει με τυφλά τα μάτια να βρίσκονται ο ένας με τον άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη. Πέταγαν την μπάλα εκεί που πίστευαν ότι είναι ο έτσι έγινε. 1-1 το κανονικό παιχνίδι, 1-1. Πώς είναι τα πέναλτι?
1: Ένα πέναλτι,
0: άρα είναι 4-3.
1: Ναι.
0: 4-3. Ευρώπης ή Παρί, μια ομάδα, επαναλαμβάνω. Αλλά, στα επινίκια, όχι μέσα στο γήπεδο, αλλά στη Γαλλία, είχαμε και πάλι επεισόδια, τραγικά επεισόδια. Μέχρι που βγήκαν στο δρόμο 20.000 αστυνομικοί. Το ακούτε το νούμερο? 20.000 αστυνομικοί. Και πέφτει, ρε παιδί μου, κερδίσατε, πήρατε το κύπελο. Γιατί να υπάρξουν επεισόδια που θα τα βρει η δικαιοσύνη της Γαλλίας? Εμείς απλά λέμε ότι η Παρί έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο και φάνηκε σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο Πουσκάς. Αλλά πιστεύω ότι αργότερα θα συνδεθούμε με τον Μάνο τον Σταραμόπλο, ο οποίος είναι εκεί, παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας πει ορισμένα πράγματα. Να μας πει εκείνος πως έρθει στην κερκίδα των επισήμων, εκεί όπου ήταν όλοι, εκεί όπου καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε επισήμων, δίπλα στο UEFA, δίπλα στους πρόεδρους τους μεγάλους. Μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος της Ρεάλα, δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει ανταγωνιστεί τώρα, από ό,τι έμαθα, Βασίλη,
1: ναι,
0: στις εκλογές, γιατί εκεί ο πρόεδρος γίνεται με εκλογές, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι? Δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, αμέσως τώρα, μια και εσείς και εμείς, μια γουλιά καφέ και αμέσως τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα θα δούμε και τις αθλητικές.

Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα θα πάμε με τη βοήθεια του ίντερνετ στα πρωτοσέλιδα να δούμε πώς οι συνάδελφοι είδαν την επικαιρότητα και την παρουσιάζουν των εφημερίδων τους. Πάμε με το ντοκουμέντο. Το ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα και αναφέρει χαρακτηριστικά τι είχαν

αποκαλύψει η ανώτατη για την συνεργασία του Νίκου Μαρατζίδη με ΜΚΟ, αντιρωσικής προπαγάνδας που χρησιμοποιούνταν από τον Foreign Office, η εφημερίδα. Λοιπόν, και από το ντοκουμέντο να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Να πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει η Real News. Είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε χθες, δεν ξέρω, εδώ. Τι έχουμε να ακούει. Ιούνιος, γράφει η εφημερίδα Real News στην πρώτη σελίδα της. Και αμέσως μετά να πάμε να δούμε και τις Πάμε στην Αυγή. Η Αυγή σημειώνει στην πρώτη σελίδα, λέγοντας ως βασικό της θέμα, έχοντας μάλλον ως βασικό της θέμα, 800 υπερκέρδη, 800 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, υπερκέρδη, στο πρώτο τρίμηνο έκαναν 30 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515, δεν καταλαβαίνω τι λέει, στα δύο δηληστήρια της χώρας. Α, για τα πρώτη αυτή σελίδα της Αυγής. Το αντίστοιχο περσινό αυξημένα κατά 515, δεν καταλαβαίνω τι λέει, στα δύο δηληστήρια της χώρας. Α, για τα πρώτη αυτή σελίδα της Αυγής σήμερα. Και από την Αυγή πάμε να δούμε την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα, με το δικό της εκείνο χαρακτηριστικό τρόπο, παρουσιάζει την επικαιρότητα. Γαλάζια πατρίδα, κόκκινη μηλιά και χτύπημα πλάκα στα ήρεμα νερά. Οι γέροντες, λέει, της Ορθοδοξίας, για τα επερχόμενα. Ο Βασίλειος μιλάει για τους γέροντες. Έκανε λόγο για προσωρινή κατάληψη Λέσβου, Χίου και Ρόδου. Τι λέτε, ρε παιδιά? Μάλιστα. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ώρα. Εγώ σας διάβασα τι ακριβώς λέει. Και από την Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για να πάρετε και μία γεύση ακόμα. Ο Ελεύθερος Τύπος, λοιπόν, στην πρώτη σελίδα παρουσιάζει η μάχη της Νέας Δημοκρατίας έως και τις κάλπες του δύο εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο, καθήδα της. Διαβάζουμε, λοιπόν, στην καθημερινή. Στα άβατα, γράφει η εφημερίδα, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, και σημειώνει χαρακτηριστικά: αυτοψία στους καταβλισμούς στο διέφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η Λερναία Ύδρα της παρανομίας. Εδώ που το λέμε έχει απόλυτα δίκιο. Στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή. Από την Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα: φαντάσματα. Και βεβαίως, λέει, πολιτική ή φόβου του αδιεξόδου. Μάλιστα. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Μπαμ. Το Μπαμ, λοιπόν, σημειώνει η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, και αναφέρει περιπτώσεις η εφημερίδα. Τα έγγραφα ντοκουμέντα για την τοποθέτησή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εισπρακτική Κατσέλη. Και αναφέρει περιπτώσεις η εφημερίδα. Τα έγγραφα ντοκουμέντα για την τοποθέτησή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εισπρακτική εταιρεία Pepper Ελλάς. Ζητούνται εξηγήσεις από την φερόμενη όσον και ο νόμος τσακώτη της κολάσεως για ορισμένα πράγματα, ακριβώς λέει η εφημερίδα Μπαμ. Από το Μπαμ πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος, που λέει ο λόγος, έτσι. Σωρία κατηγορουμένων στήκο του ΟΠΚΕΠΕ. Κατά 3% αυξήθηκαν τα ναύλα μεταφοράς εφηβωτίων. Και ολοταχώς για αρχαία Ελλάδα ελληνικά, για αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Μάλιστα. Είναι ο λόγος. Αυτά λέει το θέμα, λοιπόν, στην πρώτη σελίδα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανυπεράσπιστη. Πώς το λέει, ανεπηρέαστη μάλλον, ναι. Κίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Τα πάνω κάτω από για τα κόμματα, τα πρώτα Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10% με 11. Μεγάλες απώλειες για την ζωή και τον... η εφημερίδα το θέμα. Και από

θέμα. Πάμε να δούμε τι λέει το Βήμα. Το Βήμα λοιπόν αναφέρει στην πρώτη σελίδα χαρακτηριστικά, αναφέρει για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας, που κάνει εντύπωση το σκίτσο αυτό σε πολλούς. Μάλιστα. Είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό της εφημερίδας το Βήμα. Και από το Βήμα πάμε να δούμε τι λέει στην πρώτη σελίδα εφημερίδες. Το Παρόν λοιπόν αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, αείμνησος της Ανδρέας Παπανδρέου, τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου, οι ατάκες του δηλαδή κτλ. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Σε λίγο, αφού ακούσουμε μία μουσική ανάσα και πάρουμε κι εμείς μία μουσική ανάσα έτσι, για να ξεκουραστούμε, θα διαβάσουμε τα αθλητικά, μιας και σήμερα με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Σε λίγο, αφού ακούσουμε μία μουσική ανάσα και πάρουμε κι εμείς μία μουσική ανάσα έτσι, για να ξεκουραστούμε, θα διαβάσουμε τα αθλητικά, μιας και σήμερα έχει λόγο να διαβάσουμε, γιατί για το πώς είδαν το τελικό αγωνιστικό.

0: και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών. Η Love Sport γράφει, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία της Παρή. Δυναστεία. Και έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί δύο συνεχόμενα κύπελα κέρδισε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έσπασε και το ρεκόρ της Real. Η εφημερίδα Live Sport στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει. Αναφέρει στο βασικό της θέμα. Όλες οι διαφημίσεις τώρα βγήκανε. Δεν λέει αυτό. Προς Θεού, ε. Εδώ έχει μια φωτογραφία του μπάσκετ και λέει ηφαίστειο, και βέβαια έχει και άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, αλλά απορώ πως είναι δυνατόν να μην έχει ως βασικό θέμα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες πάλι με την ΑΕΚ, Βασίλη. Πόσα ήρθανε? Έλα εντάξει η ΑΕΚ και είχε καλό προπονητή. Έλα εντάξει η ΑΕΚ και είχε καλό προπονητή. Εμένα μου αρέσει ο προπονητής της ΑΕΚ. Από παλιά φίλος μου. Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Έκσταση, μάλιστα. Και στην πισίνα. Τι γίνεται, όλες οι εφημερίδες αντί να έχουν αφιέρωμα μάλλον στο κύπελο Ευρώπης έχουν κάτω θέματα. Εντάξει. Μάλιστα. Ο θρύλος έρακι. Έκσταση. Και στην πισίνα Πρωταθλητής. Α, και θα κλείσουμε μάλλον. Όχι, δεν είναι ακόμα. Έχουμε ακόμα. Πάμε στην εφημερίδα Φως στο Σπορ. Συγκινούμε όταν διαβάζω το Φως. Βασίλη, ξέρεις γιατί. Άλλη, ως πρωτοθέτης, το έχανε το κύπελο στην εφημερίδα Φως στο Σπορ. Συγκινούμε όταν διαβάζω το Φως. Βασίλη, ξέρεις γιατί. Άλλη, ως πρωτοθέτης, το έχανε το κύπελο στην πισίνα. Μάλιστα. Ποιον κέρδισε ο Ολυμπιακός? Α, ναι. Παρή. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα. Και έχει και τρίτο θέμα, το μυαλό στο Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε, πάει για τελικό. Πότε γίνεται, ένας τελικός είναι ή έχουμε δύο?
1: Σε τρεις νίκες.
0: Α, σε τρεις νίκες. Ω, καλά. Ωραίο το μπάσκετ. Γι' αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Τέλος, εντάξει. Θέμα δικό τους. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Αθλητική Ώρα που έχει δύο θέματα της ΑΕΚ. Φάκελος Πινέδα, δεν ξέρω τι εννοεί, ο Βασίλης θα ξέρει καλύτερα από μένα, και κάντε όνειρα.

Θα τα εξηγήσει στην εκπομπή σου όλα αυτά, ε. Ωραία. Εθνικών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μία γεύση. Θα κάνουμε μία μουσική ανάσα μεγάλη και αμέσως μετά αρχίζουμε την όποια εκείνη διερεύνηση, όποια εκείνη, αν θέλετε, ιστορική ανάλυση με τους καλεσμένους.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιβάλλητη διαχείριση και επεξεργασία βεβές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιπέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Καριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 7317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα, με κλινικές σε Αθήνα, μερικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας.
2: Η ώρα είναι 7:30.
4: Είναι 7:30 ώρα, φίλες και φίλοι, και αμέσως τώρα έχω. Γιατί κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του βγαίνουν ειδήσεις. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της επικαιρότητας και πολύ περισσότερο των στρατιωτικών θεμάτων και όχι μόνο. Ιστορικός. Ο ίδιος ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Πελεγράτης. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και τους ακροατές μας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
4: Και εγώ είναι χαρά να συνομιλώ πάντοτε μαζί σας, στρατηγέ μου, και το ξέρετε. Και χρόνια πολλά για αύριο, γιατί είναι μια μεγάλη πνεύματος.
5: Έτσι ακριβώς. Για την γιορτή του Αγίου Πνεύματος μιλάτε.
4: Και βέβαια πολλοί δεν συνομιλώ πάντοτε μαζί σας, στρατηγέ μου, και το ξέρετε. Και χρόνια πολλά για αύριο, γιατί είναι μια μεγάλη πνεύματος.
5: Έτσι ακριβώς. Για την γιορτή του Αγίου Πνεύματος μιλάτε.
4: Και βέβαια πολλοί δεν γνωρίζουν τη σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να τα λέμε όλα.
5: Ακριβώς. Παλαιότερο ρητό που είχε γίνει και βιβλίο, ουδέν νεότερο.

0: η έκφραση, προσπαθούν και οι δύο χώρες, δηλαδή οι Ηνωμένες, να είναι επιτέλους έναν τρόπο συνεννόησης, έστω και έμεσο. Ήδη το Ιράν από τη λέει...
1: Να μπλακούν δηλαδή, να απλό αυτό το κακό στοιχείο του πολέμου, ε?
0: Ακριβώς. Ήδη το Ιράν από τη λέει έδωσε ένα καινούριο προσχέδιο στο Ισλαμαμπάν, δηλαδή στο Πακιστάν. Βέβαια δεν το αποδέχονται σε καμία περίπτωση, διότι δεν περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία τα οποία θεωρούν ως κόκκινη γραμμή, όπως είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και εμπλουτισμού περαιτέρω ουρανίου από πλευράς Ιράν. Αυτό λοιπόν το οποίο ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι επηρεάζει τα μέγιστα την αποκάλυψη μιας καινούργιας συμφωνίας, μιας συμφωνίας μάλλον με το Ιράν.
1: Ένα λεπτό αν εσείς το καταλάβατε. Γιατί να γίνει αυτός ο πόλεμος, ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αφού ήταν ανοιχτά, υπήρχε λόγος. Αυτό δεν κατάλαβα. Ή έχω λάθος, μπορεί να έχω λάθος.
0: Ο προβληματισμός σας είναι ορθός, κύριε Κοντονή, και δεν είναι μόνο δικός. Της αμερικανικής εξέχουσας τάξης, δηλαδή αναλυτών, και παραδείγματος χάρη του κύριου Μπόλτον από την Αμερική, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα στο Λευκό Οίκο. Ο κύριος Μπόλτον εικάζει, τουλάχιστον προτείνει, ότι θα πρέπει οι όποιες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, μέχρι ότου καταφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, νομίζω παράλληλα, αυτό το για το οποίο να υπογραφεί, είναι ανοιχτά, ελεύθερη να ψηφιπλοεία, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την διεθνή κοινότητα, και επίσης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα συνεχιστεί από πλευράς εμπλουτισμού, θα φύγει στο εξωτερικό η όποια ποσότητα κατέχεται από πλευράς Ιράν και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Το Ιράν ενδιαφέρεται από την άλλη μεριά τα με συμφόρηση των πιέσεων, των οικονομικών πιέσεων που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στη χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει λειτουργία. Επιστρέφοντας όμως στο ερώτημά σας, θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούσαν ότι θα επιφέρουν ένα να οδηγηθεί η εν λόγω χώρα στην υπογραφή κάποιας συμφωνίας, η οποία είναι φιλικά διακείμενη συμφωνία προς τη δυτική άποψη. Αυτό δεν συνέβη, λόγω του ότι το Ιράν επέδειξε την λεγόμενη ρεζίλα. Επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, εάν κατάφεραν, επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος, μιλούσαν για αποκεφαλισμό της ηγεσίας. Είδαμε όμως ότι στην ακόμα πιο ακραίη φρουρή της επανάστασης ή συνεργαζόμενη με τους φρουρούς της επανάστασης, παραδείγματος χάρη, ο αξιέρχος κ. Βαχίντη, ο οποίος είναι επικεφαλής πλέον των φρουρών της επανάστασης ή συνεργαζόμενη με τους φρουρούς της επανάστασης. Παραδείγματος χάρη, ο αξιέρχος κύριος Βαχίντη, ο οποίος είναι επικεφαλής πλέον των φρουρών της επανάστασης και είναι ακόμα πιο ακραίος από τον προκάτοχό του, ο οποίος απεδήμησε. Ο πρώτερος έντιμος βίος, μέσα σε παρένθεση, αλλά και το ότι θα πρέπει να συνεργάζεται το όλο σύστημα των φρουρών της επανάστασης, δηλαδή υπάρχει ο κανονικός στρατός, το ΑΡΤΣΕΚ, όπως το λένε οι Ιρανοί, υπάρχουν και οι φρουροί της επανάστασης. Αν δείτε όμως τον εξοπλισμό των φρουρών της πλευράς δυνατοτήτων, παραδείγματος χάρη, για να ξέρουν και οι ακρόατές μας, κατέχει δυνατότητες ενδεχόμενες για αποστολή πυραυλικών συστημάτων στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Δυνατότητες, όχι ικανότητες.
1: Ναι, παράδειγμα. Όλα αυτά, πού μας οδηγούν?
0: Μας οδηγούν στην παράταση της όποιας ασάφειας στην περιοχή και στο διεθνές σύστημα. Και πολύ δε περισσότερο στα οικονομικά γεγονότα και μέχρι ότου και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επηρεάζονται τα μέγιστα, αν και έχουν αυξημένες τιμές, δηλαδή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο που καταναλώνουν, μία στην παραγωγή και διακίνηση γκρίζου και μαύρου χρυσού πετρέλαιο, δηλαδή και φυσικό αέριο, αφού έχουν εφεύρει μέσω τεχνικής επεξεργασίας τη μέθοδο fracking για να παράγουν υδρογονάνθρακες μέσα από το σχιστολιτικό πέτρωμα ή σχιστολιτικά πετρώματα.
1: Σωστά.
0: Εν αντιθέσει με την Ευρώπη που δεν έχει δικές της πηγές, εδώ παράδειγμα οι ΗΠΑ περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη εξαρτάται μέχρι σήμερα και φαίνεται να συνεχίζει και ιδιαίτερα τη Μέση Ανατολή.

0: κύριε Κοντονή, από που έφερνε το πλείστον συνδυασμού, η έκφραση της ευρωπαϊκής καθόλου βιομηχανίας.
1: Ναι. Τώρα για να έρθουμε λίγο στο τουρκικό νομοσχέδιο που, όπως διάβασα χθες, κρύβει κάποιες παγίδες. Το είπατε πριν εννοώ χθες, το είπατε, αλλά για να αναλύσουμε λίγο τις παγίδες αυτές, στρατηγέ μου. Για να δούμε τι γίνεται πριν εννοώ χθες, το είπατε, αλλά για να αναλύσουμε λίγο τις παγίδες αυτές, στρατηγέ μου. Για να δούμε τι γίνεται με... Τι προβλέπει για το δίκαιο της θάλασσας, ας πούμε, αυτό το νομοσχέδιο, τι μας λέει.
0: Κύριε Κοντονή, θα αναλύσουμε, εφόσον δούμε επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εικάζεται ότι θα θέσει επιτάπητος ή θα ψηφίσει σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο λένε ανάλογες πηγές, οι έμεσες σύμβασεις που διεξάγει η Άγκυρα και εναντίον της χώρας μας, λένε λοιπόν ότι αυτό θα προβλέπει θέματα, σε παρένθεση, γαλάζιας πατρίδας, εκείνο το θεώρημα που θέτουν επιτάπητος οι Τούρκοι, θα προβλέπει, δηλαδή του κυρίου Ερντογάν επί του παρόντος, να θέτει...
1: Ναι, λένε όμως ότι η ΑΟΣ θα
0: Ναι,
1: λένε όμως ότι η ΑΟΣ θα επεκτείνεται μάλλον στα διάρκεια, δεν κάνω λάθος. Οπότε περιλαμβάνει την Εύβοια και τα λοιπά. Είναι δυνατόν?
0: Δεν υπάρχει τέτοια απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή σημαίνει ότι η ΑΟΣ του πολύ κοντά στις υπηρετικές ακτές της χώρας μας, αν λένε περί αυτού. Προβλέψεις του διεθνούς δικαίου είναι αυτές, τα 200 μίλια, όταν υπάρχει ένα άλλο κράτος παράκτιο στην περιοχή, τότε σύμφωνα με ο τρόπος, ο ρόλος της μέσης γραμμής. Και επίσης τονίζουμε εμφατικά ότι και τα νησιά του Αιγαίου, άντοτε σύμφωνα με το δίκαιο των θαλασσών, την Ούρκλος του 1982 που υπογράφει στο ΠΟΥΙΟ, επειδή έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, αλλά πολύ περισσότερο μπορούν να επεκτείνουν, ανοίγει παρένθεση, είναι έδαφος, δηλαδή δικό μας. Αν αυτά όλα τα βάλουμε στο τραπέζι, τότε από ό,τι καταλαβαίνουμε, συγκεκριμένο, έχουν πρόβλημα. Αλλά τονίζουμε εμφατικά ότι αυτό το ρόλο των θαλασσών, δηλαδή εκεί που επιθυμεί διακαώς να μπει και η Τουρκία, και επιπλέον τονίζουμε εμφατικά ότι αυτό το ρόλο των θαλασσών, δηλαδή εκεί που επιθυμεί διακαώς να μπει και η Τουρκία, και επιπλέον αυτό το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί εθνικό δίκαιο.
1: Για να σας ρωτήσω τώρα
0: για τη διεθνή κοινότητα.
1: Ναι, για να σας ρωτήσω, στρατηγέ μου, τώρα κάποιες προοπτικές, ξέρω εγώ, λένε ότι είναι 5 τα βασικά αυτά, οι παγίδες, ας το πούμε, τα βασικά αυτά θέματα. Μπορούν μονομερώς να οριοθετήσουν η πρώτη παγίδα αυτή?
0: Ναι. Ίσως μπορούν να διακηρύξουν εν πωλής, αλλά αυτό δεν ισχύει, διότι είμαστε και εμείς εδώ. Η χώρα μας νομίζει ότι θα αντιδράσει, και μάλιστα και κάπως αλλιώς, μπορείτε να το ενίσχυσετε.
1: Ναι, ναι,
0: του Υπουργού Άμυνας και μέσω του Υπουργού του Εξωτερικού Γερά Πέτρητη, αυτό αποτελεί.
1: Είναι ότι είναι η επιχείρηση κατοχύρωσης της κράτους μαξιμαλιστικής, μάλιστα οριοθέτησης κτλ. Κτλ. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Τουρκική ΑΟΣ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι επαναλαμβάνω ότι και τα νησιά, παραδείγματος χάρη, η Λίμνος, η Λέσβος, τα μεγάλα νησιά, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος και τα Δωδεκάνησα, μη διεκτικό Καστελόριζο, λέει το Διεθνές Δίκαιο, ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, μέχρι 200 μίλια, εδώ θα πρέπει να ενισχυθεί όλος της μέσης γραμμής. Εκεί που λένε, που είμαστε με τη Χίο απέναντι με τις μικρασιατικές εχθές, μισό δικό μας, μισό της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Και τίποτε άλλο.
1: Σωστά. Τώρα,
0: αφού καθοριστούν βέβαια τα όρια των λεγόμενων γραμμών βάσης, ορίζει πώς θα χαραχτεί η ΑΟΣ.
1: Ναι. Τώρα, ένα τρίτο που λένε ότι η Ελλάδα ήδη έκανε λάθος, λένε οι Τούρκοι, να μην παραχωρήσει το μονό και λοιπά, ήταν δικό της το κάσους μπέλη, δηλαδή να ζει.
0: Εγώ να ρωτήσω διαγκαίο ακτή, ρητορικά πάντοτε, να μου πούνε ή να μας πούνε και στον ελληνικό λαό που ακριβώς οι Τούρκοι, δηλαδή το Μπέλι, να

0: πούνε ή να μας πούνε και στον ελληνικό λαό που ακριβώς οι Τούρκοι, δηλαδή το Μπέλι, εναντίον μιας δυνατός στη χώρα μας. Σε ποιον απευθύνονται, στη διεθνή κοινότητα, σε ποιο κράτος συμβαίνει αυτό. Και πολύ περισσότερο δε να μας δείξουν ένα χάρτη, όχι αυτόν IG, ο συνάδελφος του ναυτικού απέναντι από την Τουρκία, έχει βγάλει υπογραφότατος, έχει βγάλει θέματα που αφορούν αυτό, τότε έχει βγάλει θέματα που αφορούν αυτό που συζητάμε.
1: Πολλούς χάρτες έχει κάνει αυτούς δικούς του.
0: Ακριβώς. Ναι. Όχι αυτούς τους χάρτες, αλλά στη διεθνή κοινότητα. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα, το
1: κάνει παγίδα. Πάντων. Ναι, με άλλη παγίδα, στρατηγία μου, παγίδα είναι η εξής, ότι δίνεται η εξουσιοδότηση στον πρόεδρο Ερντογάν, ας πούμε, αυτός θα είναι πρόεδρος. Και πάλι, όχι κάθε φορά και μία ως. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως δεν γίνεται, κύριε Κουδωνή, και δεν θα γίνει, διότι εκεί θα υπάρξει, πιστεύω τουλάχιστον, ότι και η αντίδραση, όπως διακηρυχθεί άλλωστε, είπαμε προηγουμένως, και η αντίδραση της χώρας μας. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτό αφορά θέματα και δικαιώματα ή τουλάχιστον εθνική κυριαρχία.
1: Τελευταία παγίδα λένε με το πρακτικό της Βέρνης. Τι είναι αυτό, τι ισχύει, δεν ισχύει, τι λένε αυτοί.
0: Ήταν το πρακτικό που είχε υποβεί μέσα σε παρένθεση, αλλά αυτό κατέστη ανενεργό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 90, μεταξύ της χώρας μας να υπάρχει προσυνεννόηση, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, μεταπολίτευση, αλλά με το δίκαιο του θαλασσών, το 1982.
1: Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, αλλά συμπαθάτε με, εγώ στρατηγικός δεν είμαι, υπηρέτησα τη θητεία μου και ξέρετε πάρα πολύ καλά στο Πεντάγωνο και λοιπά, σας τα έχω πει. Εκείνο για μένα, μπορεί να μην είναι έτσι, δεν προχωρήσαμε στα 12 μίλια. Μέχρι τώρα αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, εσείς στρατιωτικός, εσείς στρατιωτικός είστε, τα ξέρετε καλύτερα.
0: Και της ιστορίας μας, ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή, αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας, που και αυτό θα γίνει, και ανάλογα, προφανώς αυτό φοβάται και ενδεχομένως φοβάται τα οποία εν πολλής αφορούν τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας μας, την αναβάθμιση των αμυντικών μας ικανοτήτων, πολύ δε περισσότερο όταν θα
1: έρθουν. Έρχεται και οι άλλοι, όπως είπατε και χθες. Έτσι δεν είναι.
0: Άκουσα,
1: λέω, έρχεται και εκτός από τον Κίμωνα, έρχεται και το
0: έρχεται
1: άλλο.
0: Έρχεται η καινούργια FTI, δύο FTI, δηλαδή ο νέαρχος και ο Φορμίων, και στα σκαριά, όπως είπαμε και χθες, είναι και ο Θεμιστοκλής, του οποίου κούμα, παρακαλώ κύριε Κοντονή, να το τονίσουμε ιδιαίτερα, έφυγαν για το Λοριάν της Γαλλίας, κατασκευασμένα εδώ
1: στην Ελλάδα. Κοντά, ναι, ναι, σωστό. Πάντως και τα ντρόνς τα δικά μας είναι εξαιρετικά, είναι περίφημα από ό,τι λένε, εγώ δεν τα ξέρω.
0: Είναι μια άλλη δυνατότητα η οποία να προσθέσει στην ικανότητα τη δική μας, κύριε Κοντονή, αμυντική ικανότητα πάντοτε, είναι τα lessons learned και από τους πρόσφατους πολέμους. Πάμε πάρα πολύ γρηγορότερα από το παρελθόν, διότι πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη και τα εμπορικού τύπου μικρά φθηνά συστήματα για πλήγματα από την τεχνητή νοημοσύνη ή μέσω οπτικής ίνας κάνουν τη διαφορά στο πεδίο της μάχης, και εκεί στρέφεται και η δική μας πλευρά. Θα μπορούμε να παράγουμε μέχρι το τέλος του 2027 5.000, παρακαλώ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, και εκεί στρέφεται και η δική μας πλευρά. Θα μπορούμε να παράγουμε μέχρι το τέλος του 2027 5.000, παρακαλώ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας το μήνα επατέ, και μέχρι το 2030 συνολικά κάτω του 1 εκατομμυρίου. Ήδη η παραγωγή βρίσκεται στο μεγάλο σχηματισμός της χώρας μας, οπουδήποτε βρίσκεται θα έχει το δικό του τρόπο να παράγει μόνος του τα δικά του ντρόνς.
1: Και έχω την εντύπωση πως αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη χώρα μας.
0: Ασφαλώς. Η τεχνολογία συγκεκριμένη, κύριε Κοντονή, είναι dual use, δηλαδή της χρήσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολεμικούς σκοπούς, αφού τα
1: και οι εξαγωγές, γιατί όχι.
0: Παραδείγματος χάρη, για συγκίνηση κάτω στην Αθήνα, αν δείτε τους τηλεοπτικούς, οι πυροσβέστες το καλοκαίρι, για να δουν τις μεγάλους κύκλους εργασιών, μπορεί να πάει ακόμα παρακάτω και στον πολιτικό τομέα και στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια μιας του Υπουργείου Δημόσιας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αφορά τη δημόσια τάξη.
1: Ναι, τώρα, να ρωτήσω τον καλό για τη μάχη της

0: Της, που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, 20 Μαΐου 1941, όπως έχουμε διαβάσει όλοι, και τελείωσε, ολοκληρώθηκε μάλλον, την 1η Ιουνίου, σαν αύριο δηλαδή. Θέλω να μου πει ως θα πιέγει.
1: Ήταν η εφαρμογή του σχεδίου Ερμής, όπως το είχε πει ο Χίτλερ, και ήταν μία προσπάθεια ταχείας κατάληψης του μεγάλου που λέγεται Κρήτη στην Ανατολική Μεσόγειο, και όχι μόνο, και το οποίο επηρεάζει πακαλό.
0: Ήταν παγκόσμιο ορόσημο η μάχη της Κρήτης ή όχι, αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Ήταν παγκόσμιο ορόσημο η μάχη της Κρήτης.
1: Ασφαλώς, διότι κατέδειξε τη δυνατότητα ενός λαού να μάχεται μέχρι το κύριε Κουντονή, παρότι οι δυνάμεις εκεί ήταν περιορισμένες για την άμυνα της νήσου. Θυμηθείτε ότι τους είχαμε στο, αλλά και στα σύνορα στα ελληνοβουλγαρικά. Η χώρα μας, το χερσαίο κομμάτι της, είχε καταληφθεί. Υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν και τόσο μεγάλες για να αντιμετωπίσουν την ισχυρή γερμανική πολεμική μηχανή, και δει τα περίφημα Στούκας, τους αλεξιπτωτιστές, παρακαλώ. Αλλά, αλλά να το τονίσουμε αυτό, ποτέ μετά από την Κρήτη, κύριε Κοντονή, δεν τόλμησε ο Χίτλερ να ξαναχρησιμοποιήσει τους αλεξιπτωτιστές.
0: Πάντως που συγκλώνησαν την οικουμένη, δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ένα
0: παρακαλώ
1: άλλο παράδειγμα.
0: Μα γι' αυτό και σας ρωτώ, είστε ιστορικός, τα ξέρετε αυτά.
1: Το 1943 της Ευρώπης, και προετοιμάζονταν το ανάλογο κομμάτι της των Ηνωμένων.
0: Μα γι' αυτό και σας ρωτώ, είστε ιστορικός, τα ξέρετε αυτά.
1: Το 1943 της Ευρώπης, και προετοιμάζονταν το ανάλογο κομμάτι της των Ηνωμένων Πολιτειών προς την δυτική πλευρά της Ευρώπης. Η κεντρική, μα πόσες δυνάμεις θα αφήσει στα βράδια. Το βράδυ λοιπόν μιας ημέρας καλοκαιρινής όπως τώρα, ο Χίτλερ αποφάσισε ότι εδώ στην περιοχή των Βαλκανίων, από τις 27 περίπου μεραρχίες που διέθετε, θα αφήσει μόνο 9. Την άλλη μέρα το πρωί, κύριε Κοντονή, είπε ότι εσείς στην Κρήτη, όπως και στα Δωδεκάνησα, εάν πέσω δεν θα φύγετε από εκεί. Και αυτό ακριβώς έγινε. Οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες υπήρξαν στα Δωδεκάνησα, 900, όσοι είχαν περισσέψει και όσες δυνάμεις είχαν περισσέψει στην Κρήτη, παρακαλώ, και αυτή ήταν η τελευταία συνθήκη. 10 η ώρα το πρωί της 9ης Μαΐου του 1945, ενώ οι άλλες συνθήκες υπογράψαν μία ώρα αργότερα.
0: Πάντως είχαμε 400 νεκρούς, αν δεν θυμάμαι καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν ξέρω εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πάνω από 400. Και συλληφθέντες τότε ή κάνω λάθος.
1: Αυτή την μάχη έλαβαν μέρος και οι νεοσοί ευέλπιδες, πρώτη τάξη πακάν, έλαβαν ως εκπαίδευση περίπου τις 6 έως 7, 302 παρακαλώ, σκοτώθηκαν 2.
0: Μάλιστα. Στα διά μου ήταν επικαιρότητα και τα ιστορικά γεγονότα, εσείς και εγώ τα προβάλλουμε και αυτό εκεί. Κύριε Μπελεγράτη, σας ευχαριστώ, το ραντεβού μας το ερχόμενο μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε.
0: Χρόνια πολλά για αύριο, επιμένω στο γεγονός της μεγάλης αυτής γιορτής που είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Η Εκκλησία στα περίμενε και αύριο.
0: Σωστό, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 4916. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με...
2: Αλεξανδρός. Ελαστικά, ζάντα, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών, υψηλές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761. Η παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν μπορώ.
0: 6-20.
3: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν μπορώ. Εξαιρετικές επιλογές από Ελληνίνο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα.

0: όνομα της εκπομπής.
1: Over my dead body.
0: Να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
1: Και ποια θα σε έντεξε 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
0: Λοιπόν, να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
1: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
0: Και κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
0: Και τι ώρα λες να πάμε?
1: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
2: Τεχνολόγια!
0: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
1: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Intervetten Sport.
0: Με τη Λένα Καραλή.
1: Και τον ενοχλητικό.
3: Βέβαια, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε καλέσει και ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο καθηγητής ο κύριος Σαριάννης του περιβάλλοντος. Καθηγητής, ένας άνθρωπος γνώσης όλων όσων συμβαίνουν σήμερα. Μας έλεγε μάλιστα αναφορικά με το ερώτημα το δικό μας που του είχαμε κάνει, απάντηση λέγοντας στο θέμα αν αυτό οι αλλαγές σε όποιες ιώσεις έρχονται. Η απάντηση που καλέσει σήμερα και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ένα καλό μου φίλο. Έναν άνθρωπο γνώστη, έναν καθηγητή της ιατρικής με τις λοιμώδεις, ξέρω εγώ, κλπ. Είναι ο Γκίκας ο Μαριοκίνης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητή.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ κάθε φορά που είστε πρωί-πρωί κοντά μας και μας ενημερώνετε για όλα τα θέματα. Μου έλεγε ο κύριος Σαριγιάννης χθες ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρω, μετά.

0: γεγονότα, με γεγονότα εννοώ στο περιβάλλον, έτσι, με τις αλλαγές, είναι έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει κάποιες αλλαγές σε τα νοσήματα στον άνθρωπο, και αυτά που ήδη είναι γνωστά για τον άνθρωπο, δηλαδή ιοί και μικρόβια τα οποία ήδη προσβάλλουν ανθρώπινους πληθυσμούς, η επαφή του ανθρώπου με διάφορα ζώα, και η Ασία, όπου το άγριο περιβάλλον είναι ακόμα έτσι αρκετά μακριά από τις, τις ανθρώπινες.
0: Είναι ασθένεια των πυθίκων, λέτε, ή όχι?
1: Η ευλογία των πυθίκων είναι κάτι, ναι, το οποίο το, ο λόγος για τον οποίο εξαπλώθηκε είναι, να το έλεγα, σχετίζεται και με τον, με τον εμβολιασμό της ευλογίας, γιατί ο εμβολιασμός της ευλογίας που γινόταν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 προστάτευε και από, από την ευλογία των πυθίκων, αλλά από το 80 που εκριζώθηκε περίπου, εκεί τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80 που εκριζώθηκε η ευλογία, σταμάτησε ο εμβολιασμός την ευλογία, οπότε ο κόσμος έγινε ευαίσθητος και για αυτό το μικρόβιο, το οποίο το ξέρουμε από τη δεκαετία του 60 περίπου. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ παλιό μικρόβιο.
0: Παρουσιάζεται για κάποιον ασθενών, κάποιων παιδιών που έχουν από την ευλογία αυτή των πυθίκων. Ναι. Με σπηριά, με τέτοια πράγματα, έτσι ακριβώς είναι?
1: Κοιτάξτε, στην Αφρική εμφανίζεται με αυτή τη μορφή. Στο δυτικό κόσμο, επειδή η μετάδοση γίνεται με διαφορετικό τρόπο, είναι κυρίως σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα.
0: Ναι.
1: Τα εξανθήματα εμφανίζονται στην περιγενετική περιοχή, και στο δυτικό κόσμο, επειδή η μετάδοση γίνεται με διαφορετικό τρόπο, είναι κυρίως σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα.
0: Ναι.
1: Τα εξανθήματα εμφανίζονται στην περιγενετική περιοχή και στην, καμιά φορά και κοντά στο στόμα, στο πρόσωπο. Εξανθήματα στα χέρια που έρχονται από την Αφρική.
0: Ναι. Τώρα, μιλώντας με όλα αυτά ή για όλα αυτά που ήδη κουβεντιάζουμε, κύριε καθηγητά, με ποιος τι είναι? Είναι παράγωγο δικό του?
1: Ο νοροϊός είναι ένας ιός που τον ξέρουμε πάρα πολλές δεκαετίες. Ένας ιός που τον έχουμε περάσει πιθανότατα όλοι μας κάνα 2-3 φορές. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική γαστεντερίτιδα.
0: Μάλιστα.
1: Με απλά λόγια.
0: Ναι.
1: Αρκεί ελάχιστο να προκαλέσουν τη γαστεντερίτιδα.
0: Όπως
1: είναι συνηθισμένο να βλέπουμε επιδημίες νοροϊού σε νοσοκομεία. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δηλαδή το γνωρίζουμε ότι είναι ένα μικρό και αντιμετωπίσουμε. Ένα βασικό που το γνωρίζει είναι ότι δεν σκοτώνει ενόπνευμα. Δηλαδή δεν επαρκούν τα αντισηπτικά να πλύνει κάποιος τα χέρια του, να το πω έτσι. Πίσιμο με νερό και γενικά οποιοδήποτε σαπούνι να σας πω, δηλαδή πρέπει να είναι διαρκώ σαπούνι. Καλό πλήσιμο με νερό και σαπούνι για να φύγει. Ιδάλλως υπάρχουν ειδικά αντισηπτικά που το αντιμετωπίζουν.
0: Να το πω διαφορετικά, με τα ποντίκια τι γίνεται? Βέβαια και αυτό ήταν παλιό στο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει έξα σε εκείνο το σημείο των παλιών ετών.
1: Τροχτικά γενικά τα ποντίκια είναι που υπάρχει αρκετά έντονη συστηματική αντιμετώπιση τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι μειοκτονίες που λένε, οι οποίες επιβάλλεται να γίνονται κατά καιρούς στα διάφορα σπίτια, διάφορους χώρους, δεν γίνεται απλά και μόνο επειδή είναι οπτικά άσχημα τα ποντίκια, είναι επειδή γνωρίζουμε ότι κουβαλάνε ασθένειες. Ήταν και ο φορέας, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, της Πανόλης.
0: Βέβαια.
1: Του μαύρου θανάτου, το Μεσαίωνα. Εκτός από αυτό, επειδή είναι οπτικά άσχημα τα ποντίκια, είναι επειδή γνωρίζουμε ότι κουβαλάνε ασθένειες. Ήταν και ο φορέας, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, της Πανόλης.
0: Βέβαια.
1: Του μαύρου θανάτου, το Μεσαίωνα. Εκτός από αυτό, κουβαλάνε αρκετά. Κουβαλάνε λεπτοσπύρωση, κουβαλάνε χανταϊ σχετικά πρόσφατα. Κουβαλάνε λεπτοσπύρωση, κουβαλάνε χανταϊ σχετικά πρόσφατα. Οι ποντικοί γενικά αρουραίοι και γενικά τροκτικά μπορούν να μεταδώσουν στους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε συστηματικά από τα αλλεπικάρους, δηλαδή ακόμα και να μπαίνουν στα σπίτια έστω και παροδικά. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει εντύπωση, το γνωρίζουμε, απλά επανέρχεται καιρούς ξανά και ξανά.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, αναλόγως βέβαια το, έχουν μία, γενικά θεωρούνται αντιμετωπίσιμα, ναι.
0: Ωραία, θεωρούνται αντιμετωπίσιμα. Πώς μεταδίδονται, κύριε καθηγητά, όλα αυτά?
1: Αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο?
0: Όχι, ας το πάρουμε, ας το πάρουμε, εσείς είστε καθηγητής, θα ξέρετε, ένας φοιτητής σας ρωτάει τώρα.
1: Ο Νοδωρής δεν προέρχεται από τα πόντικα βέβαια, έτσι.
0: Όχι, όχι. Αυτό...

0: ας τα πάρουμε από την αρχή, όπως τα είπαμε πριν. Ναι. Πώς μεταδίδεται η κάθε αστή. Που είναι μια λίμωξη, ας το πούμε έτσι. Έτσι
1: ναι, ο νοροϊός είναι ένα μικρό, είναι ένας ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Είναι η κοπρανοστοματική οδός, δηλαδή στην ουσία η κύρια μετάδοση γίνεται από, από κόπρανα, αλλά επειδή προφανώς δεν ερχόμαστε και λίγα υλικά σωματίδια, δηλαδή και λίγο δηλαδή να περάσει χωρίς να υπάρχουν σημεία, να το πω έτσι, κοπράνων, μπορεί να γίνει η μετάδοση. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά μολυσματικός. Τώρα, αν αναφέρεστε ας πούμε σε χάντα ιούσου, γιατί είπατε από τα υπολείμματα...
0: Πατάμε κιόλας, ναι.
1: Συνήθως αυτό που γίνεται είναι, να το πούμε, ή κατά λάθος κάποιος σιωπή, ή κατά τη διάρκεια ας πούμε μιας καθαρίζουν μια αποθήκη και σηκώνεται σκόνη, αυτή η σκόνη η οποία είναι μεταδοτική. Ο ιός επιβιώνει ο συγκεκριμένος αρκετές ημέρες. Σε αυτό το άψυχο περιβάλλον.
0: Είχες δεντερίτιδα?
1: Η δεντερίτιδα είναι, όπως σας είπα, ο νοροϊός είναι κοπρανοστοματικός.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, είναι κοπρανοστοματικός.
0: Θα τα μάθω, πού θα πάει, θα τα μάθω όλα. Άλλωστε, θα δούμε τι ειδικότητα θα πάρει. Θα σας τη στείλω να μιλήσετε κιόλας.
1: Με το καλό.
0: Για πείτε μου τώρα σε αυτό που σας ρώτησα.
1: Για τη δεντερίτιδα.
0: Ναι, όχι, είπατε γι' αυτό. Γιατί...
1: Το έμποξ,
0: ναι,
1: η ευλογία των πυθίκων μεταδίδεται με άμεση επαφή με το εξάνθημα. Οπουδήποτε και να βρίσκεται αυτό το εξάνθημα, υπάσματα που κάποιος μπορεί να είχε το εξάνθημα. Άρα λοιπόν και άψυχες επιφάνειες, αλλά θέλει στενή επαφή. Δεν γίνει.
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, γιατί τα πράγματα ελοχεύουν και δεν είναι και... Κάτι που μπορούμε να το ξεπεράσουμε καλοκαίρι. Τώρα για το καλοκαίρι τι πρέπει να προσέχουμε? Από αύριο έχουμε καλοκαίρι πια. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Γιατί τα πράγματα ελοχεύουν και δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το ξεπεράσουμε καλοκαίρι. Τώρα για το καλοκαίρι τι πρέπει να προσέχουμε? Από αύριο έχουμε καλοκαίρι πια. Μπήκαμε στο καλοκαίρι.
1: Γενικά προσέχουμε το. Κυρίως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την προετοιμασία του φαγητού. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ας πούμε μια σαλάτα να μένει στον πάγκο για πολλή ώρα.
0: Ναι. Ή κάποιο κοτόπουλο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, το κοτόπουλο κοντά. Ναι, είναι ok, αναλόγως πόσες ώρες. Βέβαια, κανένα φαγητό δεν πρέπει να μένει πολλές ώρες σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν. Το κίνδυνο είναι τα φαγητά που δεν έχουν ψηθεί ή βράσει. Αυτά θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί όταν γίνει μια μικρή επιμόλυνση, για παράδειγμα με σταφυλόκοκκο, αυτός πολλαπλασιάζεται και μετά στη συνέχεια μπορεί να κάνει αυτές τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις. Προσέχουμε τα φαγητά πώς τα προετοιμάζουμε, πολλή ώρα στον πάγκο μέχρι να τα σερβίρουμε.
0: Σωστά. Κύριε καθηγητά, είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλημερίσω, να ευχηθώ καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε όμως και στις επόμενες ημέρες, έτσι.
1: Καλημέρα, βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριογιάννη. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τα όσα μας είπε ο καθηγητής ο κ. Μαγιορκίνης για τους ιούς και τα λοιπά, θα συνάλλουν πετρελοειδή, ύστερα από το γεγονός σταμάτησε, δεν σταμάτησε, με τις αυξήσεις που έρχονται, που ήρθαν, που παραμένουν και βεβαίως μετά από νερά που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ελλάδα. Είναι μαζί μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, πρόεδρος όλων, θα το πω εγώ, της Αττικής είναι βέβαια, αλλά για μένα είναι μια γυναίκα που το λέει υπέρ δικούλα της. Άλλωστε η κυρία είναι ψυχολόγος. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζάγκα. Θα συναντηθούμε με την κόρη σας να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Και εγώ περιμένω τηλέφωνο. Το είπαμε. Και εγώ στην αναμονή.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε ώστε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση εδώ.
1: Ωραία,
0: να δώσουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένες πληροφορίες, με όλα τα ενδιαφέροντα που έχετε να μας πείτε και εσείς και η κόρη σας.
1: Και πρέπει να σας πω, την άλλη Δευτέρα κάνουμε μια πολύ όμορφη γιορτή, να τιμήσουμε την ημέρα του πατέρα, που είναι αργότερα,
0: σας παρακαλώ,
1: αλλά εμείς δεν είχαμε
0: έτσι, επιτέλους να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες. Να
1: τιμηθούμε. Βεβαίως, για την ημέρα.
0: Πολύ
1: σημαντική
0: ωραία. Οπότε κυρία Ζάγκα, οπότε κυρία Ζάγκα, από το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, μην κλείσετε κάπου αλλού να έρθετε.
1: Θα τα πούμε
0: αέρα.
1: Γιατί το Σάββατο έχω κλείσει ήδη.
0: Α, ναι. Μετά την Κυριακή, ας ελπίσουμε ότι.
1: Την Κυριακή είμαι στην ΕΤ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι ασφυκτικό.
0: Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Και μπορούμε, τι ώρα, θα τηλεφωνηθούμε.
0: Θα τηλεφωνηθούμε και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Για να έρθουμε τώρα στα γεγονότα που είπαμε. Πόσο τρελοειδή σήμερα.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, τα τελευταία τιμολόγια είναι πτωτικά.
0: Ναι.
1: Χθες παρέλαβα και έχω τιμή 2.01. Πάρα πολύ καλή τιμή. Απόλυ. 2.13. Με τη χθεσινή 2.01. Όσο δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο με τη βοήθεια απόλυ 2.13. Με τη χθεσινή 2.01. Όσο δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο με τη βοήθεια της επιδότησης στην αντιλία από την κυβέρνηση το κρατήσαμε κάτω από τα 2 ευρώ, είναι 1.62.
0: Πάρα πολύ καλή
1: τιμή.
0: Ναι. Τώρα, βλέπετε να έχουμε άνοδο ή...
1: Κοιτάξτε, επί του παροδοτικά, όμως, με έναν Τραμπ στα πράγματα, με μία αντίδραση από τον Ιράν και με άλλους που μεσολαβούν, ποιος μπορεί να πει ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, ότι οι τιμές χτύπησαν κόκκινο, δικών γεγονότων, εδώ εμείς πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, έχουμε πολύ διαμαρτύρωτοι ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, όμως δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, γιατί υπάρχει ποινή γύρω στα 5 χιλιάρικα με 6. Και βλέπουμε πώς πάμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τις ουρές που είχαμε.
0: Ναι, είχε δουλειά δηλαδή, αυτό μου λέτε.
1: Όμως ο κόσμος ήρθε, γέμισε και έφυγε το πράγματα από τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή δεν έφυγε ο κόσμος έτσι να πάει τρεις μέρες να φάει έξω και να κάνει. Όχι. Έφυγε ή να πάει και στους δικούς του και όλοι μαζί εκεί πέθρο. Αυτό μου λέγανε. Ένα βρήπεθρο ο κόσμος.

0: γεμίσει τις μπαταρίες του. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Οι άνθρωποι με τα πετρελοκίνητα, εντάξει,
1: έχουν πρόβλημα,
0: γιατί
1: αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Που δόθηκε τα 20 λεπτά και από αύριο που να πούμε καλό μήνα, είναι 15.
1: Καλοκαίρι από αύριο, μα καλοκαίρι, κυρία Ζάγκα.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, μην το συζητάτε, καλοκαίρι. Θα αρχίσει το air condition, θα έχουμε άλλα θέματα. Είναι 15 λεπτά, λιγότερο, γιατί λένε είναι πτωτικά. Εγώ εύχομαι να μείνουν πτωτικά τα πράγματα.
1: Μακάρι,
0: εύχομαι.
1: Μακάρι.
0: Οι άνθρωποι που είναι θυμωμένοι είναι με κινζίνη. Δεν δόθηκε βάρος όπως δόθηκε στο πετρέλαιο, που θα μου πει το περιμπόρους για τους ανθρώπους.
1: Μακάρι.
0: Οι άνθρωποι που είναι θυμωμένοι είναι με κινζίνη. Δεν δόθηκε βάρος όπως δόθηκε στο πετρέλαιο, που θα μου πει το περιμπόρους για τους ανθρώπους που έχουν τα αυτοκίνητα, τα επαγγελματικά. Γιατί αλλιώς αυτό
1: υπάρχει,
0: είναι μια δικαιολογία
1: εδώ βλέπω,
0: για
1: εδώ βλέπω, εδώ βλέπω, κυρία Ζάκα, βλέπω στη τηλεόραση τώρα τον Γιουργή, καλά τον είπα.
0: Το Γιουργή από Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο, λέει τώρα για καύσιμο εκεί, ενώ συνεχίζεται λέει το ράλι στα νησιά. Για εξηγήστε μου.
0: Α, κοιτάξτε, ένα λεπτό, αλλά ακούστε. Αυτή είναι μια ιστορία. Πάντοτε έχουμε διαφορά. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη έχουμε ίδιες τιμές. Γιατί η δηληστήρια έχει και Θεσσαλονίκη δηληστήρια. Προσέξτε.
1: Πώς θα σε αυτό μου λέτε τώρα.
0: Τα νησιά είναι τα μεταφορικά.
1: Βέβαια.
0: Μετά να πούμε και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι, επειδή μιλάω με όλη την Ελλάδα, επειδή είμαι εκπρόσωπο όπου ανήκω και εκεί στο διοικητικό, μιλάω με όλα μα Μαρία, εμείς. Μιλάω με όλα μα Μαρία, εμείς. Δεν πέρα στις 15 μέρες ή στις 10, γιατί δεν έχουν κίνηση. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν μία φορά την εβδομάδα. Που έχουν είναι οι τιμές. Γι' αυτό σας είπα πολύ σημαντικό πριν, αν δηλαδή που γίνονται έλεγχοι. Γίνει ο έλεγχος, του ρίχνει στο κεφάλι.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα λέει μια φορά. Είναι τι θα γίνει την επόμενο, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι ακριβά τα μεταφορικά, πάει το πλοίο και μεταφέρει καύσιμα. Δεν είναι φτηνό. Άρα λοιπόν πώς μπορεί ότι βοηθάει νησιά που είναι μακριά, εκεί βλέπουμε μια διαφορά. Δηλαδή να τους μειώσει τον ειδικό φόρο, κάτι να τους κάνει σε αυτούς, ώστε να φανεί η διαφορά. Εγώ θα σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι είναι διαφορά. Δηλαδή να τους μειώσει τον ειδικό φόρο, κάτι να τους κάνει σε αυτούς, ώστε να φανεί η διαφορά. Εγώ θα σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι είναι αδική οδό, ε?
1: Ναι.
0: Και το λέμε ότι υπάρχουν τα τέλη της οδοποιίας. Γιατί το είναι εδώ να πάρετε ένα καφέ, να πάρετε ένα μπισκότο, δεν θα τα πληρώσετε πανάκια. Πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το δει με άλλη ματιά.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν μπορούμε να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μπροστά καλοκαίρι. Ο κόσμος θα μετακινηθεί, θα έχει θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά με την ακρίβεια υπάρχει θέμα με την κυροζήνη. Τι θα γίνει, πρέπει να στρώσουν ορισμένα πράγματα, γιατί όλη την οικονομία μας βλέπουμε το πορτοφόλι. Και εμείς είμαστε μια χώρα που ζει από το τουρισμό. Λοιπόν,
1: άλλωστε είναι η βαριά βιομηχανία, κυρία Ζάγκα, Μαρία μου.
0: Να σας πω κάτι, μου θυμίσατε τώρα. Προχθές είχα ένα γυναικό, έχουν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτοί έχουν στην καλή περίπτωση μια φορά την εβδομάδα, το χειμώνα, μεταφορά με το πλοίο.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν έχουν θέμα γιατρού, πού πάνε, στοιχείο. Πάνε στοιχείο 2,5 ώρες ταξίδι και 2,5 να έρθονται. Και γι' αυτό έχουν την Τουρκία που έχει συχνά καραβάκια, ακούτε τι λέω.
1: Και εγώ τα ακούω, να τα ακούν ορισμένοι αυτά.
0: Που λένε για τα σύνορα.
1: Έτσι.
0: Και πάει απέναντι. Τι θα κάνει η Ελλάδα, η πατρίδα γι' αυτό, τι θα κάνει η κυβέρνηση, όπως. Μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο, άρα, τεράστιο θέμα και είναι μεγάλο το ζήτημα.
0: Να σας πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Κάνουμε ταξίδια στην Ευρώπη γιατί είναι πιο φτηνά, λέμε. Όμως πεθαίνει οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στον προϊκή, θέλουν βοήθεια, να γίνουν προγράμματα,
1: Μαρία μου,
0: να
1: μην πηγαίνει το λες,
0: ο κόσμος.
1: Μην το λες μόνο αυτό, άκουσέ με. Εδώ ναι. Ο άλλος πάει να πάρει βενζίνη και πάει στα Σκόπια και παίρνει βενζίνη.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω Βόρεια Μακεδονία.
0: Δεν παίρνει μόνο βενζίνη, παίρνει και βιτίο μαζί του μικρό και το γεμίζει.
1: Μπράβο. Και παίρνει και τρόφιμα κιόλας από σούπερ μάρκετ ελληνικό, που είναι και τα σύνορα τα άλλα.
0: Τα πάντα. Δηλαδή, και μην ξέρει συνέχεια, η Κύπρος παίρνει από εμάς.
1: Και το πουλάει και πιο φθηνά.
0: Γιατί η Κύπρος παίρνει από εμάς.
1: Και το πουλάει και πιο φθηνά.
0: Γιατί έχει μειώσει το φόρο και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν ακούει καθόλου σε αυτό. Δεν ακούει καθόλου σε αυτό. Άκουσέ με, καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εντάξει, ότι είναι τα πράγματα δύσκολα. Όμως θα σου πω, Γιώργο μου αγαπημένο, ένα πράγμα. Πόσα χρόνια

0: είναι πρόεδρος. Πάρα πολλά,
1: βέβαια.
0: Και ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι και πολλές φορές τα ακούω, το λέω δημόσια, δεν ντρέπομαι. Είναι έτσι. Στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα, επειδή ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, να μην λέω αυτά που ξέρω.
1: Όχι μόνο
0: αυτό. Στο επόμενο. Ο Πρωθυπουργός δεν με ακούει.
1: Και βέβαια
0: που
1: ακούει.
0: Μιλά τόσο καιρό,
1: και είμαι σίγουρος ότι ακούει και την εκπομπή. Αυτό να το ξέρεις.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει να πει, για έλα εδώ, κυρία Μαρία, εδώ. Για έλα να μιλήσουμε λίγο. Αυτά που λες, για έλα πες τα μου και εμένα. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ το καύσιμο. Με ενδιαφέρει να κινείται σωστά. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Άντε να σου το πω και αυτό. Έχουμε μια εταιρεία μεγάλη. Τώρα παίζει ένα παιχνίδι εκδοτικό. Φορά προϊόντα, την αμόλυβη, τη σούπε, το πετρέλαιο κλπ. Και πέφτουμε και εμείς από την τιμή και η εταιρεία.
1: Ή
0: τι λέει, θα πέσω λιγότερο. Εσείς, οι επαγγελματίες περισσότερο. Γιατί ρε φίλε, πού το είδες αυτό? Δεν φτάνει που έχουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιώργο μου, συνεχίζεται. Αυτοί που παίζουν περίεργα συνεχίζουν. Αν δεν σ' αρέσει, αυτό είναι.
1: Κατάλαβα. Μαρία, για μισή ώρα.
0: Επονηθούμε, Γιώργη μου.
1: Έγινε.
0: Κάποια μέρα με στο ραντεβού
1: μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαρία.
0: Φιλάκια. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να καταφέρουμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από streaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. Έχουμε 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία στα με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Και σταθερό τηλέφωνο. Έχουμε 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία στα με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
4: Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση 938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-3. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ένα χειροδανιστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι με ποιες γλώσσες? Αγγλικά, γαλλικά, ιδά, γερμανικά, ιταλικά. Επιλογή σας.
5: Planis ADV. Οι λύσεις σε όλη τη γη.
4: Planisadv.gr.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης για να κάνει εκπομπή επικοινωνίας. Το βλέπες. Το παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες. Το παίξες. Ο Βασίλης μου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές. Ο Βασίλης μου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Σάββατο, με 2 το μεσημέρι. Κυριακή, 10 το πρωί, με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8 και μισή.
8: Πρωταθλήτης Ευρώπης!

0: με πολύ ιδιαίτερη του κυπέλου του Champions League. Ένας αγώνας που μου άρεσε, αλλά διαπίστωσα πως είχαμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές ομάδες, με δύο κόσμους διαφορετικού ποδοσφαιρικού. Ποδόσφαιρο έπαιζε η Αγγλία, η ομάδα της βέβαια, η Arsenal, και διαφορετικό ποδόσφαιρο η Γαλλία, η ομάδα της Παρί. Από κοντά το τι ακριβώς έγινε και το τι βεβαίως τι συμπεράσματα έβγαζαν οι θεατές και πολύ περισσότερο οι φύλαθοι και ιδιαίτερα στα έπιμα. Όμως έχω καλέσει και ο Μάνος ο Στραμόπλος, ο οποίος δεν χάνει παιχνίδι, θα πει ο ίδιος, που έχει, πρέπει να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια στο εξωτερικό, αλλά και όχι μόνο. Τον έχω καλέσει, είναι ήδη κοντά μου, τον πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Ναι, είναι όρφα, είναι όρφα.
0: Καταπληκτικό το κεφάλι.
1: Πολύ μεγάλους δρόμους.
0: Καμία σχέση με εμάς εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω και εμάς λες τώρα.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Μάλιστα. Το γήπεδο πάντως, από ό,τι είδα και από ψηλά με ντρόν, παιδί μου, τέτοιο γήπεδο μου θύμισε το Μαρακάνα της εκείνης της εποχής της παλιάς.
1: Ναι, το γήπεδο αυτό είναι όχθηστο, έχει τώρα 2-3 χρόνια, έχει πάρει το όνομα του αείμνηστου του Φέρεντς Πούσκας, που είχε περάσει από την Ελλάδα.
0: Ξέρεις πώς τον λέγαμε τότε?
1: Πάτσο.
0: Όχι, όχι, όχι. Όταν, ναι, όχι, εννοώ στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν προπονητή.
1: Ξέρεις
0: πώς τον λέγαμε τότε?
1: Πάτσο.
0: Όχι, όχι, όχι. Εννοώ στον Παναθηναϊκό, όταν ήταν προπονητή.
1: Ναι.
0: Και έτυχε να πηγαίνω τότε στα πρώτα. Το Φόσκολο, τον αείμνηστο. Που ήταν καθηγητής μπασκαλός, όπως πολλοί πολλοί άλλοι κλπ. Ο Γιαννακάκος ήταν καλύτερος όλων, να έχει υπόψη, να το ξέρεις.
1: Ναι,
0: όλων να έχει υπόψη, να το ξέρεις.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ο αείμνηστος, ο Μιχάλης ο Γιαννακάκος, ναι. Ο δάσκαλός μας αυτός. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε εκεί, ο Φόσκολος και εγώ, ο Φόσκολος τον είχε βγάλει, Θεόσκολος τον. Ο Πασατεμπάκιας.
1: Α, μάλιστα.
0: Να παρακολουθούσε τον αγώνα, οποιοδήποτε αγώνα, από κάτω από τον πάγκο έβλεπες βουνό φλίδες Πασατέμπου.
1: Ναι, δεν προβολιστώ αυτό, βάλεστε.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να έρθουμε τώρα στο παιχνίδι που παρακολουθούμε. Ναι. Πόλεμος των αντιθέσεων, όπως λένε.
1: Εκεί περισσότερο θα ακολουθήσει η γαλλική ομάδα στο προηγούμενο παιχνίδι στο Μόναχο,
0: ναι.
1: Απέναντι στη Μονάχο. Όμως, αυτό το έκανε η αγγλική ομάδα, η οποία υποφελήθηκε από μια καραμπόλα που έγινε στο 5ο λεπτό, όταν ο Μαρκίνιος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, αυτή χτύπησε στον αντίπαλο του Ντροσάρ. Με συνέπεια να δοθεί η ευκαιρία στο Χάβρης που ήταν αμαρκάριστος να τρέξει σαν άλογο και να πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ. Από εκεί και πέρα οι Γάλλοι είχαν τον πλήρη έλεγχο, χωρίς ιδιαίτερος την αιστεία του Ισπανού του Ράγια.
0: Ναι.
1: Και πίστευα ότι όπως πάει το παιχνίδι έτσι και θα λήξει.
0: Εγώ το ίδιο πίστευα, αλλά ήρθε το πέναλτι αυτό.
1: Ευτυχώς, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε το πέναλτι εκεί η ανατροπή που έκανε ο Κολομβιανός ο Μοσκέρας στον Κουαρατσχέλια τον Γιουριανό. Το εκτέλεσε άφησε ο Καντεμπελέ, Ρίσε Ζερμέν και τελικά δεν έγινε τίποτα. Πήγαμε παράταση πάλι, δεν άλλαξε το σκορ.
0: Βρεμάνο μου, είναι δυνατόν τώρα παίχτες αξίας να πετάνε την μπάλα από πέναλτι out? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μην μπορώ να καταλάβω.
1: Όλα εντάξει.
0: Όλα γίνονται. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Σωστά.
1: Έτσι είναι. Και βέβαια στη διαδικασία των πέναλτι πιο ψύχρεμη, πιο τυχερή. Ο καθένας σας πει ό,τι θέλει. Η Paris Saint-Germain διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης και βεβαίως ο κλείς θα πάρει από ένα εκατομμύριο ευρώ.
0: Είναι εκατομμύριο.
1: Βάσει του κανονισμού, ναι, ναι, γιατί όταν νικάει η ομάδα δεν παίρνουν μπόρους οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές τον μπόρους το παίρνουν όταν κατακτούν ένα τρόπαιο. Είναι πολύ σωστό.
0: Για μένα ναι, έτσι πρέπει να είναι. Σωστό.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ έτσι. Ναι. 65.000 μες στο γήπεδο, έτσι τόσο χωράει.
0: Ναι, γεμάτο δηλαδή ήταν.
1: Ε?
0: Γεμάτο λέμε.
1: Υπήρχαν όμως 70-80 εκλέξω.
0: Πω!
1: Που είχαν έρθει, ενώ ξέραν ότι δεν έχουν εισιτήριο, είχαν έρθει. Μάλιστα, βρήκα την Πέμπτη που ήρθα εγώ στο αεροπλάνο, κάποια στιγμή ώσπου να απογειωθεί, είναι και κάποιοι Έλληνες. Και συζητάω μαζί τους και μου λένε, εγώ έχω κάνει κοντάρθο

0: να γνωρίσω αυτή την εμπειρία. Του λέω, παιδί μου, έχεις θηρίο. Μου λέει, όχι. και του λέω,
1: πού πας.
0: Δηλαδή, τι θα δώσεις, 1500 ευρώ. Του λέω, 150 του λέω, και σου πει ο άλλος, όχι, μου λέει. Του λέω, παιδί μου, έχεις θηρίο. Μου λέει, όχι. και του λέω,
1: πού πας.
0: Δηλαδή, τι θα δώσεις, 1500 ευρώ. Του λέω, 150 του λέω, και σου πει ο άλλος, όχι, μου λέει. Θέλω να ζήσω την εμπειρία, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: άκου να δεις. Α, θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή. Μάνο, μάλλον δεν απάντησα, αλλά καλύτερα να το ακούσω και από σένα. Για Μητσάκη.
0: Είναι μια όμορφη στιγμή του ποδοσφαίρου.
1: Μπορεί να είναι και. Τι εννοώ.
0: Ναι, ναι. Θα αναφέρω ότι έγινε στο τελικό του Super Cup που έγινε στο γύρο Καρεσκάκης.
1: Ναι.
0: Είπε στο ίδρυμα τη UEFA με επικεφαλή. Της είχε προτείνει ΕΠΟ διάφορα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η Μπαϊμάν λοιπόν μίλησε με κρυστά. Ένα κοριτσάκι, η Λουκία Κασαπάκη, είναι 12 χρονών. Αγγλικά, γαλλικά, ήταν χρονό. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Χρειάζεται με την οικογένειά της. Θα σε ένα ξέρω περιοδικό εγώ μετά.
1: Ναι, γιατί ναι.
0: Το ψάξα επίτηδες. Πρόεδρος της UEFA. Τον Τσεφερίν, ότι οι φωτογραφίες υπάρχουν ακόμα δηλαδή, και τον συνοδεύσε μέχρι μέσα. Αυτό λοιπόν γίνεται σε κάθε μέρος του πλανήτη, της Ευρώπης ουσιαστικά,
1: σωστό.
0: Όπου υπάρχει αθλητικό γεγονός. Έτσι είναι.
1: Και
0: τον συνοδεύσε μέχρι μέσα. Αυτό λοιπόν γίνεται σε κάθε μέρος του πλανήτη, της Ευρώπης ουσιαστικά,
1: σωστό.
0: Όπου υπάρχει αθλητικό γεγονός. Έτσι είναι.
1: Και να σου πω κάτι, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μάλιστα,
0: ναι.
1: χθες είδα το εξής, θα το διαπίστωσες και εσύ. Ήταν το πετσιρικάκι αυτό. Να χαιρετήσεις το μικρό.
0: Το που ενώνει είναι το πλέον δημοκρατικά. Κάποια στιγμή να νικήσει την ερώτηση της που κοστίζει δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν και υπάρχει άλλο σπόρο
1: αυτό. Σωστό. Πάντως, Μάνο, παραλίγο οι Άγγλοι να κάνουν 3-3, ε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ναι, καλύτερο. Το λέω κανονικά τότε.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
1: Όχι,
0: συμφωνώ.
1: Ένα,
0: αλλά γενικά.
1: Είπε, ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο και τα κατάφερε.
0: Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
1: Βέβαια, να δει πολλούς προκειμένου
0: ήταν, να. Κλειστέρε σκυλή και αδύναμη είχε. Απίστευτο.
1: Πάντως έλεγαν. Πολλές... Ναι, ναι, μάλλον.
0: Και πολλές φορές έπαιζαν και υπέρμετρα σκληρά.
1: Ναι, έλεγαν πάντως ότι η Άνια να, όχι να κερδίσει, απλώς να, ξέρω εγώ, να ισοφαρίσει. Και ούτε, πραγματικά έτσι
0: ήταν. Ο τρόπος έτσι, ξέρεις, δεν πιστεύω ότι για να πάρει, να κρατήσει το σκορ.
1: Κι όμως αυτό έκανε. Να, όχι να κερδίσει, απλώς να, ξέρω εγώ, να ισοφαρίσει. Και ούτε, πραγματικά
0: ήταν,
1: έτσι
0: ήταν. Ο τρόπος έτσι, ξέρεις, δεν πιστεύω ότι για να πάρει, να κρατήσει το σκορ.
1: Κι όμως αυτό έκανε. Ναι, την ισοφάριση πάτησε.
0: Ναι, όμως κάτι το ιδιαίτερο.
1: Το ιδιαίτερο, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εκ διαμέτρου αντίθετες και στο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το κύπελο δόθηκε σε Ισπανούς προπονητές.
0: Το βράδυ, ναι, σωστό και αυτό βεβαίως. Και είναι η πρώτη φορά που συναντούνται σε τελικό
1: ναι,
0: του Champions League. Βεβαίως, οι δύο πρωτεύουσες, το Λονδίνο με το Παρίσι.
1: Ναι,
0: και
1: μάλιστα ναι,
0: χθες το βράδυ το Παρίσι και ο πύργος του Άι, το Παρίσι και ο πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκαν χιλιάδες.
1: Είχαμε επεισόδια, λέω.
0: Καλά, αυτά εντάξει.
1: Αυτά γίνονται πάντα.
0: Υπάρχουν και αυτά, δεν υπάρχουν. Άρα εγκέφαλοι, τι να κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Έχει δρακόντια μέσα.
1: Βέβαια, τι είδα και όταν μπήκε μέσα στο τελευταίο τέταρτο της παράτασης.
0: Και ξέρεις, στην Βουδαπέστη η αστυνομία δεν παίζει, έτσι.
1: Βέβαια δεν παίζει.
0: Δεν παίζει, δεν είναι ελληνική αστυνομία. Δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος παραβεί τον νόμο.
1: Να σου πω κάτι, λένε, δεν ξέρω, ένα αθλητικός κορυφαίος αθλητικός συντάκτης, τα ξέρεις. Λένε ορισμένοι το εξής, ότι έγινε, λέει, το conference link για να παίρνει η αγγλική ομάδα που είναι από τις μεσαίες κατηγορίες ένα κύπελο. Τους την έσπασε ο Ολυμπιακός, βέβαια, έτσι.
0: Η ομάδα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κορυφαίος, όχι, έτσι. Το λέω γενικά τώρα, για να καταλαβαίνομαστε. Δηλαδή,
1: έτσι.
0: Γιατί η Κρίστα Πάλας είχε τον 75 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Είναι μικρή ομάδα δηλαδή.
1: Όχι βέβαια και το πρώτο κύπελο Ευρώπης στην Ελλάδα ήρθε με τον Ολυμπιακό, δεν ήρθε οποιοδήποτε άλλο.
0: Βέβαια, ξέρεις, πάντα στην Ελλάδα ιδιαίτερα έχουμε έναν αντίλογο.
1: Ήταν και ο πρόεδρος
0: πρέπει
1: του Ολυμπιακού.
0: Να πω,
1: ναι, ναι.
0: Την Παρασκευή το βράδυ ο πρόεδρος

0: UEFA, ο Σλοβένος κ. Τσεφερίν, με τον ομολογό του της Ευρωομοσπονδίας Συλλόγων, που είναι παράλληλα και πρόεδρος της επιλογή τους, όχι όλους, ένα κλειστό τραπέζι, προέδρους Ευρωπαϊκών Συλλόγων. Ναι.
1: Ήταν και αυτός εκείνα. Ήταν η ελίτ, από ό,τι είπαν.
0: Ναι, σωστό, ακριβώς. Είναι, μπήκε στο μεγάλο τραπέζι των αποφάσεων.
1: Έτσι.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Υπολογίζεται άρα ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα γενικότερα.
0: Σωστό.
1: Να μιλάμε τον Ολυμπιακό και η Ελλάδα γενικότερα δύναμη. Μάλιστα.
0: Έτσι ναι.
1: Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιστροφή. Είπαμε πολλά και σπουδαία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Κύριε Σαραμόπουλε, Μάνο μου, θα τα πούμε και πάλι και από κοντά. Καλημέρα.

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι χαρά για μένα όταν συνομιλώ και πολύ περισσότερο αναγνώστη των καταστάσεων που, αλλά και ιδιαίτερα τον ο κύριος Ιωάννης Παπαφθοράτος ένας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ό,τι πει είναι τελεία και παύλα, δεν σημαίνει. Και βέβαια εκείνα που λέγονται από τον κύριο Ιωάννη Παπαφθοράτο, που πάντοτε είναι τα σωστά. Αυτή είναι η άποψη δική μου και το πρώτο.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε εσάς και τους γένους των Πρίτανη, των Ελλήνων Δημοσιογράφων.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, αύριο είναι η μέρα τέτοια, μια γιορτή ξεχωριστή, είναι του Αγίου Πνεύματος και βεβαίως πρέπει μια μέρα πριν να πούμε ορισμένα, θέλουν να μάθουν. Για να έρθουμε στα γεγονότα που τρέχουν με ελληνική ταχύτητα. Σταμάτησε, θα σταματήσει, πρόκειται, μιλώ για τον πόλεμο.
1: Ναι. Ο κύριος Τραμπ φαίνεται ότι δεν υπέγραψε, δεν συνεφώνησε.
0: Είναι εκείνη,
1: ναι. Και λέει ότι το ναυτικό σκοπισμός που έχει επιβάλει στο Ιράν φέρνει αποτελέσματα, δεν υπάρχουν έσοδα για την αστημένουσα οικονομία της Τεχεράνης, άρα θα υποχρεωθεί ως εκ τούτου ζητάει μεγαλύτερη διασφάλιση ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, και επίσης ζητά να ξεκαθαρίσει το θέμα με το πυρηνικό πρόβλημα, να καταστραφεί η παρουσία Αμερικανών και ξένων διεθνών παρατηρητών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε ένα διέξοδο. Για την άλλη πλευρά δεν θεωρούν ότι έχουν ιτηθεί για να αποδεχθούν τέτοιους όρους, και ενώ και οι δύο πλευρές βλέπουμε δεν θέλουν να ξαναρχίσει ο πόλεμος, πάμε από διαπραγμάτευση σε διαπραγμάτευση. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί όλο αυτό. Τουλάχιστον οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι δεν θα έχουμε νέα εμπλοκή.

0: Εμείς όμως από το βράδυ είχαμε ένα χτύπημα σε ένα πλοίο της Μεσσηνία Γκάμπια, το οποίο κατευθυνόταν προς την συνεχεία έπληξαν το μηχανοστάσιο. Άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα έχουμε μια απότομη κλιμάκωση. Άλλωστε ο πόλεμος κατά την άλλα στο Λίβανο συνεχίζεται.
1: Βέβαια, ναι, συνεχίζεται και μάλιστα με εντατικό από μένα. Κύριε καθηγητά, να έρθουμε τώρα και στο 5 κρυφές, λέει, παγίδες στο τουρκικό νομοσχέδιο. Για εξηγήστε μου, τι σημαίνουν όλα αυτά.
0: Καταρχήν πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το τουρκικό νομοσχέδιο, έτσι, οικοδομή, γιατί από εκεί ξεκινάει. Οι οποίες μπορεί να είναι εξαιρετικές μεν, αλλά είναι στοιχειώδης διπλωματική προστασία εκ μέρους μας, να μην προχωρήσουμε σε κανένα μέρος. Μπορούμε απλά να προετοιμαστούμε, να πραγματοποιηθεί η Ελλάδα να αποδειχθεί σε ένα διπλωματικό σε διεθνείς οργανισμούς, προστασία εκ μέρους μας, να μην προχωρήσουμε σε κανένα μέρος. Μπορούμε απλά να προετοιμαστούμε, να πραγματοποιηθεί η Ελλάδα να αποδειχθεί σε ένα διπλωματικό σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οργανισμούς που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία, να μην αφήσουμε αναπάντητο αυτό το νομοσχέδιο. Όμως ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει, γιατί τελείως διαφορετικό να υπάρχουν χάρτες, τελείως διαφορετικό να κλειζάρονται και διαφορετικό να υπάρχουν μόνο γενικόλογες αναφορές.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε και θα δούμε.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, λένε, και θα ήθελα την θέση σας και την άποψή σας, λένε ότι την ΑΟΣ να επεκτείνεται ή να εκτείνονται όλα αυτά μέχρι και εδώ η Ελλάδα δεν απέχει διακόπτεια μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας. Πώς είναι δυνατόν να φτάσουν στην Εύβοια?
0: Θα το κάνουν, θα το επεκτείνουν όσο θέλουν, καθίσουμε στο τραπέζι δερματέψεων να δούμε μια λύση στην μέση οδό, η οποία βεβαίως κατά αυτούς είναι ο υπολογισμός από τις υπηρετικές ακτές. Δηλαδή να μην έχουν κανένα δικαίωμα, κυβέρνηση το εθνικό δίκαιο, την οποία έχουν υπογράψει πάρα πολλά κράτη κλείνει της Τουρκίας και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θέλουμε να δούμε ακριβώς.
1: Θα το δούμε
0: σε λίγες μέρες, θα δημοσιοποιηθεί.
1: Έλεγα το εξή. Να το πλοκάρουμε, ξέρω εγώ. Λέμε.
0: Κάτι που δεν υπάρχει. Έχει κάτι από το νομοσχέδιο τελευταία στιγμή, δεν θα είναι η Ελλάδα εκτεθειμένη.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Για να δούμε.
0: Είμαστε απλά έτοιμοι να αντιδράσουμε.
1: Ναι. Δράσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο
0: αυτό
1: και αυτό.
0: Έτσι.
1: Και αυτό βεβαίως. Και αυτό βεβαίως πώς να το κάνουμε είναι το γεγονός ότι δεν περίμεναν αυτή την αντίδραση. Άλλωστε με το γεγονός ότι έχουμε και δικά μας drones πλέον που βγάζουμε ή παραγωγή, θα ξέρετε καλύτερα από μένα, αυτό σημαίνει κάτι ή όχι?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει πραγματικά μπει στον ενεργειακό χάρτη αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που είναι επιστολή ενέργειας πλέον φορακίζει τη θέση.
1: Και στον κύριο Δένδια, να είμαστε μέσα σε όλα, έτσι.
0: Όχι.
1: Και στον κύριο Δένδια.
0: Ναι, βεβαίως και στον κύριο Δένδια. Στον κύριο Δένδια, προς το αμυντικό Μπεργαμίνι, δεν είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα που τρέχουν στο τρόπο ξηράς, δεν είναι όλη η αναδιάκριση του στρατεύματος. Είναι πάρα πολλές τομές που έχουν γίνει μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως έχει μπει με τις ενέργειες του κ. Βαστάβου στον χάρτη. Ήδη ακούγεται ότι οι Αμερικανοί θα θέλουν να έχουν και μόνη στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και βεβαίως και μόνο η δημιουργία ενός κάθε του άξονα του αγωγού αυτού που θα συνδέει το λιμάνι της Ευρώπης και με διακλαδώσεις από εκεί την κεντρική Ευρώπη, θωρακίζει τη κράτη, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να επιχειρήσει στρατιωτικά το οτιδήποτε και να πλήξει ένα αμερικανικό αγωγό φυσικό αέριο.
1: Βέβαια, είναι δυνατόν. Το θέμα είναι.
0: Αυτό είναι αδιανόητο. Γι' αυτό έχει παγωθεί και γι' αυτό εστιάζει πλέον στο. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Δεν το συζητάμε. Σένοντα δυνάμει πηγαίνουμε πάντα με τη φράση worst case scenario, το χειρότερο σενάριο. Να έτοιμο σενάριο. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για υποδομή.
1: Ωραία, αυτό έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι το εξής. Υπάρχει ο ανταγωνισμός, ας το πω.
0: Έτοιμο σενάριο. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για υποδομή.
1: Ωραία, αυτό έχει σημασία. Το ζητούμενο είναι το εξής. Υπάρχει ο ανταγωνισμός, ας το πω έτσι, πλέον μεταξύ Αμερικής και το λιμάνι της Ελευσίνας που βρίσκεται πλέον σε καλά χέρια. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτός θα τον δούμε να γιγαντώνεται το κομμάτι. Πρέπει να φύγουμε από τη συνοτροπία γι' αυτό είναι μαζί μας. Όχι, τα συμφέροντα, τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Τώρα η κυρία Μελώνη κάνει τα στραβά μάτια στον κύριο Έρντογαν, υπογράφονται συμφωνίες, η μία πίσω από την άλλη. Εδώ δυστυχώς περνάμε από τη Ισπανία με
1: και η Γερμανία.
0: Τον ειδόμενο κύριο Σάντσεθ, ο οποίος κατηγορείται για σωρία σκανδάλων, έχει αλλάξει άδεια την γραμμή και ενώ ήταν ίσως το μόνο κράτος με το οποίο είχαμε άριστες σχέσεις, φανταστείτε το έχω πει άλλη φορά ότι η Ισπανία ήταν αυτή που ανέλαβε την προστασία όσων είχαν όταν έκλεισε η ελληνική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη μετά την ξετή καταστροφή. Οι πλειοδοτούν σε φιλοτουρκισμό να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, καταστάει κάθε χώρα και τα συμφέροντά τη.
1: Κρατώντας αυτό, κύριε καθηγητά, να σας ευχηθώ καλό μήνα.

0: και θα τα επίσης πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Πρώτα
0: με την επόμενη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Πρώτα Θεός να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο διήμερο.
0: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και συμβάλλοντας ενεργά στην τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1500 συλλέκτα να κυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορ.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpark είναι για όλους. Γιατί όλοι τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, δεινότερη πιστοποιημένη από τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpark είναι για όλους. Γιατί όλοι τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, δεινότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpark, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό. Κάθε μέρα, οικονομία. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Είτε ο σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Ο σταθμός άλλαξε και εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
6: Over my dead body.
5: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
6: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι. Τώρα, έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακή.
5: Και τι ώρα λες να πάμε?
6: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
7: Τεχνολόγια!
5: Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
6: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans Intervention Sport.
5: Με τη Λένα Καραλή.
6: Και τον Ενοχλικό.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, τέτοια που πρέπει να ευχαριστούμε αυτή που κάνει σε μένα κάθε Σαββατοκυριακό, μάλλον κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, να είναι στην εκπομπή μου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, τιμή για μένα και για την εκπομπή.
1: Καλησπέρα, χαιρετώ από τον όμορφο πύργο, έχω κατέβει στην πατρίδα μου.
0: Θα πάτε Κακόβατο?
1: Σήμερα όχι, θα πάω προς Κουρούτσινη και Άγιο Ανδρέα στον πύργο. Αλλά άλλη φορά που θα...
0: Βεβαίως, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, κοιτάξατε και χθες και στην εφημερίδα 60+, λέτε για το νόμο Κατούγκαλου να καταργηθεί άμεσα.
1: Καταργηθεί, και κάλεσα και χθες από τηλεοράσεω στον κύριο
0: 60+, λέτε για το νόμο Κατούγκαλου να καταργηθεί άμεσα.
1: Καταργηθεί, και κάλεσα και χθες από τηλεοράσεω στον κύριο Τσίπρα, που άφησε αυτό το απαράδεκτο κληροδότημα στους Έλληνες συνταξιούχους, εάν τώρα μπλέξει με την πολιτική, μπει στη Βουλή και να ηγηθεί εθνικής προσπάθειας να καταργήσει τον κατάπτυστο. Και όχι μόνο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσει αυτό τον απαράδεκτο στον πλαϊνό, και δεν τον κατήργησε. Όχι μόνο τον κατήργησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά τον θωράκισε, πάτησε σε αυτόν και ασφαλισμένο. Υπό αυτή την έννοια τη εθνικής προσπάθειας να καταργήσει.
0: Το θέμα είναι, λένε ορισμένοι, εσείς και εγώ ξέρουμε πολύ καλά, λένε ορισμένοι ότι πρέπει να πληρώσουμε κάπια δισεκατομμύρια, 75
1: δις. Όχι, αυτά τα λέει ένας κοινωνός φίλος, ο Γιώργος Σοαυτιάς. Κανένα. Άμα, βεβαίως, θα υπάρξει ένα κόστος, αλλά αφού η κυβέρνηση μπορεί και προεξοφλεί προχθές 12 δις του πρώτου μνημονίου που έπρεπε, ας βρει 1,5 δισεκατομμύριο για τα δώρα των συνταξιούχων. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λένε κάποιοι κοινωνιακά.

0: επιδόματα των συνταξιούχων ή να σταματήσει το 6% υπερηγείας που πληρώνουν οι συνταξιούχοι.
1: Συνταξιούχους και το ξέρουν, κάντας και άλλοι, μου μίλαγαν και με τα καλύτερα λόγια για εσάς.
0: Πλήρωναν 6% υπερηγείας από όλο τον εργασιακό τους βίο, πλήρωναν υπερηγείας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι το μνημονιακό προσωπικό, πολιτικό προσωπικό, κυρίως ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ηγηθούν πανεθνικής προσπάθειας.
1: Καλώς, διότι αυτός ο νόμος μας έχει κάνει κακό, κύριε καθηγητέ, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Βεβαίως.
1: Άλλωστε υπάρχει ένα κίνημα των συνταξιούχων πλέον.
0: Εμένα, τη θυγατέρα μου, την Αγγελική τη Μητροπούλου, τον κύριο των επαγγελματιών και την πρώτη εγχειρία, στην κυρία Γκόνα την Έφη, μιλήσαμε και τους ευχηθήκαμε καλό κατεμπόδιο και καλή προσπάθεια για το συμφέρον των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.
1: Να έχει και ο συνταξιούχος ένα στήριγμα, κύριε καθηγητά.
0: Βεβαίως.
1: Εκτός από τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, που είναι το μεγαλύτερο στήριγμα του, να έχει κάποιον άλλο.
0: Θα δισεκατομμύρια και θα πάνε τώρα ξανά. Αλλά λοιπόν πρέπει να έχουν το δικό τους πολιτικό αποκούμπι, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έτσι είναι, κύριε καθηγητά, όπως το λέτε. Πρέπει να έχουν οι συνταξιούχοι το δικό να κατέβει σε εκλογές. Τουλάχιστον κάποιοι.
0: Εντάξει, αυτό είναι ύστερο. Το θέμα είναι να υπάρχει στην επικαιρότητα
1: φωνή,
0: αυτή η σπουδαία κοινωνία για να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των συνταξιούχων.
1: Σωστό.
0: Γιατί κανένα ψηφίζουν βέβαιως και με ύστερα. Εντάξει, αυτό είναι ύστερο. Το θέμα είναι να υπάρχει στην επικαιρότητα
1: φωνή,
0: αυτή η σπουδαία κοινωνία για να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των συνταξιούχων.
1: Σωστό.
0: Γιατί κανένα ψηφίζουν βέβαιως και με ύστερα. Τους εγκαταλείπουν. Εμείς θέλουμε να είναι διαρκής η προσπάθεια και η
1: μέση. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Είδα πολλούς που κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης. Δηλαδή έχουμε ένα κύμα προς το εκεί. Τι γίνεται?
0: Κυρίως επειδή υπάρχει πάλι άλλο. Γιατί πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών. Έτσι λοιπόν φοβούνται μήπως τώρα έρθει να στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας και ξαναυξήσει τα όρια ηλικίας όπως τα αύξησε το 2015,
1: ναι,
0: μέχρι και 12 χρόνια στις γυναίκες. Ο Τσίπρας κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης εκ νέου τα όρια ηλικίας.
1: Το θέμα είναι τουλάχιστον θα μπει κάποιο τέλος, να το πω έτσι. Ή θα μπει κάποια γραμμή τουλάχιστον. Θα μπει κάτι ως προς το καλύτερο.
0: Δεν είναι έτσι, είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας, κρατάει τις γυναίκες και τους άντρες παραπάνω στην αγορά εργασίας.
1: Άρα δεν θα μπει κατέρευση.
0: Χωρίς να έχουν ωφέλεια στη σύνταξη. Υπ' αυτή την έννοια θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αυξηθούν εκ νέου τα όρια ηλικίας, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε καθηγητά. Και σας έχει δανειλημμένη υποχρέωση, θα πάρει τώρα
0: για σας πάντα, για σας
1: σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα για την ανεργία έχουμε κάτι να πούμε, έχουμε τα καινούρια...
0: Γιατί σε μήνες έντασης απασχόλησης, διαμόση εστίαση και ούτω καθεξής, τα τουριστικά επαγγέλματα. Βεβαίως ταμείο θα κάνουμε Οκτώβριο-Νοέμβριο, ότι οι επιχειρήσεις θα απολύουν τους εποχικούς, να δούμε πού θα κάτσουν οι δείχτες της ανεργίας.
1: Βέβαια.
0: Το παρακολουθούμε, ξέρω τη δική σας ευαισθησία. Το θέμα είναι κυρίως η μισθή, κύριε Κοντονή, η χαμηλή μισθή και χαμηλές συντάξεις. Λίγο πολύ μία δουλειά ο καθένας, παρά τη σχετικά μεγάλη ανεργία για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει μία εποχική, μη μόνιμη εργασιακή σχέση. Αλλά το πρόβλημα είναι η χαμηλή μισθή. Αυτό είναι το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, αγαπητέ Γιώργο, κύριε Κοντονή.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλό διήμερο, μιας και σήμερα και αύριο, και ίσως και...
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και... για την τιμή και πάντα συνεργάζεσαι
1: με
0: το όμορφο Κακόβατο, κύριε Κοντά.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Επίσης, καλημέρα, κύριε Μητρόπουλο.

0: Μέσα τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τον Άλεξ τον Μητρόπουλο, τον καλό μου φίλο και φίλο του φίλου μου του Ναύαρχου, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, του κ. Σπύρου Περβένα, να μιλήσω μαζί του. Ξέρω τον βρίσκω εκτός Αθηνών. Ξέρω ότι τον σήκωσα λίγο πρωί σήμερα.
1: Καλημέρα και φίλο.
0: Σας ακούει, μας ακούει κάτω. Είναι στον πύργο.
1: Το ξέρω, είμαστε γείτονες. Στα σπίτια
0: το
1: μας
0: ξέρω, γι' αυτό καλύτερα. Το λέω κιόλας.
1: Και είμαστε καλοί φίλοι. Και εγώ και όλοι νομίζω τον κύριο Μητρόπουλο, τον εκτιμούς του, την πολιτική.
0: Και για τον αγώνα που κάνει, για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, για να ρωτήσω. Ήταν στο μυαλό μου ο Μητρόπουλος με τον οποίο, για τον οποίο μιλούσαμε μαζί προηγουμένως. Θέλω να ρωτήσω, Ναυαρχέ μου, κύριε Περβένα, ορισμένα πράγματα που υπάρχουν με το τουρκικό εκείνο νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Λένε αυτοί ότι είναι μέχρι και 200 μίλια, ναυτικά μίλια, από τις ακτές η ΑΟΣ. Δηλαδή, δεν έχουμε μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Θα έρχονται στην Εύβοια να πιούν καφέ. Τι κάνουν, τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Καταρχήν δεν ξέρουμε τα γράφη. Υπάρχουν διαρρώσεις από την πλευρά της Τουρκίας που λένε αυτά τα οποία λέτε. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γράφει,
0: ναι.
1: Τι εξιωτήσεις θα δίνει στον πρόεδρο της Τουρκίας για να εκδίδει γράμματα και βέβαια από ό,τι λένε δεν θα υπάρχουν και χάρτες. Αυτά θα είναι περιγραφικά, ώστε να μπορεί ο πρόεδρος όποτε ονοματίζει ποιες περιοχές αφορούν ή όχι.
0: Ναι.
1: Πράγματι, για την ΑΟΣ, το μέλλον σημαίνει ότι τα αντικριστά κράτη για να μπορούν να αξιοποιήσουν το μέγιστο της απόστασης πρέπει να έχουν μεταξύ τους απόσταση 400 μίλια, ώστε να έχει 200 μέγιστο το άλλο αντικριστό κράτος. Στο Αιγαίο η μεγαλύτερη απόσταση Ελλάδος-Τουρκίας που είναι η Εύβοια, μετά υπολογίσουμε βέβαια και τα νησιά που είναι δύο όρταση μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας που είναι η Εύβοια, μετά υπολογίσουμε βέβαια και τα νησιά που είναι δύο όρταση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, είναι 280 ναυτικά μίλια. Δηλαδή πάλι και εκεί το 400. Λοιπόν, τι κάνει για τα 400. Τι κάνει στην ουσία, ανακηρύσει ΑΟΣ, η οποία ΑΟΣ για να ανακηρυχθεί επίσημα πρέπει να συμφωνεί τα αντικριστά κράτη. Με αυτόν τον τρόπο αφενός μεν παίρνει αρμοδιότητες ΑΟΣ σε μια περιοχή που δεν της ανήκει και αφετέρου λέει στην Ελλάδα σε μια ΑΟΣ την οποία δεν την έχουμε συμφωνήσει μέχρι τώρα και δεν την έχουμε συμφωνήσει γιατί υπάρχει το πρόβλημα για να βάλει τα νησιά, αυτό είναι το πάγιο αίτημα της Τουρκίας, και θα συμφωνήσουμε σε μια ή θα συμφωνήσουμε σε μια ή ΑΟΣ που θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μονάζιγα δικά τους και όπως έλεγε και ο Καραγκιόζης, τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου.
0: Είναι περί αυτού ο λόγος. Θέλω να βαριέ μου και πρέπει να ρωτήσω το εξής, καλέ μου φίλε. Εδώ έχουμε λέει πέντε σημεία που είναι παγίδες.
1: Λένε. Διάβασα το άρθρο του κύριου Λιάκουρα αυτό.
0: Ναι, στην εφημερίδα.
1: Είναι πέντε παγίδες που ξαναλύει πολύ ωραία ο κύριος Λιάκουρας. Βέβαια είναι πολύ τις περιγράφει, αλλά γεγονός ότι γίνεται το Κάσου Μπέλι εκτός από 12 μίλια, επεκτείνεται και στο καινούριο αυτό νόμος, από ό,τι λένε τουλάχιστον την έννοια του Κάσου Μπέλι. Άλλωστε κάνουν καθημερινά δηλώσεις οι Τούρκοι και λένε ότι η γαλάζια πατρίδα θα τον αντιμετωπίσουμε με τα όπλα.
0: Ναι, μήπως όλα αυτά τα κάνουν και για εσωτερικούς λόγους, γιατί και εκείνοι πάνε για εκλογές. Ο Ερντογάν ως πρόεδρος πρέπει τουλάχιστον να κάνει εκλογές νωρίτερα από τη λήξη τους.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Και για να κάνει εκλογές νωρίτερα, κλείσει ενός μεγάλου
0: εθνικού
1: προβλήματος, γεγονότος κτλ. Βεβαίως ενέχει εσωτερική έξι αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά την άλλη μεριά, επειδή οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει σε τετελεσμένα εσωτερική έξι αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά την άλλη

0: μεριά, επειδή οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει σε τετελεσμένα, τα οποία όλα σχεδόν, για να πω όλα, είναι παράνομα σύμφωνα με το Αλάσης, πετάνε λοιπόν ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αλλά με προοπτική και με πρόθεση να το εφαρμόσουν ως εσωτερικό. Τώρα τι συμβαίνει, εφόσον ανακηρύξουν αυτές τις περιοχές, ναι, ως ΑΟΣ δική τους ή και νησιά τα οποία από ό,τι λένε τουλάχιστον θα θεωρήσουν γκρίζα ή δικά τους, θα πρέπει εμείς, ο υπάρχει μόνο ένα τρόπος αντίδρασης, είναι να αμφισβητήσεις στην πράξη αυτά τα οποία ισχυρίζεται άλλος. Δηλαδή αν ισχυρίζεται άλλος ότι ξέρεις, για να ποντίσεις καλώδιο μεταξύ Ευβοίας και Χίου χρειάζεται του, ο μόνος τρόπος για να το ακυρώσεις αυτό είναι να πας να ρίξεις καλώδιο.
1: Έτσι. Να μην το λάβεις υπόψη.
0: Ακριβώς. Διότι αν δεν το λάβεις υπόψη σου και δεν αντιδράσεις καθόλου ή δεν το παραβιάσεις με το και εθνικό δίκαιο. Δηλαδή μπορεί να μην εντάσσεται μέσα στο διεθνές δίκαιο, αλλά με τον καιρό μπορεί να γίνει εθνικό δίκαιο, διότι οι δύο χώρες οι ενδιαφερόμενες το έχουν αποδεχθεί έστω και σιωπηρά μεταξύ τους. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε με πράξεις στις περιοχές που η Τουρκία, χωρίς να τις ανήκουνε, προσπαθεί να τις οικειοποιηθεί. Πρέπει να τους διαμηνύσουμε με πολλούς και διάφορους τρόπους, διπλωματικούς, με δηλώσεις, ψηφίστε αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εμείς θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τα όπως του Κάσους Μπέλη, διότι το νομοσχέδιο σας είναι το ίδιο Μπέλη. Έχει φύγει το Κάσους. Άρα έχει φύγει το Μπέλη και θα αναγκαστούμε να πολεμήσουμε για να υποστηρίξουμε τα δικαιώματά μας στο νομοσχέδιο που εσείς φτιάχνετε. Όσο πλέον δεν θα φοβόμαστε τον πόλεμο, θα πρέπει να ανακηρύξουμε τα 12 μίλια και πρέπει να τους το πούμε. Οπότε αν ανακηρυχθούν τα 12 μίλια, στην ουσία αυτό το νομοσχέδιο πάει στον αέρα.
1: Το ζητούμενο είναι ότι με τούτα και με κύμωνα και βέβαια κάποια μηχανήματα στάλησαν από εδώ, σύγχρονα μηχανήματα, φτιαγμένα από ελληνικά χειμώτα. Ναι, τα είπα μηχανήματα.
0: Ελασματουρικές εργασίες που γίνανε σε εξαιρετικά ναυπηγεία Σαλαμίνα, και αυτά για να δεθεί η γαλλική πλευρά και ο γαλλικός έλεγχος να κατασκευαστούν εδώ και να μπουν.
1: Και μάλιστα τα βάλουν και στα δικά τους και στις δικές τους μπελαρά.
0: Και αυτά για να δεθεί η γαλλική πλευρά και ο γαλλικός έλεγχος να κατασκευαστούν εδώ και να μπουν.
1: Και μάλιστα τα βάλουν και στα δικά τους και στις δικές τους μπελαρά.
0: Και στα δικά τους, ναι, ναι. Σημαίνει ότι στη Γαλλία. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Η Σκαραμαντά που είναι τεράστια ναυπηγεία. Μιλάμε για ένα ναυπηγείο στη Σαλαμίνα, το οποίο έχει φοβερή τεχνική.
1: Άλλωστε και τα ντρόνς που φτιάχνονται, μιλώ για άλλη, από άλλη πλευρά, και αυτό έχουν τη δική του σημασία, δεν είναι.
0: Η Ελλάδα.
1: Θυμάστε κάποτε που λέγαμε ότι πρέπει η πολεμική βιομηχανία να ανατείλει στη χώρα μας.
0: Ευτυχώς, επειδή δεν κάναμε εξοπλισμών και επειδή όλα τα offsets που είχαμε περιλάβει στις μεγάλες συμβάσεις προέβλεπαν την ενίσχυση της μηχανίας, αλλά δεν τηρηθήκανε, μείναμε πίσω πολύ σε αυτό το σημείο. Τώρα η Τουρκία κάνει πολλά κακά εις βάρος. Ένα από τα καλά είναι ότι μας δείχνει το δρόμο πώς πρέπει μια σύγχρονη χώρα να δυνάμεις της. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σχεδόν αυτάρκης σε όλο τον εξοπλισμό, είναι τουρκική σχεδία κατασκευής και αντιγραφής, και δεύτερον κάνει συμβάσεις με χώρες, Ισπανία, Ιταλία, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχεται την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μονομερώς φτιάχνουν αμυντικές συμβάσεις για την Τουρκία. Επομένως εμείς θα πρέπει, όπου αυτό μπορεί να γίνει αλλά ελληνικά, να αντιγράψουμε την Τουρκία, και ήδη έχει ξεκινήσει σιγά σιγά τη λάδιλα αυτό, να τα φτιάχνουμε όλα και να τα σχεδιάζουμε

0: την Ελλάδα. Και αυτό γίνεται.
1: Και αυτό και είναι και το δρόνο... σπουδαίο. Και αυτό είναι το σπουδαίο.
0: Βέβαια, στα drones τώρα που λέτε, ήδη υπάρχουν μονάδες στον ελληνικό στρατό που και σχεδιάζουν στο σύστημα Κένταυρος. Που από ό,τι λένε, δεν ξέρω εγώ τις λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι λένε, είναι ελληνική σχεδία και κατασκευή. Και σιγά σιγά σιγά πάμε και σε άλλους τομείς, ώστε κάποια στιγμή υπάρχει και το προηγούμενο ότι έχουμε σχεδιάσει εδώ στην Ελλάδα και έχουμε κατασκευάσει προαμνημονεύσουν εδώ, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, τα 5 αρματαγωγά που έχουμε, τα οποία τα έχει σχεδιάσει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με το Πολυτεχνείο, τα κατασκευάσανε εδώ στην Ελλάδα και είναι τώρα η Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει το προηγούμενο. Απλώς δεν υπήρχε η πολιτική βούληση και υπήρχαν πάντα οικονομικές δυσκολίες. Ήθελα να τονίσω γνωστήνα, δεν θέλω να πω ονόματα μήπως και ξεχάσω κανέναν. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν πάρει από του τόπου τις περισσότερες φορές και αθόρυβα και υλικό και χρήμα για να βελτιώσουν την ισχύ τους.
1: Χριστώ.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολύ έντονα και δεν συνέβαινε, οι Αφγανείς Έλληνες βλέπουν το και χρήμα για να βελτιώσουν την ισχύ τους.
1: Χριστώ.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολύ έντονα και δεν συνέβαινε, οι Αφγανείς Έλληνες βλέπουν τον εξανατολών κίνδυνο και θέλουν και αυτοί να συνεισφέρουν στην άμυνα της πατρίδας.
1: Αμερικής Ιράν, αλλά τι να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε.
0: Κοιτάτε,
1: πού βρισκόμαστε.
0: Αυτό δεν είναι Ιράν το σχέδιο, το προσχέδιο, και έχει πάει στο γραφείο του Τραμπ να το υπογράψει και αυτός να τελειώνουμε. Σήμερα και έκανε ορισμένες διορθώσεις για να μπορεί να το υπογράψει. Λοιπόν, αυτό θα πάρει ακόμη πολύ χρόνο, αλλά πιστεύω έτσι ή αλλιώς βρισκόμαστε στο τέλος, γιατί πλέον δεν μπορεί να αντέξει ούτε η Αμερική, ούτε όλος ο κόσμος. Οι μόνοι που μπορούν να αντέξουν, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, είναι το Ιράν. Διότι το Ιράν έχει ακόμα πλέον και θα μπουν μέσα και θα το ισοπεδώσουν, όπως λέει ο Τραμπ. Αυτά δεν γίνονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Ιράν μπορεί να αντέξει, γιατί έχουν μάθει με λίγο ψωμί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως μου κάνει. Πριν τον πόλεμο, τα στενά ήταν ελεύθερα. Τώρα ζητούμε να είναι ελεύθερα. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μα ακριβώς πολλοί αναλυτές, όχι κερδισμένοι, οι πιο κερδισμένοι είναι το Ιράν. Ο υπόλοιπος κόσμος έχει καταστραφεί οικονομικά. Σε λίγο δεν θα πετάνε τα αεροπλάνα ή δεν θα έχουν κάψιμα. Ο Τραμπ βρίσκεται σε δυσχερέστατη θέση, γιατί το Κογκρέσο σημειωτέων ο Τραμπ δεν έχει πάρει την έγκριση εντός των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν, την εκεχηρία, και γι' αυτό ότι οι επιθέσεις κάνει τώρα λέει ότι δεν είναι επιθετικές, εμείς αμυνόμεθα, για να αποφύγει τις συνταγματικά πρέπει να πάρει. Και ενδεχομένως το Κογκρέσο θα του πει όχι. Γι' αυτό λοιπόν παρατεί την εκεχηρία και για να το ολοκληρώσω, ο Τραμπ του κόλπου είναι σε πολύ χειρότερη πριν από τον πόλεμο. Το Ιράν είναι στην ίδια μοίρα, για να μην πω και πιο ενισχυμένο.
1: Ναι.
0: Διότι πολλά από τα θέλω του έχουν περάσει.
1: Okay, μου. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ να περάσετε χαρούμενα.
0: Είναι στην ίδια μοίρα, για να μην πω και πιο ενισχυμένο.
1: Ναι.
0: Διότι πολλά από τα θέλω του έχουν περάσει.
1: Okay, μου. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να ευχηθώ να περάσετε χαρούμενα. Αυτό το διήμερο. Θα μείνετε πάνω ή θα έρθετε πάλι κάτω.
0: Είμαι σε ένα απίθανο μέρος στο Λιτόχωρο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Έκανα μπάνιο στη θάλασσα και έβλεπα πάνω στον Όλυμπο τα χιόνια. Είναι ένα θέαμα που είναι μόνο στην Ελλάδα. Πουθενά αλλού δεν είναι. Κάνει μπάνιο
1: τώρα
0: στη θάλασσα.
1: Και να βλέπεις τα βουνά.
0: Φάξα το βουνό με
1: χιόνια. Με το χιόνιο, ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Περβενά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: 9 και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενιάσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συγγείστε τώρα στο κινητό για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλετσίνι και άλλες. Συγγείστε τώρα στο κινητό για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένο.
2: Με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα σε Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα υγιής κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Στην καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλακπια. Τα πιτοκαθαριστήρια κεφαλόβρυσο. 2-10-53-17-703. Τα πιτοκαθαριστήρια κεφαλόβρυσο.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πως αυτής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.

0: Καλημέρα, πάντα συζητιούνται. Έχουμε και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων. Τώρα αρχές Ιουλίου έχουμε 2 με 3 φορές το χρόνο έχουμε το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα, συζητούνται προτάσεις. Δεν λείπει πάντα και το κομματικό.
1: Αυτό είναι.
0: Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας πάντα μετά. Έτσι, όλοι έχουμε.
1: Πας στο ένα σούπερ μάρκετ, Χρήστο μου, κύριε Κρήγα. Με 100 ευρώ και παίρνεις 5 προϊόντα. 5, όχι παραπάνω.
0: Στο κομμάτι των εισοδημάτων που πρέπει να ανταποκριθούν στις καινούργιες τιμές, γιατί οι τιμές είναι συνεχώς καινούργιες, γιατί διαμορφώνονται συνεχώς. Παρά τα αυτά όμως δεν πέφτει το κομμάτι της, δεν πέφτει το κομμάτι στο κομμάτι της εστίας, στο κομμάτι γενικά. Η οικογένεια κήρυγνεται με τη μεγάλη βαρύτητα. Δυστυχώς άλλοι τομείς της οικονομίας που αφορούν την οικογένεια μένουν αρκετά πίσω. Θα το αναλύσουμε αυτό στο επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Κοντονιού. Κάποια στοιχεία να σας δώσω, το οποίο είναι εξαιρετικά.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Σίγουρα η σταθερότητα του εισοδήματος και η σταθερότητα του εισοδήματος και περίπου φεύγει το πρόβλημα. Αυτό απομυζά κατά μεγάλο βαθμό το εισόδημα των Ελλήνων. Δεν έχουμε την ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων. Τα τελευταία χρόνια όμως εδώ να μην αδικούμε, έγινε μια σοβαρή αύξηση του κατώτατου μισθού, επανήλθαν οι τριετίες.
1: Ναι.
0: Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή για την να ενισχύσουν τους μισθούς. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο εκεί. Θέλω να μας ακούει ο κόσμος, γιατί μιλάμε πάντα με αντικειμενικότητα που παρουσιάζει το πρόβλημα. Μεγάλο θέμα με το ζήτημα του πληθωρισμού. Έχουμε ψηλό πληθωρισμό σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής.
1: Είναι 5% νομίζω, έχουμε φτάσει ή όχι.
0: Σημαντικό βέβαια.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Μου λέγει το εξής, ότι θα δούμε με την ανεργία τι θα γίνει, όχι τώρα, αλλά μόλις τελειώσει η βαριά βιομηχανία μας που είναι ο τουρισμός.
0: Και σε αυτό το κομμάτι ο Αλέξανδρος Μητρόπουλος, γιατί πάντα συνήθως στο τέλος μιας τουριστικής περίοδου, και το βλέπουμε και πριν την έναρξη τουριστικής περίοδου, ότι σε κάθε περίπτωση ο κόσμος ο οποίος δουλεύει, έχουμε περισσότερες προσλήψεις, δεν έχουμε βέβαια τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα λέγαμε στο τέλος μιας τουριστικής περίοδου, και το βλέπουμε και πριν την έναρξη τουριστικής περίοδου, ότι σε κάθε περίπτωση ο κόσμος ο οποίος δουλεύει, έχουμε περισσότερες προσλήψεις, δεν έχουμε βέβαια τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Και εδώ θα λέγαμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα φαινόμενα δεδομένης απασχόλησης ή οτιδήποτε άλλο, πλέον τα ψηφιακή κάρτα σε πλήρη εφαρμογή, ειδικά στον τουριστικό τομέα και στον τομέα της εστίασης. Εκεί βέβαια δεν έχουμε βοηθήσει αυτού του είδους επιχειρήσεις, γιατί και η νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την καθημερινότητα αυτών των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσουμε στις επόμενες εκπομπές, Γιώργο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι ώστε να ξέρει πώς η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έρχεται πάνω σε μια, θα λέγαμε, θεσμό της εργασίας, ο οποίος δεν είναι αναβαθμισμένος. Υπάρχουν παλιές διατάξεις από την περίοδο του εξποφών την εργατική νομοθεσία, και εμείς δεν τις έχουμε αναβαθμίσει.
1: Σωστό.
0: Και εφαρμόσαμε την ψηφιακή κάρτα. Κυρίες, είναι θέματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται και νομίζω θα δώσει λύσεις. Είναι μια υπουργός η οποία και ακούει και ανοίγω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς είχαμε και παρεμβάσεις και νωρίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το τομέα. Άρα ναι, είναι εξαιρετικά κοινή πορεία μεταξύ της αύξησης και της αύξησης των τιμών που παρατηρούνται.
1: Μου έλεγε πάλι, για να το ολοκληρώσω, ο φίλος μας ο κοινός ο Μητρόπουλος,
0: ναι,
1: μου έλεγε ότι το θέμα της κατάργησης του νόμου Τσίπρα Κατούγκαλου. Αυτό θα επιφέρει κάποιο κόστος, του είπαμε, πως είναι κάποια 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά μου λέει δεν είναι έτσι.
0: Σε ποιο κομμάτι τώρα να έχουμε το κομμάτι της κατάργησης, θα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση μας έχει στοιχειώσει για αρκετά χρόνια
1: αυτό,
0: ο νόμος,
1: ναι,
0: Κατρούγκαλου. Εγώ ήμουν και ένας από τους ανθρώπους που πλήρωσε αρκετές ασφαλιστικές φορές χωρίς κανένα αντίκρισμα, θα έλεγα, για την ατομική μου επιχείρηση, αν μου έδινε τη δυνατότητα τότε να μπορέσω να πληρώνω ένα εργαζόμενο παραπάνω χωρίς να αποδίδω ασφαλιστική οικοδομή. Όλα έγιναν στο πόδι. Θα έλεγαμε ότι ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μνημονιακές επιτάσεις αυτές εκείνη την περίοδο, αλλά σίγουρα υπάρχουν νόμοι.
1: Όλα έγιναν στο πόδι. Να κρατήσω αυτό και να τα πούμε σε ανάλυση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Κρήγα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: να περάσεις. Καλά να περάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη, λέγε. Έφτατα. Ευχαριστήσω και τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Αυτό είναι γεγονός. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Τελειώσαμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η φίλη μου, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, με το δικό της εκείνο όμως. Και όπως λέμε, μικρόφωνο.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
1: Με το μικρόφωνο στο χέρι.
2: Έτσι.
1: Παρακαλώ. Με το δικό της εκείνο όμως. Και όπως λέμε, μικρόφωνο.
2: Απλά φορολογικά.

0: Με τη Φιλοθέη.
1: Με το μικρόφωνο στο χέρι.
0: Έτσι.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν απλά φορολογικά, προκειμένου να αναλύσουμε την πραγματικότητα και να δώσουμε τις καλύτερες εφικτές λύσεις στα προβλήματα που έχετε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο και τον πιο ανώδυνο κυρίως για την τσέπη σας. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια μέτρα από την πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς να έρθουμε σε κάποιες ερωτήσεις που όσο πιο απλά κατανοητό τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στην επικοινωνία μαζί. Καταρχάς μου στέλνετε συνεχώς ερωτήσεις τι γίνεται με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών και είχαν και εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Βεβαίως και λέτε θα πρέπει να το πληρώσετε. Στιγμή κατά την οποία έχουμε στο άφημί μας βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, εννοείται ότι είμαστε υπόχρεοι προκειμένου να εξοφλήσουμε αυτό το ποσό. Δεν προκειμένου λογαριασμό μας και απλά όσο περνά ο καιρός κάθε μήνα θα έχει μια προσάυξηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και επειδή είναι και ο τρόπος με τις εισφορές είναι που μας δίνουν και λοιπόν πληρώνουμε για να μπορέσουμε στο τέλος από τον ασφαλιστικό μας βίο να προσμετρηθούν αυτά τα έτη που έχουμε πληρώσει και να λάβουμε μια σύνταξη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Νέο μητό το .gr wallet και Kings wallet. Τι αλλάζει με το νέο μητρό? Εδώ δημιουργείται όντως ένα νέο δικαιούχων οντοτήτων. Εδώ θα εγγράφονται οι νομικές οντότητες που έχουν για των φυσικών προσώπων μέσω του wallet. Ο σκοπός τώρα αυτού του μέτρου είναι να μπορούν εξουσιοδοτημένοι φορείς και οργανισμοί να επιβεβαιώνουν με ασφαλή και ψηφιακό τρόπο την εγκυρότητα μέσω του wallet. Ο σκοπός τώρα αυτού του μέτρου είναι να μπορούν εξουσιοδοτημένοι φορείς και οργανισμοί να επιβεβαιώνουν με ασφαλή και ψηφιακό τρόπο την εγκυρότητα των στοιχείων μέσα από τα ψηφιακά έγγραφα που υπάρχουν στο gov.gr. Ενώ και βέβαια δεν θα έχει πρόσβαση ο καθένας, η επαλήθευση των στοιχείων δεν θα γίνεται ελεύθερα από όλους. Να μην μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα δικά μας. Αυτό αφορά μόνο οντότητες που θα είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρό με θεσμοθετημένη διαδικασία και έλεγχο το υπλάμια διευκρέσουν να συλλεχθούν πιο εύκολα κάποια δεδομένα. Τη λάβαμε τώρα πριν από λίγο και λέει το εξής ο Γιώργος από το Παγκράτη. Έχω δεύτερη παράλληλα. Εδώ φίλε δυστυχώς ξέρουμε ότι πλέον η δραστηριότητα που έχουμε αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες του ΚΑΔ, πόσα είναι ουσιαστικά θεωρεί η πολιτεία με βάση τα χρόνια τα οποία εργαζόμαστε και απασχολούμε, ότι εμείς πρέπει να εισπράττουμε τις τρόπου μας οδηγεί στο να πληρώσουμε ουσιαστικά θεωρεί η πολιτεία. Με βάση τα χρόνια τα οποία εργαζόμαστε και απασχολούμε, ότι εμείς πρέπει να εισπράττουμε τις τρόπου μας οδηγεί στο να πληρώσουμε έναν φόρο. Αν εμείς αμφισβητήσουμε αυτό το φόρο, γιατί εννοείται εγώ δεν πέρυσι δεν κατάφερα να έχω το εισόδημα το οποίο λέτε. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε όμως δεν συμφωνήσει μαζί μας και προχωρήσει σε έναν έλεγχο. Πρέπει να είστε λοιπόν πολύ σίγουροι για το εξής. Όταν πάμε και ζητάμε να μας ελέγξουν, τα συλλαμβάνεστε, μπορεί αντί να ελέγξουν. Οπότε εδώ θα υπάρχει έστω και ένα μικρό ψεγάδι στην όλη διαδικασία. Πολλοί πολίτες λοιπόν βλέπουν καθαριστικά και σώμα. Η δεύτερη εργασία, μπλοκάκι, συχνά μπορεί να μην έχει γίνει επαρκής παραχάριση. Ο φόρος μαζεύεται και εμφανίζεται ένα προλογικό σχεδιασμός, όχι πανικός, όταν έρθει η δήλωση. Ώστε να είμαστε. Μπορεί να μην έχει γίνει επαρκής παραχάριση. Ο φόρος μαζεύεται και εμφανίζεται ένα προλογικό σχεδιασμός, όχι πανικός, όταν έρθει η δήλωση. Ώστε να είμαστε καλά οργανωμένοι σε έναν δύσκολο φόρο που δεν θα δυνάμεθα. Το παιδί μου είναι φοιτητής 27 ετών και δουλεύει part-time. Κινδυνεύω να χάσω επιδόματα ή φορολογικές ελαφρύνσεις. 27 ετών δεν είναι εξαρτώμενο μέλος. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει φορολογική δήλωση το παιδί. Τώρα ανάλογα αν το παιδί που συνοικεί μαζί σας, εάν είναι φιλοξενούμενο στην κατοικία, αν θα προσμετρήσει.

Ρυθεί το εισόδημα. Εξαρτάται λοιπόν την αίτηση στην οποία θα οδηγηθούμε. Να υποβάλουμε για να δούμε αν είμαστε δικαιούχοι συγκεκριμένων ετών. Το παιδί κάνει δική του φορολογική δήλωση. Εάν έχει εισόδημα λοιπόν, θα πρέπει να δηλώσει και όλα τα άλλα που έχουμε πει. Το 30% του εισοδήματος πρέπει να συγκεντρωθεί με δαπάνες για να μπορέσει να λάβει το φορολόγητο και ούτω καθεξής. Εάν εδώ θέλει να ρωτήσετε κάτι επιπλέον, πολύ ευχαρίστως να μας στείλετε και μια μικρή επιχείρηση. Γιατί ενώ δουλεύω πολύ, στο τέλος δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Είναι αυτό το οποίο συζητούμε καθημερινά και έχει οικοκυριά. Μέσα στην εβδομάδα νιώθω ιδιαίτερα τυχερή, γιατί επικοινωνείτε μαζί μου πάρα πολλές φορές. Εσείς που θα θέλατε να συζητήσουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ βρισκόμαστε προκειμένου να. Εσείς που δουλεύει πολύ, δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιχειρηματική αγωνία των συμπολιτών μας. Τι μέλη γενέστε? Εγώ βρίσκομαι στη γειτονιά του Ζωγράφου. Κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε αυτό. Εάν κάνουμε μια βόλτα, θα δούμε τα καταστήματα δυστυχώς. Ενώ προσπαθούμε, φυσικά είμαι και στο Δέλτα Σίγμα ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου. Τα καταστήματα λοιπόν κλείνουν. Προσπαθούμε να σκήσει, αλλά τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Τα έξοδα που βαραίνουν μια επιχείρηση είναι τραγικά μερικές φορές. Ένα κατάστημα να είναι σε λειτουργία και λέμε εντάξει, μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μπορεί όμως. Ο επιχειρηματίας, μην ξεχνάμε ότι έχει τα έξοδα, τα πάγια. Ίσως να είναι το μικρότερο, αλλά είναι και αυτό κόστος. Και λέμε εντάξει, μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μπορεί όμως. Ο επιχειρηματίας, μην ξεχνάμε ότι έχει τα έξοδα, τα πάγια, ίσως να είναι το μικρότερο, αλλά είναι και αυτό κόστος. Τα λειτουργικά λοιπόν έξοδα, τα τηλέφωνα και όλα αυτά που πολλές φορές τις ασφαλιστικές τους φορές, τους γύρω σας που έχουν καταστήματα, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν επιχειρήσεις, αφήνουν τις ασφαλιστικές λειτουργία της επιχείρησης και να μην υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή, για παράδειγμα, των εργαζομένων. Εδώ θα πρέπει όσο μπορούμε σαν κοινωνία να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια στους επαγγελματίες. Έρχονται οι 72 δόσεις για τις ασφαλιστικές. Ωστόσο, αναρωτιόμαστε, θα μπορέσει αυτό να βοηθήσει τελικά τους επαγγελματίες μας? Και εδώ θα πω, 31 Δεκεμβρίου του 2023, δηλαδή, μπορώ να ρυθμίσω σε έως 72 δόσεις μόνο ό,τι έχει βεβαιωθεί μέχρι τέλου. Υπόθεση για αυτή τη ρύθμιση είναι ότι δίψη στο 23, στο 24, συγγνώμη, στο 24, στο 25 και στο 26, ή να τα εξοφλήσω ή να τα τέσσερις δόσεις. Εάν δεν ρυθμίσω τα έτη 24, 25 και 26 και κάνω τη ρύθμιση για τις 72 έως 72 δόσεις, τότε δεν θα μπορέσω να τη διατηρήσω, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως σας είπα, τα επόμενα έτη ή να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν και αυτά. Καθημερινά λοιπόν έχω την εξής συζήτηση στο γραφείο και πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα στο δρόμο, στο σπίτι, όπου βρίσκεστε, θα αναρωτιέστε και θα λέτε, μα γιατί αυτό που λένε πολλοί, για ποιο λόγο δεν έγινε μια ενιαία ρύθμιση για όλες τις οφειλές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, έως 6 έως 72 δόσεις, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός? Προφανώς αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε έχει δώσει σαν απάντηση με οφειλές που βρίσκονται βεβαιωμένες στο αφημί τους μέχρι το τέλος του 2023. Εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες να εξοφληθούν. Εδώ βεβαίως ο κάθε ένας εξοφληθούν. Εδώ βεβαίως ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα τη δική του πραγματικότητα και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ας ελπίσουμε να αλλάξει, αφού το ζητάτε τόσο πολύ. Από εκεί και μετά όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ακόμα σε πραγματικότητα και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ας ελπίσουμε να αλλάξει, αφού το ζητάτε τόσο πολύ. Από εκεί και μετά όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση, η συγκεκριμένη. Περιμένουμε τώρα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και να σας πούμε και τα κλειδιά, προκειμένου να μην είστε εκτεθειμένοι στην όλη διαδικασία. Γιατί πολλοί τι κάνουμε? Θέλουμε, για παράδειγμα, μια ασφαλιστική ενημέρωση, ρύθμιση να μπει να γίνει ενεργή. Κάνουμε, σταματάμε να πληρώνουμε τη ρύθμιση. Είναι ότι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις που θα λάβουμε χάνοντας αυτή τη ρύθμιση είναι πολύ αποτέλεσμα.

αυτό επαναληφθεί κάποιες φορές, να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα και να χρωστάμε πολύ μεγάλα ποσά από ό,τι ήταν στην αρχή, συγγνώμη, το κεφάλαιο στο οποίο, το οποίο προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε. Σύντομος και τρέχει μαζί σας πολύ γρήγορα. Έχω πελάτες που δεν με πληρώνουν, λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία. Δυστυχώς, αγαπητοί, πολλές επιχειρήσεις νιώθουν ότι φορολογούνται για αέρα. Αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, συχνά δημιουργούνται φορολογικές υποχρεώσεις ανά χρήματα στο ταμείο μας. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή εμπορική πολιτική, έλεγχος των πιστώσεων και επαγγελματική παρακολούθηση των απαιτήσεων. Γνωρίζουμε ότι με την ολοκλήρωση τιμολόγιο, ανεξάρτητα αν έχετε λάβει τα χρήματα στο τραπεζικό σας λογαριασμό ή όχι. Εδώ βέβαια, ανάλογα την ενέργεια την οποία πράτετε, καλωθεί η πράξη ή όχι. Ωστόσο όμως, είναι πραγματικό γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν εισπράξει, εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κινούμεθα ορθά και νόμιμα απέναντι στη φορολογική δίκη από αυτό το οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε στο δημόσιο που ενδεχομένως δεν το έχουμε λάβει, να μην κληθούμε να το... είναι κάτι που δεν θέλει μια επιχείρηση προκειμένου να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. Πρέπει να αποδώσουμε στο δημόσιο που ενδεχομένως δεν το έχουμε λάβει, να μην κληθούμε να το... είναι κάτι που δεν θέλει μια επιχείρηση προκειμένου να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. Μια άλλη φίλη μας εδώ πέρα ρωτάει, η επιχείρηση που δουλεύει κυρίως με POS και τράπεζες, γιατί πρέπει να προσέχει ακόμα περισσότερο τα έξοδά της? Και σχεδόν όλα αφήνουν αποτύπωμα. Οι διασταυρώσεις είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, γι' αυτό κάθε δαπάνη πρέπει να είναι πραγματική, επαγγελματική και σωστά τεκμηριωμένη. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα προστασίας της ίδιας της επιχείρησης. Θα είστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες τις οποίες χρησιμοποιείτε, να μην έχετε πρόβλημα που έγιναν αυτές οι δαπάνες, γιατί θα σας πω το εξής. Εάν σας προκύψει ένας φορολογικός έλεγχος, τότε φτιάξει μία-μία τις δαπάνες που έχετε συμπεριλάβει στα έξοδά σας, ώστε να έχετε τη μείωση του φόρου που ζητάτε. Εάν αυτές λοιπόν οι δαπάνες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, τότε θα αφαιρεθούν από τα έξοδά σας και εν συνεχεία θα προκύψει ένα νέο εισόδημα στο οποίο θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια σειρά, είμαστε πολύ προσεκτικοί, μπορεί να μας πάνε χρόνια πίσω και να αρχίσουν να ψάχνουν, να ελέγχουν και να κοιτούν. Άρα το α και το ω έχει να κάνει να είμαι όσο πιο επιμελής γίνεται σε αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος, και νόμιμα πάντα με νόμιμους τρόπους. Νόμιμα πάντα με νόμιμους τρόπους και νόμιμες διαδικασίες να προσπαθώ να πληρώσω τον λιγότερο δυνατό, να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα στην εφορία, κάτι που είναι μυστικό, εννοείται σαφέστατα, αρκεί όμως οι πράξεις μας να μην μας οδηγήσουν σε προβλήματα. Είσαι καλά το νόμο τι λέει και να είμαστε σύνομοι για να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο. Και μην ξεχνάτε ότι η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει και να ελέγξει ό,τι αυτή θέλει. Δεν μπορούμε να της πούμε όχι. Μπορούμε να της πούμε όχι. Εδώ θα σας δώσω λοιπόν να πούμε όχι όταν οι ενέργειες που γίνονται σε εμάς για να ελεγχθούμε δεν είναι νόμιμες. Πρέπει να κοιτάμε τις ημερομηνίες που μας έχει κοινοποιηθεί κάτι, από ποιον μας έχει κοινοποιηθεί και τι μας ζητάνε να προσκομίσουμε. Γιατί εάν αυτά τα οποία ζητούν δεν είναι αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος να καταθέσουμε για να ελεγχθούν, μπορούμε να αρνηθούμε. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσω εγώ για αυτή την Κυριακή, να ευχηθώ μια καλή εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος αύριο, όσοι έχετε φύγει διακοπές, να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Αν σας έχει συμβεί κάτι από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, μείνετε μαζί μας, γιατί η απάντηση ίσως σας γλιτώσει χρήματα. Εδώ είμαστε μόνο για εσάς. Όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε, με υγεία σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Μέρα σας.

0: 943
1: είναι το μεσημέρι. Τι ξέρεις? Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 και της επικοινωνίας. Το βλέπες, το παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην Επινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, μα I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που... για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε?
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε?
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες καλά στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και κλειπώνει στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήρια τα γύρω αξιοθέατα, όπως Χιονοέ, το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα, δοχείο, Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, κάτω από το της περιοχής. Χελμός, λαϊκή ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Στο Interveten Live Casino, τρουλ παιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους καλκές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση, όπου και αν βρίσκεται, έως 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada.sport.
4: Όπου και αν βρίσκεται, έως 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada.sport.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ 5 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει, όχι ξημερώνει, ξημέρωσε.

0: Κυριακή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του μήνα, από αύριο έχουμε επίσημα και ημερολόγια. Ωραίο καιρό σήμερα, ωραία για βολτούλα, για μπανάκι, όσοι είστε πιο τολμηροί, τα νερά είναι λίγο κρύα από ό,τι έχω. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, εκπομπή το βλέπες, το παίξες, τώρα να βλέπουμε τι να παίξουμε σήμερα που δεν έχει τίποτα, τελειώσαν τα πάντα, απόλυπα σκανδιναβικά. Και βέβαια από τη Λατινική Αμερική, αυτά θα μας στροφεύσουν το καλοκαίρι μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Βέβαια, που εκείνη τα πράγματα. Πιο πάντα το τηλεφωνάκι μας, δύο γραμμούλες. 2-12-2-20-59-40-15. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-40-33. Mail μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. 943sports.gr. Σήμερα έχω παρουλά, δεν έχω Χάτζημαν, ο οποίος κοιμάται ακόμα. Έχω Τέρκε, δηλαδή μου τον αναλυτή Τέρκε. Γιάννη,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις φιλαράκι?
1: Καλά, δεν κοιμάται ο Μανολό, δεν κοιμάται.
0: Δεν κοιμάται, ωραία. Το καλό είναι ότι δεν έχει έρθει και σήμερα. Καλό είναι ότι θα φάμε. Δηλαδή, αυτά που έφερες θα τα γευτούμε, γιατί όταν ήταν εδώ δεν γευόμασταν τίποτα, ούτε τη σακούλα.
1: Ο Μανώλη και μάλιστα
0: επειδή... Δηλαδή αυτά που έφερες θα τα γευτούμε, γιατί όταν ήταν εδώ δεν γευόμασταν τίποτα, ούτε τη σακούλα.
1: Ο Μανώλη και μάλιστα κουρεύτηκε. Επειδή είχε κάποια θέματα ο άνθρωπος να είναι καλά, καλά. Ευτυχώς θέματα, τα περισσότερα...
0: Θέματα γενικώς, κάνει... άρρωση είναι. Δεν κατάλαβα τι είναι, καλά, ναυάγιο.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι, δόξα τω Θεώ. Περιμένει και μια τελευταία εξέταση, ναι. Και όλα θα πάνε καλά, ναι.
0: Πάλι μας την έκανε λοιπόν ο Χάτζημαν, δεν ήρθε παιδιά. Άλλη μια απουσία όλη την εβδομάδα και δεν υπάρχει δικαιολογία. Καλώς τον Ιωάννου. Τι έγινε φιλαράκι? Όχι. Λοιπόν, έχουμε και τους τελικούς, συλλογικά ήρθαν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δυσκόλυψε παραπάνω το Παναθηναϊκό από ότι το Ολυμπιακό. Έχουμε το τελικό, την εβδομάδα ξεκινάνε τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα ένταση κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ 27 από τη διαφορά. Πολλοί και αυτό δυσκολεύτηκε, αλλά κέρδισε. Έκανε το 2-0. Το φυσιολογικό αυτό που περιμέναμε όλοι, Ολυμπιακό στην Basket League. Πήγε πολύ αμυντικά να το πάρει το μάτς. Κλείστηκε αρκετά πίσω.
1: Προηγήσε 1-0 στο 5.
0: Και το, ναι.
1: Και κάθεσε μαζική άμυνα να μην μπορεί.
0: Μπάρει μέχρι το 60 από ό,τι άντεξε. Έγινε το
1: πέρασμα. Αδίκησε τον εαυτό τη,
0: ναι,
1: πολύ. Γιατί
0: καλύτερα.
1: Έχει το υλικό να βγει σε κόντρε επιθέσει, ναι, ναι, ναι, κτλ.
0: Η Ρεάλ λοιπόν, δεύτερη ομάδα που παίρνει 2 καπάκι, είναι η Παρίσι Ζερμέν, μια ομάδα η οποία είχε ρίξει πάρα πολλά, πολλά χρήματα. Ταλαιπωρήθηκε στην Ανεκά. Τα βάλω σε μία θέση.
1: Απέδειξε
0: οι
1: ότι.
0: Μεγάλοι βεντέτε, Μέση.
1: Δεν κάνουν τα χρήματα.
0: Όλοι μαζί δεν κάνουν.
1: Κάνουν τα χρήματα.
0: Κάνουν τα μεγάλα ονόματα, τα τεράστια ονόματα, γιατί πεθαράδε και οι δύο. Και έμεινε ο Ντεμπελέ που άλλαξε τελείως η μορφή του Ντεμπελέ. Πήρε και χρυσή μπάλα, πήρε και Champions League πέρυσι και φέτος. Δηλαδή όλοι μαζί, παιχταράδες είναι, αλλά να τους χωρέσεις όλους μαζί δεν είναι εύκολο.
1: Ένας προπονητής, ο Ντεμπελέ έφυγε από την Μπαρτσελόνα όχι αποτυχημένος, αλλά ένα μεγάλο ταλέντο που άνεμενε εκεί θα παρέμενε. Και πήγε εκεί που πήγε με συμπαίκτες που είχαν ρόλους στην ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, ναι, ναι. Να υπάρχουν ρόλοι στην ομάδα.
0: Η φοβερή ομάδα, καλύτερη ομάδα, το πήρε δίκαια.
1: Πάντως,
0: στα πέναλτι έρθε και τύχη. Μα πάει το κάρι και έξω, το κάρι και μέσα, αλλά το πήρε γιατί ήταν μια η καλή.
1: Πάντως εκδίκησε με περισσότερους τρόπους την νίκη. Και είχε τις καλύτερες φάσεις για γκολ.
0: Και φίλε, και να, το παράδοξο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League.
1: Το σκεφτόμουν όντως όλη τη διάρκεια. Όταν έφτασε στα πέναλτι πλέον και δεν υπήρχε γκολ, ναι. Στην παράταση, λέω, κοίτα να δεις.
0: Το παράδοξο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League.
1: Το σκεφτόμουν όντως όλη τη διάρκεια. Όταν έφτασε στα πέναλτι πλέον και δεν υπήρχε γκολ, ναι. Στην παράταση, λέω, κοίτα να δεις. Το χάνει Άιντι. Ναι.
0: Είναι για αυτά τα παράδοξα του ποδοσφαίρου.
1: Και ξέρεις, για να λέμε και την πραγματική καταπληκτική.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι παραπάνω.
1: Αλλά τακτικά ήταν φανταστική. Ναι. Δηλαδή τα τουμπλάς που είχε, ναι, με τον Σάχα. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο αριστερός, ο Βέλγος. Δεν υπήρχε ένας με έναν ποτέ.
0: MVP ο Ραφίνια, όχι ο Ραφίνια, ο Πορτογάλος.
1: Ο κεντρικά του Χαφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο κεντρικά του Χαφ. Ναι, συγκλονιστικά, ναι, ναι. Και...
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, τρελοτρελέ και τρελοτρελή. Καλή Κυριακή με υγεία να παίρνετε τα τρελοχρήματα. Στην αρχικά 2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέπουμε. Δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο

0: Μπουρναρά. Συμμετοχές στο Viber 43, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσε. Δωράκι, τριήμερο με δύο γιαννιδερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο νησί. Στις...
1: Με το που του σηκώσανε.
0: Ναι, γιατί εκεί έχουν μεγάλο Παρίσι, έχουν και μεγάλο μίσο με τους άλλους από
1: και
0: εκεί.
1: Πέρυσι, και πέρυσι τα ίδια κάνανε. Βγαίνει να βλέπει ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και αυτά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα, καλή Κυριακή είστε. Γιατί εκεί έχουν μεγάλο Παρίσι, έχουν και μεγάλο μίσο με τους άλλους από
1: και
0: εκεί.
1: Πέρυσι, και πέρυσι τα ίδια κάνανε. Βγαίνει να βλέπει ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν και αυτά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, φίλε Νικόλα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο Γιάννης, ο καλύτερο μου. Πες να μας ακούει και ο κουμπάρος σου, ο Άλεξ.
1: Επειδή το παιδί και αυτός είχε αρχίσει τα ωράρια. Είναι, δεν είναι φυσιολογικές ώρες αυτές, φίλε, επειδή μιλάγαμε με τον Άλεξ.
0: Εντάξει, είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Και είναι και εποχή τώρα.
1: Ναι, είναι εποχή, αλλά ξέρεις τι. Όταν ο άλλος δουλεύει 15-16 ώρες. Είναι αφυσικό, ναι. Τελείως αφυσικό.
0: Ξέρεις ότι ένα εισιτήριο στο NBA για τους τελικούς κοστίζει. Η τιμή για ένα εισιτήριο είναι 180.000 δολάρια.
1: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Τι 180.000 δολάρια.
0: Ναι, ναι, άμα είσαι μπροστά, μπροστά εκεί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άμα είσαι ψηλά, ψηλά, λέει ψηλά, ψηλά πάνω που είναι στο θεό. Εντάξει, άμα σου δίνει
1: ευκαιρία. Τέλος. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Ρε, παιδί, αλλά ήταν μια, είναι όμως. Εγώ ας πούμε δύο όνειρα έχω. Δυο όνειρα έχω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πια.
1: Ναι.
0: Και να πάω με τα παιδιά μου μαζί, αν μπορέσω, να αξιώσει ο Θεός. Το δεύτερο είναι να δω Boca River. Και αυτό θα με μόνο χωρίς τα παιδιά μου.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Και αν μπορούσα να πάω σε ένα παιχνίδι NBA, ένα παιχνίδι NBA. Και αν μπορούσα να πάω σε ένα παιχνίδι NBA, ένα παιχνίδι NBA.
1: Boca River με στολέ στο.
0: Τα ναι. Δύο τα πρώτα θέλω να τα κάνω. Δηλαδή, το ειδικά το πρώτο με τα παιδιά να πάω Κωνσταντινούπολη.
1: Αυτό νομίζω είναι εφικτό.
0: Λοιπόν, τα άλλα δύο εντάξει είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Δεν πειράζει, τα όνειρα είναι για να υπάρχουν.
0: Θα χάσω άλλο κανένα 200.000 ευρώ και τα κάνω όλα μαζί.
1: Μανώλη, ακούς.
0: Δεν ακούει, δεν στέλνει μήνυμα.
1: Περιμένουμε.
0: Δεν στέλνει μήνυμα. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο ο Δούρος. Ο Χάτζημαν τραβήξει τίποτα. Σπίτι να μα πάρει τηλέφωνο. Αυτή τι κάνει. Μα στέλνει μήνυμα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει τραβήξει ζόρι. Μιλήσαμε, σου λέω σήμερα και.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φάει το αγλαιόρα.
1: Άκου που σου λέω τώρα.
0: Ακούω εγώ, ξέρω.
1: Ούτε τον αγλαιόρα τρώει. Έχει χάσει 2,5-3 κιλά. Μα το φυσιολογικό είναι να χάνει. Δεν έχει τραβήξει ζόρι. Μιλήσαμε, σου λέω σήμερα και.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φάει το αγλαιόρα.
1: Άκου που σου λέω τώρα.
0: Ακούω εγώ, ξέρω.
1: Ούτε τον αγλαιόρα τρώει. Έχει χάσει 2,5-3 κιλά. Μα το φυσιολογικό είναι να χάνει μέχρι 2 κιλά την εβδομάδα.
0: Εσύ τον είδες, τα είπε.
1: Με το Μανώλη έχουμε σχεδόν
0: βρε, κάθε. Χάτσε μα πάρει τηλέφωνο, ακούσω εγώ. Έχει τρέλα αυτό το, για
1: τον ακούω όταν ακούς το Μανώλη και δεν τον ακούς έτσι όπως είναι ο πραγματικός Μανώλης.
0: Πάρα πινάει. Ποτέ δεν πρόκειται η Άρσεναλ να γίνει top level ομάδα. Καμιά ομάδα δεν έγινε top παίζοντας μόνο αντιποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Δεν συμφωνώ. Το έχει πάρει ο Μουρίνιο με πολύ χειρότερο αντιποδόσφαιρο. Και σε τελική ανάλυση στο τέλος της ημέρας δεν θα γράψει κανείς κέρδισε με αντιποδόσφαιρο 0. Θα γράψει ιστορία, θα γράψει πρωτοθλητή.
0: Εντάξει, ήταν η καλύτερη άμυνα. Πολλή επίθεση, πολλά γκολ.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσεις αυτή την παρή είναι να της χαλάσεις το παιχνίδι. Και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, βρήκε ένα γκολ νωρίς, okay, μετά στήθηκε πίσω, ήλπιζε ότι θα μπορέσει να βρει 2-3 κόντρες. Δεν έκανε λάθη. Μας έδειξε πώς είναι ο τρόπος να βρει. Γκολ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίξαν εκεί το 1-2. Έτσι. Ο Βαρατσέλια με τον χαφ του. Ακόμα το ίδιο πράγμα. Που θα μπορούσε να βρει και άλλο γκολ. Μετά, όταν ανέβηκε η Arsenal να βρει κόντρες, να βρει επιθέσεις, ναι. Μπάσκετ, ισοβαριστεί. Η Παρή βρήκε τέσσερις.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα. Παιδιά, καλή Κυριακή να έχουμε. Βασίλεια, μάτσε που είναι πιο κοντά. Αν θες να δεις NBA, το Γενάρη παίζει Νιου Ορλεάνη με τους πιθανούς. Ναι.
1: Εδώ, από τι λένε.
0: Δεν το κάνω, βέβαια, Ολυμπιακό. Νίξα εδώ. Θέλω να νίξουμε άλλο. Εκεί να έχουμε. Βασίλεια, μάτσε που είναι πιο κοντά. Αν θες να δεις NBA, το Γενάρη παίζει Νιου Ορλεάνη με τους πιθανούς. Ναι.
1: Εδώ, από τι λένε.
0: Δεν το κάνω, βέβαια, Ολυμπιακό. Νίξα εδώ. Θέλω να νίξουμε άλλη ομάδα Αμερικάνικη.
1: Αμέ. Ολυμπιακός είναι NBA
0: τη Ευρώπη. Το βλέπω.
1: NBA τη Ευρώπη. Πρωταθλητρία, έτσι. Ή να είναι μέσα στα playoff. Με ομάδα που είναι.
0: Τώρα πήγε ο Μπακατσιά και μα κάνει τον Τζόρνταν. Πλάκα μου κάνεις.
1: Εννοείται. Ολυμπιακό, μια περιουσία να ξοδέψεις.
0: Ολυμπιακό ήταν και με τη Ρεάλ. Οκ, είδα Ολυμπιακό. NBA που βασίλισε.
1: Το McDonald's ήταν κάτι που πήγε να ενώσει το NBA κατά μία.
0: Σωστό και
1: αυτό. Έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, μας πειράζει να δούμε ομάδες καλύτερες. Πήραξε κανέναν εκείνη την εποχή που είδαν τον Τζόρνταν, τον Μπίπεν, τον Ρόντμαν.
0: Να το παιχνίδι με ενδιαφέρον, να το παιχνίδι για τις πλάκες. Για ονική διάρκεια.
1: Ενδιαφέροντα.

0: Τα παιχνίδια στο NBA είναι από τα playoff και μετά, όλα τα άλλα είναι πανηγυρισμένα.
1: Ναι, πανηγυρισμένα παίζουν μπάσκετ όμως για να πάνε στη θέση που να πάνε για να μπουν. Τα παλεύουν, δεν παίζουν έτσι αδιάφορα.
0: Εντάξει, είναι για οικογένειες τα play, ναι. Πριν τα playoff είναι για οικογένειες.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα και στο φίλο τον Τέρκε. Μπιλάρα Παναθηναϊκός, είμαι Βοτανικός Νίκος. Τι βλέπεις για τον μπάσκετ, παιδιά? Βλέπω Ολυμπιακό εγώ. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει τελείως τον Παναθηναϊκό, να τον κάνει πάλι ομάδα. Θα το δούμε, αλλά
0: δεν έχει γίνει σαν φαβορί, ναι. Ρε,
1: ξέρω εγώ, θα είναι αυτά τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει τώρα, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει τελείως τον Παναθηναϊκό, να τον κάνει πάλι ομάδα. Θα το δούμε, αλλά
0: δεν έχει γίνει σαν φαβορί, ναι. Ρε,
1: ξέρω εγώ, θα είναι αυτά τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει, είναι παράξενα. Ότι βλέπει μια όμως μια ομάδα.
0: Δεν βλέπουμε τη δυναμική των ομάδων. Τι δυναμική ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Λεσόρ, ο οποίο το παιδί δεν είναι έτοιμο ακόμα. Και με τον άλλο 35 χρόνια είναι πιο ομάδα Ολυμπιακός.
1: Άδομαι. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε.
0: Ναι, ναι, ξεκινάνε τρεις του μηνός νομίζω. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Λάξει regular season στο NBA. Πολλές λες. 20 νίκες είναι πολλές.
0: Όχι, δεν είναι πολλές, ρε Πιλή.
1: Στα 40 παιχνίδια.
0: Στα 82 παιχνίδια. Να έχει ένα 20% στο NBA.
1: Τις πλάκες βλέπουμε εμείς.
0: Μιλάμε τώρα.
1: Ναι, βλέπουμε τις πλάκες εμείς.
0: Σε σχέση με το NBA. Ναι, με τις κορυφές. Μα γι' αυτό σου λέω για regular.
1: Το ξύλο
0: ξεκινάει και πέφτει από τα playoff και μετά. Όποιος βλέπει playoff.
1: Και κανονική διαπαιχνίδια.
0: Βλέπει το κανονικό μπάσκετ. Βέβαια και τώρα ακόμα. Το μπάσκετ που παίζονταν πριν 30 χρόνια στο NBA. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Βλέπω τα μάτια το βράδυ που κάθομαι πέρα εκεί μέσα στην εκπομπή.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Και πέφτει και ξύλο μεταξύ παιχτών, δηλαδή. Ακόμα δεν είναι. Και όσο κάνει κακή ομάδα να έχει που λες. Που κάθομαι πέρα εκεί μέσα στην εκπομπή.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Και πέφτει και ξύλο μεταξύ παιχτών, δηλαδή. Ακόμα δεν είναι. Και όσο κάνει κακή ομάδα να έχει που λες, να είναι κάποιες ομάδες κακές, είναι κάτι θεριά όμως που δεν κουνιούνται.
0: Εντάξει, σαφώς.
1: Απλά εμείς θα κρατήσουμε. Και αν βάζεις το Φιλόνι, ας πούμε, δίπλα στο Playmaker του Αμερικάνου.
0: Ναι, σαφώς. Όχι, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό μόνο τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μίλησα για άλλες ομάδες. Και τώρα πες για Φιλόνι, ότι. Εντάξει, έκανε κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι αθλητές.
1: Το έκανε για να ξεχαστεί μόνο.
0: Οι αθλητές μας θυμίζουν σε πολλές των περιπτώσεις ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και βιώνουν ό,τι βιώνουμε κι εμείς. Και καλό είναι πολλές φορές να τους κρίνουμε. Οι αθλητές έχουν και αυτοί συναισθήματα. Πέρυσι είδαμε τώρα με το Φιλιώνη, έχασε τον πατέρα του και πήγε και έπαιξε το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ντόρσε πέρυσι δεν βλεπόταν. Εντάξει, αυτά μην τα ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, για τον Πίτερ, εχθές με κουγκαλί που μίλησα. Μου είπε ότι θα το φωνάζανε, κάνανε ράνανε Πίτερ μήνε στο λιμάνι και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα
1: δεν ξέρω.
0: Αν έχει πάρει μια απόφαση ο άνθρωπος, τώρα δεν μπορεί να την αλλάξει.
1: Πόντα και Ολυμπιακού που βλέπω εδώ είναι καλή, δεν είναι.
0: Είναι πολύ καλή.
1: 4,3. Ναι. Ο Μπαρτζόκας δεν μπορεί και καλά κάνει ο άνθρωπος να εξασφαλίσει χρόνο συμμετοχή.
0: Φίλε,
1: αυτό ένα οπονητή θα το κάνει πάνω από ότι δεν είναι καλό οπονητή.
0: Θα σου πω κάτι. Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Αυτό που έδειξε και στο νημιτελικό και στο. Γιατί πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχή. Επειδή ο Βεζένκοφ δεν ήταν καθόλου καλό.
1: Δεν μπορεί όμως ο Μπαρτζόκας να το προσπαθήσει. Θα έχει χρόνο συμμετοχή.
0: Επειδή λοιπόν ο άνθρωπο δικαιούται αυτό το χρόνο.
1: Άλλη περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση. Ο Βεζένκοφ, ναι. Θα του πει απέζει. Δεν μπορεί να βέβαια να το πεις. Είναι παίχτες και παίχτες.
0: Αυτά δύο παιχνίδια ο Βεζένκοφ. Οπότε πήρε το χρόνο που πήρε.
1: Σε μία άλλη περίπτωση άλλο. Ο Βεζένκοφ, ναι. Θα του πεις απέζεις. Δεν μπορεί να βέβαια να το πεις. Είναι παίχτες και παίχτες.
0: Αυτά δύο παιχνίδια ο Βεζένκοφ. Οπότε πήρε το χρόνο που πήρε. Μπήκε μέσα, έδειξε αυτά που μπορεί να παίξει. Και επειδή σαν αθλητής, ρε παιδί μου, εγώ χαίρομαι που. Οδοξίες. Τι πάει να πει, θα φύγει ωραία. Θέλει να είναι πρώτο.
1: Πάει σε μια ομάδα όμως η οποία κάθε χρόνο. Έχει η Παρίσι Ζερμέν του ποδοσφαίρου. Λεφτά και δεν πάει πουθενά.
0: Οκ. Τρομερή κίνηση ο Πίτερ. Ναι, είναι. Εφοβετάλεπτο και θα έχει το λιγότερο δικό του πόντου μέσω όρο.
1: Το σέρβο δεν πήρε πέρυσι, το θέλατε και εσύ ο
0: Παρίσι.
1: Ναι. Δεν πήρε τον άνθρωπο. Το ψηλό πήρε.
0: Τη λείπαν άλλα πράγματα. Την ψηλοσυνέφερε λίγο.
1: Πολλά τα λεφτά και δεν κάνει και τίποτα. Όχι, δεν κάνει απαραίτητο το τσάντα. Το πάρα φορά μια φορά. Πολλά τα λεφτά. Η Παρίσι του ποδοσφαίρου τώρα είναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ ότι έχει ξοδέψει.
1: Ο Ντόρσε ανανέωσε. Ο Μοντέρο θα παίζει σίγουρα. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο Μοντέρο. Λέει ότι είναι πολύ κοντά. Ναι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Βασίλη, καλημέρα. Ευχές σε όλους. Καλή Κυριακή. Με τα μεσονύχτια από Ουάστον, λέει ο Γιώργος. Το βράδυ, παιδιά, μάλλον θα πάμε χωριό σήμερα. Θα πάρω σήμερα Γιάννη. Το βράδυ δεν θα κάνουμε, λογικά.
0: Εντάξει.
1: Θα αλλάξει κάτι στη δηλαδή, γιατί.

0: Θέλω να πάω, έχω κανονίσει να πάω τη μάνα στην Πεθέρα, στην Πεθερά. Σήμερα το βράδυ πάω και τα παιδιά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Θα φύγω με σήμερα, πάω και τα παιδιά να πάω να παίξουν, να κάνουν καραμπάνιο και στην παραλία. Και
1: έχω πάρει,
0: σου πάρει, μου λέει, Πεθερά τούρτα.
1: Του πόσο γεννηθείς, αγαπητέ?
0: Το 70, 1η Ιουνίου του 1970.
1: Τούρτα στη Φάδο.
0: Ναι, θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά.
1: Μαθαίνει από τη συνταγή. Αγαπημένο σου, ε.
0: Ναι, ναι, τρελαίνομαι. Αλλά με 40 κρεμμύδια, 50.
1: Δουλεύει κανονικά το στομάχι.
0: Ναι, κάποια στιγμή σταματάει. 50 κρεμμύδια. Όχι τώρα κρεμμύδια.
1: Εντάξει, εκεί είναι το μυστικό, ρε.
0: Κρέας λίγο.
1: Στιφάδο.
0: Κρεμμύδι, δώσ' μου κρεμμύδι.
1: Στο στιφάδο εκεί είναι.
0: Λοιπόν, και λέω να πάω Πεθέρα, ας εκεί να πίνουν ένα καφέ, να πούν τα δικά τους. Στην Πεθέρα και... Εμείς αυτόν είναι ήρωες, παιδιά, μην το ξεχνάμε. Χιλιάδες χιλιόμετρα και θυσίες για τα παιδιά τους. Έχω προσωπική εμπειρία με τα παιδιά μου, άρα ακόμα πιο μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Νίκος είδα τις αγκαλιές Λαλατζάκη και παιχτών της ΑΕΚ, σχήμα ότι ο Λάρι οδεύει προς την ΑΕΚ. Έχω προσωπική εμπειρία με τα παιδιά μου, άρα ακόμα πιο μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Νίκος είδα τις αγκαλιές Λαλατζάκη και παιχτών της ΑΕΚ, σχήμα ότι ο Λάρι οδεύει προς την ΑΕΚ. Στιφάντο γλύκισμα με ένα κιλό ψωμί και άλλο ένα φέτα. Σωστό, ναι. Μου το έχει ετοιμάσει. Που να γράφει τη ηλικία. Που να γράφει τη ηλικία. Και θα φας, μου λέει, μου Πεθερά μου, θα φτιάξω, μου λέει, θα φας όσα κρεμμύδια ηλικία σου. Μόνος μου.
1: Φίλε.
0: Μόνος μου.
1: Ωραίος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω εκεί που βρίσκομαι.
0: Εσύ δεν είσαι στα ψυγεία. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, ώρα πλησιάζει 10.30, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερνετ Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. 211-418-4208.
2: Εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος κοινωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 69. Είμαστε με ο...
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχ... Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και Αρκή, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 πιες.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα, καλή εκτελικού στο μπάσκετ. Πάμε για σκούπα. Εντάξει, για σκούπα δεν ξέρω αν θα πάει. Πιθανόν να πάει και σκούπα, αλλά.
1: Πέρυσι είναι το 0-1 μέσα στο σεφ. Όχι, πώς έγινε, 1-0, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έμοιαζε ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα πέρυσι. Κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτό που κάνει μέσα στο σεφ.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν πέρυσι.
1: Όχι, πώς έγινε, 1-0, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έμοιαζε ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα πέρυσι. Κάνει ο Γιαννακόπουλος αυτό που κάνει μέσα στο σεφ.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν πέρυσι.

0: συντάξουν τα πράγματα.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Σε ένα παιχνίδι που μοιάζει όλα αυτά. Και γύρισε το παιχνίδι Τούμπα. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν ναι. Έχει προβάδισμα Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο. Αλλά από εκεί πέρα δεν σημαίνει τίποτα.
1: 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: αυτό που λέει.
1: Έλα, τι λέει.
0: Νίκος Παπ. Ναι. Είδα τις αγκαλιές, δηλαδή πρέπει να το διάβασε νομίζω.
1: Το διάβασε, διάβασε.
0: Που ακούγεται.
1: Και ο Λαντζάκης θα πάει ΠΑΟΚ.
0: Και ΑΕΚ.
1: Μα πάει ΠΑΟΚ.
0: Εφόσον υπάρχει η προοπτική να φύγει, δηλαδή ο Μπαρτζόκας συλλογίζουμε αυτά πάντα. Βέβαια από του χρόνου αλλάζει το όλο ναι. πράγμα. Πάνε στους 7 ξένους. Αν δεν το κρατήσει ο Ολυμπιακός και το παιδί, έχει πάει σε ομάδα που έχει σκοπό να πάει
1: να
0: είναι
1: να πιο παίζει,
0: στην Ευρωλίγκα και με καλύτερες προοπτικές, γιατί ο ΠΑΟΚ όπως και να έχει πάει να αλλάξει, οπότε θα κοιτάξει να πάει εκεί.
1: Καλημέρα κύριε Κατσάτσο. Να κύριος Κατσάτσος ήρθε, ο κύριος Νικόλας.
0: Γινόμαστε πλήρης.
1: Πλήρης η ομάδα τώρα. Θανάση.

0: Λοιπόν, παιδιά, σχηματικά σήμερα δεν έχει τίποτα από εδώ Ελλάδα η τελική του μπάσκετ.
1: Ναι, τώρα, εντάξει.
0: Και μετά το Μουντιάλ. Το οποίο εντάξει, έχει ενδιαφέρον
1: πότε
0: μεγάλο.
1: Ξεκινάει, είπαμε.
0: Νομίζω. Είναι παραπάνω ομάδες φέτος.
1: Ναι, το ναι. Έχουν φτάσει. Ναι. Και να δω, θα είναι ιδιαίτερη χρονιά η επόμενη.
0: Ναι,
1: θα είναι ιδιαίτερη.
0: Άκουσε, ναι.
1: Ελάτε εδώ, ελάτε.
0: Άκουσε, αφού ακούσει, αυτό είναι καλό. Ακούσε την εκπομπή.
2: 11 Ιουνίου αρχίζει.
0: Μπράβο, καλά το είπα.
2: Ναι. Αλλά η διάρκεια δεν θα είναι ακριβή. Ναι. Στα προηγούμενα Μουντιάλ. Ιουνίου μέχρι και τις 19 του Ιουλίου.
0: Α, πάει από 13 Ιουλίου παραπάνω. Μια εβδομάδα παραπάνω.
2: 5 εβδομάδες συνολικά μπάλα.
0: Ναι, γιατί ναι, παραπάνω.
2: Θα γίνει το 30, γιατί λένε ότι μπορεί να το αυξήσουν σε 66.
0: Εγώ κουρασάω, φίλε, με 1500 ένα πόντο, το έχω παίξει 100 ευρώ. Δεν βλέπω να το χάνει, το κουρασάω το Μουντιάλ.
2: Μ' αρέσει βέβαια, δεν μπορώ να μην υποστηρίξω το πράσινο ακροτήριο.
0: Χθε έφαγε 4 βέβαια, αλλά ήταν με 10 παίκτες. Προηγήθηκε ένα 0 με σωτία και έφαγε κόκκινη και έφαγε τα λεφτά. Η χαρά. Συντονίστηκε. Μόλι συντονίστηκε λέει, η χαρά. Χθε εξαφανισμένη χθε. Χθε καθόλου τηλέφωνο.
1: Έχει και δουλειέ ο κόσμο.
0: Ποιο έχει δουλειά. Κάνουμε, ρε, χαρά.
1: Το παιδί είναι ρε φίλε. Με την οικογένειά τη με τα παιδιά.
0: Χθε εξαφανισμένη χθε. Χθε καθόλου τηλέφωνο.
1: Έχει και δουλειέ ο κόσμο.
0: Ποιο έχει δουλειά. Κάνουμε, ρε, χαρά.
1: Το παιδί είναι ρε φίλε. Με την οικογένειά τη με τα παιδιά.
0: Δεν έχει δουλειά. Αυτό λέμε. Δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο.
1: Αν τα οικιακά, η δυσκολότερη δουλειά. Το να σκουπίσεις, το να καθαρίσεις, το να μαγειρέψεις. Το να...
0: Για να φάνε έξω οι άλλοι.
1: Η
0: για
1: δυσκολότερη δουλειά τώρα, ό,τι ναι, και
0: να λέμε.
1: Μακράν η δυσκολότερη και εδώ να, σου... να σιδερώνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα τα κάνω.
1: Για, και τα κάνεις όλα.
0: Τη χαρά μαγειρεύω καλύτερα.
1: Πληρώνεται.
0: Α, τη χαρά.
1: Πληρώνεσαι.
0: Πληρώνομαι.
1: Τι πληρώνεσαι.
0: Κανονικά. Μισθό.
1: Γιατί πληρώνεται η χαρά.
0: Ο Ντόρση έχει συν 1. Ο Λαρετζάκης ανανέωσε πέρυσι και ο Φάλι γίνεται Έλληνας. Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου μάκαρε.
1: Χαρά, μην τον ακούς. Ναι, ναι. Και εμένα κριτικά εδώ. Και εγώ είμαι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Νικόλα, Μπιλάρα καλημέρα. Θα, πας, ναι, θα πάω χωριό λογικά αν, πάνε, αν δεν αλλάξει κάτι. Είπαμε πεθερά μου έχει

0: ετοιμάσει για αύριο στη Φάδο Τούρτα.
1: Στη Φάδο Τούρτα, ναι. Και τα κεράκια θα είναι από.
0: Θα φας τα ωσυλικία σου, θα φας κρεμμύδια. 56 κρεμμύδια μου έχει ετοιμάσει. Πεθερούλα μου. Αύριο το μεσημέρι πάω και την μάνα μου. Κρεμμύδια μου έχει ετοιμάσει. Πεθερούλα μου. Αύριο το μεσημέρι πάω και την μάνα μου μαζί. Συμπεθέρει καλό συμπαθεί τον άλλο τρελό.
1: Είναι αλήθεια, ρε.
0: Ναι. Εσείς μου μόνοι σας χαρτιζέστε. Τα πιστεύετε κιόλας. Αυτά που λέτε. Ωραία, λες γιατί μέχρι να φας κάτι να δοκιμάσεις, το οποίο σου έχει πει εδώ και κανένα εξάμηνο. Λες αλήθεια, μην αβαντάρεις.
1: Είναι αλήθεια.
0: Πόσο καιρό σου υποσχεθεί να σου
1: πει. Δεν είναι εύκολο.
0: Ωραία, άστα προφανώς. Εγώ πόσο καιρό ρώτησα.
1: Πολύ.
0: 6 μήνες.
1: Παραπάνω.
0: 7-8 μήνες.
1: Παραπάνω.
0: Τα προφανώς δεν με ενδιαφέρουν.
1: Την αλήθεια δεν λέμε.
0: Δεν σου φέρνει.
1: Την αλήθεια λέμε.
0: Τυχερός είσαι.
1: Ο Φώτης θέλει πώς ζει, ρε φίλε, αφού έχει φάει.
0: Ζει. Με τα χίλια ζόρια.
1: Ζήτα
0: βγήκε.
1: Καταρχάς να σου ευχηθεί.
0: Έχει αύριο μέρα.
1: Επιτρέπεται να σου ευχηθεί.
0: Και αύριο μέρα είναι.
1: Άμα δεν σε.
0: Τι να με, έχουμε και μηνύματα. Στο Facebook σου, κύριε, έχω φέρει το εργαλείο εκεί.
2: Εγώ έχω βάλει και στου 4 παρατσούμπλια.
0: Ναι. Α, όχι, όχι.
1: Γιατί.
0: Όχι, κύριε, έχω φέρει το εργαλείο εκεί. Εδώ, κύριε.
2: Και στους 4
0: παρατσούμπλια. Ναι. Α, όχι.
1: Γιατί.
0: Όχι, για εσόκινη.

0: έχει Γιάννη, λέει, τι δεν έχει τύχει να του μαγειρέψει. Δεν έχει τύχει, λέει. Ναι, μας φέρει, γιατί μετά από 7 μήνες δεν τύχει. Περιμένουν 2-3 χρόνια, εγώ περιμένω 5 χρόνια. Το κάλλο είναι το κάλλιστο.
1: Καλύτερο, λέει.
0: Το, δεν λέει καλύτερο, το καλ.
1: Γράφει
0: καλ.
1: Από κάτω. Ας, το από καλύτερο. Κάτω.
0: Το καλύτερο. Στο λέω εγώ, να ξέρεις. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα και μηνύματα. 69-30 εδώ παράμε το φίλο μου τον Τέρκε. Ο Χάτζημα, πού είναι ο Χάτζημα, ναι. Πού είναι ο Χατζημανόλης? Αυτή η ψυχή
1: είναι καλύτερα.
0: Μου πεις ότι είναι στο κρεβό. Δουλειά θα κάνει.
1: Όταν έχει να κάνεις, όταν... καλά, καλά. Να περιμένεις μέχρι να μάθεις απάντηση.
0: Καλά, καλά. Εσείς με... πού είναι ο Χατζημανόλης? Αυτή η ψυχή
1: είναι καλύτερα.
0: Μου πεις ότι είναι στο κρεβό. Δουλειά θα κάνει.
1: Όταν έχει να κάνεις, όταν... καλά, καλά. Να περιμένεις μέχρι να μάθεις απάντηση.
0: Καλά, καλά. Εσείς με... εσύ και ο Χατζημαν.
1: Εγώ το... σου απάντησα κάτι, διότι είχα πάθει κάποια στιγμή.
0: Εσύ ο Χάτζημα,
1: καλύτερα να απολαμβάνει παρά να θεραπεύεις, λένε οι σοβαροί.
0: Φιλόσοφε.
1: Δεν είναι φιλοσοφικό. Οι καλοί γιατροί.
0: Εσείς και τίποτα να μην έχετε μόνο με τη σκέψη, απάθει από το άγχος.
1: Οι καλοί γιατροί λένε καλύτερα να απολαμβάνει παρά να θεραπεύεις.
0: Όταν έχει κάτι. Εσείς αρρωσταίνετε με τη σκέψη μόνο.
1: Καλά, καλά.
0: Από το άγχος θέλετε με τη σκέψη μόνο.
1: Καλά, καλά.
0: Από το άγχος αρρωσταίνετε. Σίγουρα εσείς.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι αξιόλογος τρόπος, τώρα πήρε τα ίσα της και σηκώνει τη μία κούπα μετά την άλλη. Σωστό, ναι. Είναι μια ομάδα που οποία έριξε πολύ χρήμα.
1: Είναι αξιοσημείο το. Είναι φίλε τα. Τι πήρε.
0: Άλλο τι πήρε. Λες όμως ότι φτιάχνει μια ομάδα για να πάρει τα πάντα. Τελικά δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Όποιος καταλαβαίνει φεριστές που ο καθένας να έχει ρόλους και να τους υπηρετεί. Ανάλογα με τον ρόλο του καθένα. Αμυντικό χαφ, το αμυντικό χαφ είναι να κόβει, να πασάρει γρήγορα. Επιθετικά κτλ. Κτλ. Κτλ. Ο λογισμό που, ναι, ναι, ναι, ναι. Που πήρε παιδιά φιλόδοξα, ταλεντάρες, παιχταράδες, δηλαδή. Ρε φίλε, ποιο μπορεί να πει.
0: Τσιρικά, δεν τον πήρε σαν πιτσιρικά.
1: Ήταν, τον πήρε όμως, τι έκανε.
0: Ο Μπαρασκέλια
1: δεν κοιτάει μόνο το πώς θα επιτεθεί, κοιτάει και πώς θα βοηθήσει το αμυντικό του. Ο Βιτίνια με τον άλλο, λέγαμε για το Μέση μια ζωή στην Μπαρσελόνα, αν θυμάσαι. Και όλη τη δουλειά την κάνανε από πίσω, ναι, ο Τσάβη. Ο Τσάβη την έκανε. Και πώς θα βοηθήσει το αμυντικό του. Ο Βιτίνια με τον άλλο. Λέγαμε για το Μέση μια ζωή στην Μπαρσελόνα, αν θυμάσαι. Και όλη τη δουλειά την κάνανε από πίσω, ναι, ο Τσάβη. Ο Τσάβη την έκανε τη δουλίτσα με τον Ισπανό, τον. Πες τον άλλο να. Που έχω σκαλώσει. Που έβαλε στον τελικό τον κόλ.
0: Έλα μου, ναι, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες ποιον, ναι, λέω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτοί οι δύο κάναν τη δουλειά, φίλε, την πολύ.
0: Ο Ριμπάλτα έχει σκαλασμένο, λέει ο Μπίλαρος. Ναι, είναι φιλόσοφος του ποδοσφαίρου.
1: Δεν είμαι ο Ριμπάλτα, φίλε. Το ποδόσφαιρο είναι απλό.
0: Σιδερώνω, λέει η χαρά κιόλα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Φαντάζω τα μαγειρεύει.
1: Το ποδόσφαιρο είναι απλό, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Σιδερώνει, λέει η χαρά, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Μπράβο, αρχοντικός. Λοιπόν, η Νιέστα και Τσάβη έκαναν τη δουλίτσα.
1: Λοιπόν, είπαμε δώρο στο χειά και ένα γέμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου, εκπομπή Ελλάδα σήμερα, με το Γιώργο Γιώργο. Εύκολα απλά, μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το όνομα και το υπόλοιπο σας. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Όλο θα μείνουν όλοι.
0: Εάν τυχόν πάρει ελληνικό διαβατήριο φαλ που δικαιούται που είναι εδώ, μην άρχισουν να λένε τα δικά του. Επειδή το λέει ο νόμος και επειδή δικαιούται λόγω των.
1: Όλο θα μείνουν όλοι.
0: Εάν τυχόν πάρει ελληνικό διαβατήριο φαλ που δικαιούται που είναι εδώ. Μην άρχισουν να λένε τα δικά του. Επειδή το λέει ο νόμος και επειδή δικαιούται λόγω των χρόνων που είναι εδώ, αν πάρει το ελληνικό διαβατήριο, είναι μεγάλη πιθανότητα να πίνει και αυτό.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Εντάξει, βιολί.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Λογικά εκεί θα είναι.
0: Με ελληνικό.
1: Βιολί.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Λογικά εκεί θα είναι.
0: Με ελληνικό διαβατήριο
1: θα πει ότι. Εννοείται.
0: Ενώ όλα αυτά, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ενώ μεγαλώνει ηλικιακά. Ενημερώνεται για το μπάσκετ που έρχεται και αυτό είναι μεγάλο προσόν. Δεν παραμένει, επειδή λέγανε κάτι για αιμονές, λέγανε κάτι ότι είναι κολλημένο κτλ. Όχι,
1: δεν έχει ρε τι αιμονές του, δεν είναι κακό.
0: Ναι, όχι, θα σου πω τι εννοώ. Μπάσκετ που ήταν και γι' αυτό και πήρε τίτλο μετά από 5 χρόνια. Πήρε τίτλο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό γιατί πήγαινε σε στρέτς παλιότερα, δηλαδή σε αθλητικά φορ, δεν ήθελε τους δεινοσαύρους και παίρνει. Ή ασχολείται με του μπάσκετ τα τωρινά.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάντη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου.
2: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλώς στο φίλο μας.
0: Καλημέρα το Γιάννη. Γιάννης.
2: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου ρε
0: φίλε. Γεια σου Γιάννη, συνόνομά της.
2: Λοιπόν, πρώτο χρόνο θέλω να εστιάσω την κουβέντα στον Πίτερς. Πιστεύω, η διέστησή μου λέει ότι μάλλον θα μείνει.
0: Δύσκολο, Γιάννη.
2: Δημολογείται ότι θέλει να μείνει και μόνιμα στην Ελλάδα. Ήδη έχει κάνει και ένα άνοιγμα επιχειρηματικό.
1: Άμα ήθελε να μείνει.
2: Κοίταξε όμως.
1: Το επιχειρηματικό άνοιγμα δεν λέει τίποτα.
0: Το διοικείται από εκεί. Κάτι που θα μείνει.
2: Αυτός ο παίχτης πλέον, πέραν των δεδομένων.
1: Το επιχειρηματικό άνοιγμα δεν λέει τίποτα. Το διοικείται από εκεί.
0: Κάτι που θα μείνει και θα.
2: Αυτός ο παίχτης πλέον, πέραν των δεδομένων προσόντων που είχε, μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια, έχει αποκτήσει και μία στόχα ηγέτη. Δεν είναι ότι ήταν αγροβολισμένος, ήταν μόνος του και σούταρε και τα βάζε. Πλέον δημιουργεί και φάσεις, ποστάρει, off-ball παίξηματα. Έχει δείξει, δηλαδή, σου δημιουργήσει φάση που στα κρίσιμα είναι πολύ σημαντική.
1: Αν δεν πάρει από τον Μπαρτζόκα θα παίζει 10-15 λεπτά.
0: Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με το τι πιστεύει σαν παίκτης ότι μπορεί να προσφέρει. Οπότε δεν κοιτάνε την ομάδα και τους και του αξίζει να είναι πρώτος. Δεν γίνεται.
1: Αλλά δεν το κάνει ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Κοιτάξτε, η φύση αυτού του παίκτη, επειδή δεν είναι αθλητικός, μπορεί να έχει να παίξει στο 3 με την ίδια ευκολία που παίζει στο 4 ή να παίζει στο 5, δεν το συζητάγαμε. Αυτή είναι η δυσκολία, πιστεύω.
0: Τι συμβαίνει, μωρέ Μανουέλ.
2: Μωρέ Γιάννο. Φεύγω, ακριβώς.
0: Ο Βεζένκοφ, να σου πω και κάτι. Ταπεινά, η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Είναι πιο δουλευτάρα. Ταπεινά, η άποψή μου, δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Είναι πιο δουλευτάρα από το Σάσα. Που δουλεύει ο Πίτερς στα τελευταία θα ήταν παίκτης NBA. Είναι το χρόνο που έχει ο Βεζένκοφ είναι ότι έχει κάνει πάρα πολύ στην άμυνα. Πίτερς στα τελευταία θα ήταν παίκτης NBA. Είναι το χρόνο που έχει ο Βεζένκοφ είναι ότι έχει κάνει πάρα πολύ στην άμυνα και δικαιωματικά έχει κερδίσει το χρόνο που παίζει. Αυτά τα 15 λεπτά που θεωρώ ότι είναι λίγα έτσι, με βάση αυτά που προσφέρει.
2: Εννοείται. Καταρχάς, τέλος πάντων. Ο αγαπητός Μανώλης που είναι.
1: Σπίτι του, κοιμάται.
0: Ο Μανώλης
1: κάνει δουλειές.
0: Ο Μανώλης έχει πάρει τα πιο πολλά αποτελέσματα, είναι ok και περιμένει μια τελευταία εξέταση.

0: για να. Ξέρετε, είναι για το Ρωμοκαίτιο ή το Δαφνί που θα τον βάλουμε. Αυτό, ναι, αυτό θα βγει. Τελευταία εξέταση. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Υποτίθεται ότι είναι και πολύ δύσκολο.
1: Τώρα αυτό μάλλον είναι ειρωνικό.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Είναι ειρωνικό.
0: Α, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Είπαμε ότι ούτε να πάρει.
0: Δεν είναι τίποτα εξετάσει, δεν το ξέρω.
1: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Όχι, ρε, κάποιε θα απλέ.
1: Τι εξετάσει απλέ τώρα.
0: Ο Ηλία έστειλε μήνυμα για τι πέτσε. Ξεχνά μάλλον ότι για την Μπαρσελόνα έφυγε. Νύχτα και τον έφαγε ο Ναβάρο.
1: Ναι. Για, τον για τον Μπατζόκα.
0: Εντάξει, γιατί είναι άλλες ομάδες.
1: Συγγνώμη, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και θα τον εκρίνουμε από μια χρονιά που δεν ήταν καλή. Ούτε τέριαξε με την ομάδα και σοβαρά μιλάμε.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Είναι και
1: με τι ομάδες που σκεφτόμαστε τι γράφουμε. Και ο Μπατζόκα για μια χρονιά και δεύτερη χρονιά, άντε να πω. Που τέριαξε με την ομάδα και σοβαρά μιλάμε.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Είναι και με τι ομάδες που
1: σκεφτόμαστε τι γράφουμε. Και ο Μπατζόκα για μια χρονιά. Και δεύτερη χρονιά, άντε να πω, που παίρνει, γιατί έχουμε ακούσει ότι δεν μπορεί με πριμαντώνες, δεν μπορεί με έτσι, δεν μπορεί με τον έναν, δεν μπορεί με τον άλλον, τελική χρονιά. Για μένα σημασία δεν έχει ο τίτλος μόνο, έχει και η συνέπεια της ομάδας. Δεν μπορεί να προσπερνάς, Βασίλη μου, δεν μπορεί να προσπερνάς 5 χρόνια Ολυμπιακός, πηγαίνει στο Final Four.
0: Το σηκώνει παίχτες.
1: Το σηκώνει ο
0: Μπαρτζόκα. Έχουν φτάσει σε σημείο να έχουμε τον Μπαρτζόκα πάνω από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Το σηκώνουν οι παίχτες και όταν το χάνει η ομάδα, να το χάνει
0: όταν χάνει η ομάδα, χάνει η ομάδα όλοι μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζει ο Μπαρτζόκα. Γιατί κάποιοι κακά και μόνο για παίχτες. Μαζί είναι όλοι. Με του ξεχωρίζουμε.
1: Δεν του ξεχωρίζω.
0: Να είναι πινκ-πονκ, να
1: γοδαλάω. Όχι, μακριά από μένα. Δεν μπορεί όμως να φταίει ο προπονητής όταν κάνει ομάδα και να κερδίζουν οι παίκτες του πάγκα. Ο παίκτης θα σε κάνει.
0: Είναι πινκ-πονκ να παίζει μόνο σου.
1: Ακριβώς, δεν παίζει μόνο σου.
0: Διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Sports.

0: 9.40.
1: Στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύει Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα νουμή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορεί αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα για κάθε...
3: Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας. Ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπα δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο.

0: Έκτιμη ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.
1: Καλημέρα.
0: Είπα δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η έβδομη ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η έκτιμη ποδόσφαιρο. Άντωνι Μπέρτζες, συγγραφέας.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Η Paris Saint-Germain κάθε παράτασης. MVP του τελικού αναδείχθηκε ο Βιτίνια, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Επίσημο χτίση του Νάι Λόπεζ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Σε προαναλάβει την τεχνική ηγεσία της όπως αναφέρει η Σαμπάχ. Στην απόκτηση τριών τεσσάρων ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βαζίλη Ζαγαρίτη εξετάει. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για το Μόρεν Διαγέτης Ποκτή. Για τα ημιτελικά της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 94-102 και ΑΕΚ Ολυμπιακός 68-95. Και έτσι θα είναι συμπαίκτης με τον Εολκλή Αβδάλα από τη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο θα. Ο Cleveland Melvin έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο Game 2 με τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμη. Διακαείς πόθος του Αντρέα Τρινκέρι εν ώψη της νέας σεζόν με τον ΠΑΟΚ είναι ο Σακίλ Μακίσικ. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κουγαλίδης. Η Εθνική Ελλάδος ελπίδων με την αντίστοιχη της Κροατίας. Έκλεισε για την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού της Μίλαν με τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Αυτός ο σύλλογος μου προσέφερε πολλά μνημαρχίας του από τον ΠΑΟΚ. Αυτός ο σύλλογος μου προσέφερε πολλά μνημαρχίας του από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στους τελικούς της Water Polo League ανδρών κόντρα στον Παναθηναϊκό με 17-40 πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική είναι βλέπες. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
2: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαίοι όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43-5 όλοι πλάς.
5: Ο Μακίσικ τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα να τον επάρει και να.
4: Παίρνει μεγάλο ηλικία όμω.
5: Είναι
4: το άθλημα πριν, δεν είναι να κάθεσαι. Είναι σκάκι, κάθεσαι να τραπέζει.
5: Αντέχει ακόμα.
4: Ναι, ότι παίρνει παίχτε ονόματα για να φτιάξει μια ομάδα την απή.
6: Μπορεί να σου αλλάξει το ρυθμό του αγώνα. Εννοείται.
4: Λοιπόν, για πάμε κύριε Κατσάτσο.
5: Άμεση ενημέρωση.
7: Λοιπόν, για το.
4: Κύριε Κατσάτσο.
5: Άμεση ενημέρωση.
7: Λοιπόν, για το Μουσταφάλ. Παλεύει για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα, το ελληνικό διαβατήριο. Εδώ και τρεις μήνες λοιπόν, τα ελληνικών.
4: Καλά λέει ο φίλος.
7: Και μάλιστα.
5: Δεν είναι διαφωνώ εγώ.
7: Και μάλιστα. Έδωσε κιόλας το πρώτο μάθημα στις εξετάσεις.
4: Πιέζεται. Καλά. Μείνει στην διατάξη.
7: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω.
4: Θα πρέπει να το μάθεις, κύριε ρεπόρτερ. Πάρε το φάλα να το ρωτήσεις.
5: Γράφει ένας φίλος. Κοντά.
7: Το μάθημα στις εξετάσεις.
4: Πιέζεται. Καλά. Μείνει στην διατάξη.
7: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω.
4: Θα πρέπει να το μάθεις, κύριε ρεπόρτερ. Πάρε το φάλα να το ρωτήσεις.
5: Γράφει ένας φίλος.
4: Κοντά.
5: Και κόπη και.
4: Είναι ειρωνικό που έλεγες. Πως δίνει εξετάσεις.
5: Ρε φίλε, δεν νόμο. Αλλά βέβαια στο νόμο μέσα δεν κάνει το συγγνώμη.
4: Έτσι, φίλε. Συγγνώμη να σε κυρίως.
5: Εννοείται, ρε φίλε.
4: Κάτσε, ευχαριστούμε κύριε Κατσάτσο για την ενημέρωση.
5: Και ευχαριστούμε και την ενημέρωση του φίλου. Εγώ δεν είπα όλα.
4: Καλημέρα στην πολύ ωραία παρέα. Ο Παρί το πήρε δίκαια. Η Άσαν έπαιξε αντιποδόσφαιρο. Μόνο η Μπάγκερ μπορεί να συγκριθεί με την Παρί. Ο Κραβατσέλια να πάρει τη χρυσή μπάλα. Διάδα από τελευταία αγωνιστική Β' Ισπανία.

0: Μάλαγα διπλό και Las Palmas διπλό, τα βλέπω και τα δύο και εγώ, φίλε. Τολί. Ο Γιάννης λέει: δίνουν εξτάσεις η κοπέλα μου. Α, είναι
1: ναι,
0: Ρουμάνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό.
0: Η Χαρά, συμφωνώ απόλυτα με το Γιάννη. Με ποιο να συμφωνούσε εσύ, με κανένα σοβαρό άνθρωπο, με κανένα λογικό μάλλον άνθρωπο.
1: Μα έτσι.
0: Ναι, κανένα τρελό θα συμφωνήσει εσύ.
1: Με την τρέλα. με την 25 χρόνια τρέλα είναι αυτό, η κοπέλα,
0: φίλε. Αυτό ευχαριστούμε και εγώ και σας κάπως κουμακάρι.
1: Εννοείται.
0: Εγώ πάντως με μένα προφορικά και γραφτά με ερωτήσεις για ιστορία και τα λοιπά, με και τα πολιτικά κομμάτια. Ναι, πάρεις πικότητα, αλλά τα ξέρεις εσύ κάτι.
1: Δεκτό, εννοείται.
0: Τα ξέρεις αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Σήμερα, λογικά σήμερα θα έχει τίποτα πουκάμισα στη Θράκα. Που σιδερώνει, θα τα κάψει. Θα φάνε πουκάμισάκι. 2059-43-215-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τέρκε. Χάτζημα, παιδιά, αγνοείται. Ούτε ένα μήνυμα δεν μας έχει στείλει. Το δεν είναι καλό, κύριε. Στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή, εντάξει, ένα παραλία τώρα το κόβω εγώ. Να είναι καμιά βόλτα.
1: Μακάρι, μακάρι να πάει να ξεδώσει.
0: Τα κάνει αυτά.
1: Να έχει πάει να ξεδώσει.
0: Ένα παραλία τώρα το κόβω εγώ. Να είναι καμιά βόλτα.
1: Μακάρι, μακάρι να πάει να ξεδώσει.
0: Τα κάνει αυτά.
1: Να έχει πάει να ξεδώσει. Ορίστε, ρε φίλε.
0: Πάει κοκκινιστό με μακαρόνια
1: στο στήρι. Πιο πολύ το κεφαλοτήρι παρά τα μακαρόνια και το.
0: Αυτό θα το φάει γιατί είναι έτοιμο το κεφαλοτήρι. Τα άλλα δεν τα δει. Δεν τα τρώγονται. Το κεφαλοτήρι πάει το στήρι. Ναι, εγώ σου λέω τα χωρί φταριέ καθημερινά.
1: Δεν φτάνουνε.
0: Φίλο. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
1: Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
0: Βλέπει μια νίκη στο
1: ΑΚΑ. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
0: Βλέπει μια νίκη στο ΑΚΑ.
1: Και εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, δηλαδή ότι μπορεί. Δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση, παιδιά. Η απόσταση έχει να κάνει πιο πολύ με το. Από τη μία με τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο κακό το υλικό του Παναθηναϊκού. Αλλά όταν βγαίνει και του δίνει του
0: παίκτες. Χουάντσο, θα μείνει ελεύθερο.
1: Θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια, φίλε.
0: Θα μείνει ελεύθερο ο Ολυμπιακός.
1: Τρομερός, με τα.
0: Εγώ μόνο με κεφαλοτήρι λέει, αλλιώς δεν τρώω μακαρόνια.
1: Βέβαια, ρε φίλε, έτσι είναι. Ένα τόνο κεφαλαίνα. Ένα τόνο
0: κεφαλοτήρι σου λέω.
1: Καλά.
0: Εντάξει, άστο, το άλλο θα είναι.
1: Καλά, εγώ μαζί σου είμαι, το ξέρεις.
0: Θα τα είσαι το παιδί κεφαλοτήρι σκέτο. Μα. Τι φάγει τώρα αυτό, κεφαλοτήρι σκέτο. Έχει ακούσει ποτέ ότι θα φάμε σήμερα κεφαλοτήρι.
1: Άμα δεν πειράζει κάθε. Δεν μπορεί να μην πειράζει. Άμα δεν πειράζει, να ξέρει, θα είναι άρρωστο.
0: Δεν γίνεται να πει τι φάγει το έχουμε και να σου πει άλλο κεφαλοτήρι σκέτο.
1: Αυτό που αγαπάει του πειράζει.
0: Το κεφαλοτήρι θέλει και φαγητό πάνω.
1: Άμα αρχίζει και λέπετε να μην πειράζει, πάνω απ' ότι είναι άρρωστο.
0: Ναι. Έχουμε και να σου πει άλλο κεφαλοτήρι σκέτο.
1: Αυτό που αγαπάει του πειράζει.
0: Το κεφαλοτήρι θέλει και φαγητό πάνω.
1: Άμα αρχίζει και λέπετε να μην πειράζει, πάνω απ' ότι είναι άρρωστο.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που. Και...
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γιατί να φύγει ο Μαχίση, ρε παιδιά, λέει ο Γιώργος για να πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και 36 ομάδες.
1: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα Ευρωπλή, τιμή Σένεκε, να του δώσει ένα χρόνο ακόμα. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Ο Ολυμπιακός...
0: Καμήν είμαι σίγουρο, λέμε.
1: Που πέρασε τώρα, την τωρινή τέλος πάντων. Ξεκίνησε πολύ συναισθηματικά. Πήγε, το λέω στην κυριολεξία του πράγματος. Ανανέωσε, αν δεν έκανε τις μεταγραφές ο Ολυμπιακός του Τζόζεφ που έδωσε πράγματα. Του Νελικίνα που και αυτό έδωσε πραγματάκια, ειδικά του στο αμυντικό κομμάτι. Αυτό να φτάσει στο τέλος του δρόμου. Ναι, δεν θα πήγαινε ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει. Εντάξει, με ένα γκάρντ μόνο. Με ένα, ο Νελικίνα σε κάποια παιχνίδια ναι, ήταν. Έδωσε ξεκούραση, ναι, ναι. Έδωσε ξεκούραση. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο σλότ τέρμα από τη Λίβερπουλ.
1: Ναι, μωρέ. Ναι. Τώρα, πολύ κακή.
0: Ήταν η καλύτερη ρεκόρ των περισσότερων ητών σε μια χρονιά. Έκανε 20 ήττες. Ήταν ρεκόρ.
1: Δεν
0: και τώρα μάλλον
1: αυτό...
0: πάει για τον Άντωνη Ιραόλα από την Μπόρνμουθ. Αυτόν είπα να πάρει, μάλιστα. Που έκανε μια πολύ καλή
1: χρονιά.
0: Ξέκανε και αυτός δουλειά στη Λίβερπουλ, πήρε το πρώτο...
1: Εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα, αλλά πήρε ομάδα του Κλοπ και πάντα εντάξει, πρέπει okay. να βλέπεις ναι, την εντάξει. επόμενη χρονιά, okay. όχι την ναι, επόμενη. Έτσι. Αλλά τσαμπαλευτά τώρα, έδωσε 100, τόσα εκατομμύρια για τον Ίσακ, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά τώρα.
0: Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα, μπιλάρακι από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, φίλε Μάριε.
1: Θα ασχοληθεί με τα γροφολογία.
0: Ναι, αλλά Μουντιάλ δεν μπορούμε να
1: γνιάξουμε.
0: Με το Μουντιάλ. Φάληρο. Καλημέρα, μπιλάρακι από εμένα. Ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου, φίλε Μάριε.
1: Θα ασχοληθεί με τα γροφολογία.
0: Ναι, αλλά Μουντιάλ δεν μπορούμε να γνιάξουμε. Μπα που με αυτό συνάχιστο.
1: Πάλι κάτι θα βρούμε να πούμε.
0: Μπα που με αυτό συνάχιστο, γιόχτονα.
1: Κάτι θα βρούμε να πούμε.

0: και για το ποιοι μας αρέσουν και ποιον θα θέλαμε στην ομάδα και ποιον θα μας κάνει και ποιον. Έχει ακόμα.
1: Κοιτάξτε, οι ομάδες ελληνικές. Ποιο χωρί να ψωνίσουν, Γιάννη. Κάτσε να σου πω μισό λεπτό και να δούμε εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να.
0: Από.
1: Να βρούμε, περίμενε, να σου πω. Να πούμε τις μισό λεπτά, να δούμε τις χώρες. Ψωνίσουν να μας φωνούμε, διαφωνούμε. Για παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν. Από. Παγκόσμιο κύπελο. Αυτό στο Μουντιάλ λέμε. Λέμε Ισπανού.
0: Αδύνατο.
1: Από Γαλλία.
0: Αδύνατο.
1: Από Αγγλία.
0: Μιλάμε για εθνική τώρα. Έτσι έχει να πει. Α, εξής.
1: Που λέμε, θα περιμένουμε, λέμε το Μουντιάλ.
0: Για το κλασάτι,
1: Αγγλία. Όχι. Όχι. Βραζί.
0: Για να μην ταλαιπωρηθούμε.
1: Για να πούμε όχι. Ολλανδία. Εντάξει, εκεί.
0: Δε μη, ούτε.
1: Και ούτε εκεί.
0: Δύσκολο.
1: Ναι, ναι,
0: δύσκολο.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Νορβηγία, εκεί μπορεί να πα.
0: Από εκεί ξεκινά, ναι, να λες ότι.
1: Ακριβά όμω τα ψωνίσει. Είναι Μουντιάλ.
0: Εννοείται.
1: Δύσκολο γι' αυτό γιατί παίζουν σε μεγάλε ομάδε τη Ευρώπη.
0: Το ακούω.
1: Ναι. Η Ιαπωνία. Εντάξει. Ακριβοί παίχτες.
0: Ακριβοί παίχτες και καλοί παίχτες.
1: Και παίζουν και σε μεγάλα κλαμπ.
0: Και καλοί παίχτες, ναι.
1: Αμερική.
0: Δύσκολο, δύσκολο. Δύσκολο γιατί...
1: Ελβετία, Μεξικό, Κροατία. Ακριβοί παίχτες.
0: Ακριβοί παίχτες και καλοί παίχτες.
1: Και παίζουν και σε μεγάλα κλαμπ.
0: Και καλοί παίχτες, ναι.
1: Αμερική.
0: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Ελβετία, Μεξικό, Κροατία. Και εκεί δύσκολα ψωνίζει βασικού, μάλλον παίχτες μουντιαλικού.
0: Έτσι, εννοείται ρε, για εθνικές μιλάμε τώρα.
1: Τουρκία. Μετά από εκεί πας και πού θα ξέρει. Μετά μπορεί να πας να ψωνιάσεις τον Καναδά, μπορεί να πας, ας πούμε.
0: Εντάξει, εννοείται, εννοείται. Μετά...
1: Από τη Σενεγάλη, ας πούμε.
0: Από εκεί... τα middle που λέμε πρωταθλήματα.
1: Σαουδική Αραβία, Παναμά, Νέα Ζηλανδία, Ιράκ, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι, Κουρασάο, Ιορδανία και Αϊτή.
0: Εντάξει.
1: Που βέβαια δεν ξέρω τώρα αυτοί πέθες παίρνουν στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αν κάνω τίποτα καλές εμφανίσεις, τι αψωνίσεις θα
0: πω. Στο έχω ξαναπεί, θα στο ξαναπώ άλλη.
1: Γαλλικό παίζει, από το Περιστέρι. Τόσο. Έλα μωρέ που παίζει. Σε ποια ομάδα παίζεις στο...
0: Και ο Πιερό.
1: Θα τα κάνει κανένα πρωταθληματάρα στο Μουντιάλ και να το ζητάει τον Πιερό.
0: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από τους ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν υπεραξία με βάση τις εμφανίσεις στο Μουντιάλ. Αποκτήσουν υπεραξία με βάση τις εμφανίσεις στο Μουντιάλ.
1: Θυμάστε το κύριο Κασεβάκη
0: Ευρωπαϊκού.
1: Μιλάρα ούτε από κογκό δεν μπορούμε να ψωνίσουμε. Γιατί πεθαράζει ο κογκό, παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, κογκολέζοι. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν τώρα κάποιες χώρες από τις μεγάλες χώρες.
0: Δεν θα περιμένουν οι ομάδες, Βασίλη, γιατί
1: μας.
0: Αν καταλάβετε. Αλλά επειδή ξεκινάνε πολύ νωρίς οι δικές μας υποχρεώσεις, την εποχή που θα τελειώνει το Μουντιάλ, θα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Όμως μαθαίνει πώς να εκτελούν κόρνερ και σημαίες φάσεις.
0: Όχι, δεν έχω. Αυτός... δικές μας υποχρεώσεις. Την εποχή που θα τελειώνει το Μουντιάλ, θα ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Όμως μαθαίνει πώς να εκτελούν κόρνερ και σημαίες φάσεις.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Αυτό λοιπόν του κάνανε αύξηση φέτος. Από φέτος θα παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Για να του λέει. 100.000 δολάρια. 100.000 λίρες Αγγλίας.
0: Φίλε, αυτό είναι. Η διαφορά κάνει. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
1: 2 εκατομμύρια, φίλε.
0: Και για να καταλάβουμε τώρα τι σημαίνει όλο αυτό και πόσο καλό σκάουτινγκ είχε και η Παρή. Αν παρατήρησες, δεν έχει δώσει παραπάνω από 3-4 κόρνερ.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Λίβερπουλ είχε, ας πούμε, άνθρωπο που του έλεγε πώ θα εκτελούν τα πλάγια out.
0: Ναι, ναι, όλα είναι. Όλα...
1: Ναι, αυτό δεν το κάνω και εγώ, ρε φίλε. Πες μου.
0: Όλα είναι.
1: Ναι, τι να του πείτε,
0: αυτό που πήγε στη Ρεάλ. Ο... προπονητή και τον διώξανε φέτος. Που ήταν στη Λεβερκούζεν. Κοίτα να δεις.
1: Α, ο, ναι, ναι.
0: Όλο το γήπεδο από Ball Boy. Πριν μπουν οι μπάλες που στείνονται πλέον, ναι, γύρω από το γήπεδο.

0: μετά το δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Έχω χαρτί σπίτι για τους
1: ζώους. Μα πλέον ανεβαίνουν και στα πεζοδρόμια. Δεν έχει τέτοιο.
0: Ο coach Χελάκης, ο coach και Χελάκης είναι ειδικό στα πλάγια. Αφού όλη την ώρα λέει βγάλε την μπάλα έξω να πιούμε νερό. Σωστό και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Σωστό και αυτό. Ο Λευτέρης, καλημέρα Μπίλ, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα, γεια σου φίλε Λευτέρη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 11, παιδιά. Καιρός, λέει ο φίλος. Φοβερός καιρός έξω, παιδιά.
1: Καλοκαιρινός.
0: Κάνει ζέστη σήμερα. Πολύ. Πάνε.
1: Κάνει ζέστη.
0: Αυτό βέβαια βλέπω φωτογραφίες. Παραλίες γεμάτες ο κόσμος. Έχει πάει στις παραλίες.
1: Είναι για τα παιδιά, ρε. Τα παιδιά είναι άνιωθα. Ναι. Δεν παίρνουν χαμπάρι. Πάνε, βουτάνε μέσα με τη μία. Πας και βάζεις το πόδι σου μέχρι τον νύχι.
0: Άστο, ναι.
1: Και λες άστο την επόμενη φορά.
0: Και έχει, πώς το λένε, και μεγάλη έξοδο, παιδιά. Μεγάλη έξοδο. Προσοχή στους δρόμους. Φεύγουν και σήμερα από την Νεοπόλη κόμμα εδώ πέρα.
1: 10 πλάνα. Λεπτά πιο μετά και ασφαλής.
0: Πάμε σιγά να φτάσουμε γρήγορα.
1: Έτσι.

0: καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Γιάννη, και η φίλη μας η Κατερίνα μας καλημερίζει. Είναι παρέα με τον Κώστα, ετοιμάζονται για το πρώτο μπάνιο.
1: Άντε σιγά σιγά παιδιά, ρίχνουμε.
0: Και εδώ πέρα βλέπω φωτογραφίες, στέλνουν φιλαράκια από το Facebook, χαζεύω. Όλοι οι μεγάλοι είναι στις απλώστες. Και μέσα στην παραλία μόνο οι μεγάλοι, οι πιτσιρικάδες
1: είναι. Δεν παίρνουν χαμπάρι τα παιδιά, σου λέω. Είναι άνιωθα, ρε φίλε. Μπαίνουν μέσα με τα μπούνια.
0: Μεγάλη καφεδάκι, φραπεδιά, φρέντο.
1: Σου λέω, βάζουν μέχρι τον ήχη και μετά μόλις σου λέει άστο, την επόμενη φορά.
0: Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τζον, καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την παρέα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μιλάμε από όταν ξεκινάει ο Ολυμπιακός προγραμματικά τα παιχνίδια. Πότε ξεκινούν?
1: Λογικά εκεί ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Με κερδισμένες αυτές τις 15 μέρες, φαντάσου. Δηλαδή γύρω στο τέλος Ιουλίου πρέπει να ξεκινάει ο Ολυμπιακός ή ο Ευρωπαϊκός.
0: Τι θα έπαιζε αρχές Ιουλίου, αν δεν πέραγε η West Ham Third?
1: 10-12, ναι. Εκεί προς το τέλος νομίζω.
0: Το καλό για ΑΕΚ Ολυμπιακό ότι έχουν ήδη καβαρώσει θέση.
1: Έχουν καβαρώσει
0: στο Europa.
1: Ναι.
0: Και κοιτάνε για το κάτι παραπάνω. Άρα έχουν να παίξουν παιχνίδια μέχρι το Γενάρη.
1: Να σου πω την αλήθεια, με βάση αυτό που βιώσαμε φέτος. Θα μου πεις τα λεφτά είναι λεφτά και επειδή η ΠΑΕ είναι ανώνυμες εταιρείες.
0: Έτσι είναι, Γιάννη μου.
1: Καλό να περάσουν και οι δύο. Αλλά από εκεί και πέρα, αγωνιστικά και μόνο βλέποντάς το, ναι. Αν δεν μεγαλώσει το ρόστερ των ομάδων.
0: Ναι, βέβαια, και δύο
1: δεν πρόκειται να τα απεξέλθεις, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Είναι και ψυχοφθόρο και δηλαδή και σωματικά δεν αντέχουν.
0: Να παίρνει 40, ρε φίλε, με τη μία.
1: Δεκτό, αλλά άνοιξε λίγο το ρωτήσιο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός έφτασε Δεκέμβρη και ήταν σκασμένοι όλοι, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν μπορούσε
0: αλλά
1: να
0: πάντως σίγουρα μέχρι το Γενάρη θα παίζουν. Η Champions League.
1: Έχουμε άμεση απάντηση.
0: Η League Face μέχρι το Γενάρη θα παίζουν.
1: Έχουμε άμεση απάντηση. 3 Αυγούστου ξεκινάει. Οπότε 10 μέρες μετά.
0: Ναι, 10 μέρες
1: μετά,
0: ναι,
1: ρε φίλε. 10 μέρες μετά, εντάξει.
0: Ο Γιάννης, ο φίλος μας.
1: Ο Γιάννης.
0: Άρα όμως είπαμε είναι σίγουρα στο League Face του Europa, αλλά μεγάλη υπόθεση. Εκεί πέρα υπάρχει χρήμα, μπορεί να μην υπάρχει το 40.
1: Δεν
0: το
1: υπάρχει,
0: άλλο.
1: Έχει και εκεί χρήμα και αν θες, ας πούμε την άποψή μου. Είναι σαν οδός στο να μεγαλώσει σαν ομάδα. Είναι καλύτερο
0: και
1: να.
0: Και φέτος λένε ότι το, έτσι πως πήγαν τα πράγματα στους πρωταθλήματα, στο conference θα έχει ομάδες που μπορούσαν να παίζουν και τις Champions League.
1: Με τώρα σοβαρά μιλάμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ

0: και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber. Go!
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 943 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Εδώ μιλάει ο Ιωάννου με τον Τέρκε απ' έξω για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα τους, και μιλάγανε τώρα για, και συμφωνώ απόλυτα, ότι λέγανε ότι ο Μάρτινς είναι ένας ξέρει μπάλα. Αν είναι τσαλατάνο, πώς θα είναι, πες.
1: Τσαλατάνο.
0: Ναι, τσαλατάνο, εισαγωγικά, με την έννοια ότι θα κάνει το κάτι παραπάνω. Εντάξει, αυτό.
1: Εγώ τον έχω βαφτίσει σε εισαγωγικά μαύρο Χρήστο Αρδίζογλου. Ναι. Επειδή εσύ είσαι και τον ήξερε τον Χριστάρα. Πεχτάρα, έτσι.
0: Πεχτάρα. Έκανε το, κάτι παραπάνω.
1: Έκανε πάντα το παραπάνω μονίμω, ρε φίλε. Μπορούσε να περάσει όλη την αντίπαλη ομάδα και να φτάσει μπροστά στο τέρμα και να την πετάξει αράουτ.
0: Λοιπόν, και βάλανε στην κουβέντα το Μασούρα. Ο οποίος θεωρώ ήταν αδικημένος ποδοσφαιριστής. Αδικημένος. Δηλαδή άκουσε πολλά που δεν έπρεπε να ακούσει.
1: Βασίλη μου, πάντα το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ. Οι ομάδες που δεν πηγαίνουν καλά, αυτοί που τα ακούνε πρώτοι είναι οι Έλληνες. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Ναι.
1: Σε
0: ναι.
1: Σένα τ' άκουγε ο. Πώς το λένε, ο.
0: Πολλά, ο Μάνταλος.
1: Ο Μάνταλος, έτσι, που το παιδί. Γιατί ξεχνάμε τώρα, έτσι. Πήγε από μεταγραφή από ομάδα πρώτης εθνικής που ήταν η Ξάνθη, άσχετα ήταν η πρώτη εθνική, και προτίμησε να πάει στην ΑΕΚ Β' Εθνική να παίξει. Έτσι. Ανέβηκε μαζί με την ΑΕΚ.

0: Δεν δουλεύουν σήμερα, και όχι καλά σήμερα, δεν δουλεύει πολλοί κόσμος, αλλά και αύριο, καλά να περάσουν, να αύριο κάτω πλημμύρα, όμως γίνεται, ωραία μέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή για Βασίλη. Επειδή ο καθένας ανοίγει το ό,τι προσφέρει, νομίζεις εσύ ότι αν ας πούμε δεν υπήρχαν τόσα πολλά παιχνίδια, γενικώ στο ποδόσφαιρο οι ποδοσφαιριστές θα είχαν τέτοια συμβολέα?
1: Δεν άκουσα ξαναπέστο πάλι για να κάνεις διακοπές.
2: Σε χάνουμε κάτι.
0: Λέω το εξή, ότι ο καθένας ανάλογα με το τι προσφέρει, αμφίβεται. Και ακόμα και στην ιδιωτική μας δουλειά.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπήρχαν όλα τα εταιρεία, καταρχάς κοίταξε, οι ομάδες το 80% έχουν συστηματικές εταιρείες χορηγού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν δεν υπήρχαν τόσα παιχνίδια, θα υπήρχαν αυτά τα τρομερά συμβόλαια που υπάρχουν στους ποδοσφαιριστές? Δεν υπήρχε περίπτωση.
2: Θεωρώ, επιτρέπεις, θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Έχει να κάνει, τώρα να το πούμε έτσι ανοιχτά, έχει να κάνει με ξέπλυμα χρήματος. Οι ομάδες...
0: Εντάξει, εγώ δεν παίρνω τόσο βαθιά.
2: Κοίταξε, δεν γίνεται να έχει ο άλλος. Παιδιά, δεν μπορεί να σπαταλάς 110 εκατομμύρια κάποια στιγμή για τον Νεϊμάρ, όταν οι ελληνικές συγκοινωνίες πουλιώνται 45 εκατομμύρια. Να το πω έτσι απλά.
1: Δεν έχει αυτό σημασία όμως, γιατί
0: αυτό
1: που λες δεν έχει σημασία, γιατί αν και ο ένας καρδιολόγος που σώζει ζωές παίρνει πολύ πιο λίγα.
2: Ναι,
1: δεν έχει σημασία όμως, οι ομάδες δίνουν τόσα λεφτά, γιατί σου λέει 110 εκατομμύρια να τα δώσω σήμερα, θα τα έχω βγάλει αύριο.
2: Θα τα βγάλει με τις φανέλες, με τους χορηγίες. Εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Γιάννη μου. Αυτός ο παίχτης που έβαλε χθες στην Άρσεναλ τον γκολ, το πρώτο λόγο τον γκολ που έβαλε.
2: Ο Χάβερς, ναι.
0: Ναι, τον είχε πάρει αυτή η Λεβερκούζεν, η Τσέλσι, έβαλε ένα γκολ και τους έδωσε ένα πρωταθλητριόν και από τότε ήταν χαμένο. Ξέρεις πόσο είχε αυτός ο παίχτης, 150 εκατομμύρια. Αυτός ο παίχτης που είδες χθες. Η αξία του
2: φαίνεται
0: ότι είναι για 150
1: εκατομμύρια. Μα ούτως ή άλλως δεν υπάρχει παίχτη στον κόσμο που να κάνει τόσα λεφτά.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αλλά σου λέω τα λεφτά τα δίνουν γιατί τα φέρνουν πίσω.
0: Για μένα.
1: Όταν ο Ρονάλντο πήγε στη Γιουβέντους, όταν πήγε στη Γιουβέντους και την επόμενη μέρα πούλησε 60.000 φανέλες. Την επόμενη μέρα με 50 ευρώ τη μία, για βάλε την νούμερα μιλάμε.
0: Εγώ το
1: παίρνω την πρώτη μέρα πούλησε.
0: Το παίρνω και σαν αφορμή, Βασίλη μου, ότι κάποια στιγμή εχθές, μετά το 70, όλα τα προκλασά, τα ονόματα, Ντεμπελέ, τα Χαζίλια, κάποιους άλλους, τα είχαν φτύσει άνθρωποι.
1: Ναι, φίλε, γιατί είναι ολόκληρη χρονιά, είναι πολλά παιχνίδια, λοιπόν, δεν είναι ρομπότ.
0: Συν ότι έχουν και μπροστά τους ένα παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, σε 4-5 μέρες ενσωματώνονται σε ενσωμάτες.
2: Ακριβώς, χωρίς παράδοξο.
0: Για μένα όμως το παράδοξο, ρε, Βασίλη μου, ξέρεις ποιο είναι το εξής. Ότι οι παίχτες, οι ομάδες σπαταλούν τόσα χρήματα, στοντεύουν τόσα χρήματα για να κάνουν μεταγραφές και δεν διεκδικούν το αυτονόητο, ρε Βασίλη, από τη FIFA και από την UEFA. Όλο το ρόστερ για μένα πρέπει να δηλώνεται στις διοργανώσεις, να μην υπάρχει περιορισμός 22, 23, 25, όλοι, ρε φίλε, και να διεκδικήσουν και μία αλλαγή παραπάνω, γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι η ταχύτητα τέτοια.
2: Εντάξει, το πήγε από τις 3 που υπήρχε παλιότερα, το πήγε στις 5.
1: Και έβαλε άλλη μία στην παράταση.
0: Γιάννη μου, έτσι. Γιατί να σου πω κάτι, Γιάννη? Και άμα γίνει άλλη μία, τι θα γίνει, δηλαδή?
1: Σου λέει, αλλάζει τη μισή ομάδα.
2: Εδώ πέρα βλέπεις ότι υπάρχουν προπονητές που τελειώνουν τα παιχνίδια με μία-δύο αλλαγές.
1: Και όσο για τα λεφτά που λες, εγώ άκουσα προχθές τον Μάνο Σταραμόπουλο την Παρασκευή που βγήκε στο Ρουμελιώτη το βράδυ και είπε ότι ίσως θα τάκει. Ότι από το 2008 που έγινε μια γερμανική έρευνα, τα έσοδα εκτός ποδοσφαίρου, μικροπολιτές, φαγητά, καφέ, είναι τρεις.
0: Μα
2: αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να αυξηθούν τόσο πολλοί άγωνες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν προστατεύουν το προϊόν τους. Σε λίγο οι ποδοσφαιριστές δεν θα παίζουν. Δεν θα βλέπουμε θέαμα, παιδιά. Δεν θα βλέπουμε ποτέ θέαμα.
0: Αν εξαιρέσει τώρα το χθεσινό παιχνίδι. Έχουμε δει και παιχνιδάρες στο Champions League.
2: Σαφώς. Δεν είπα όχι. Αλλά πλέον αρχίζουν και ελαχιστοποιούνται. Δεν είναι τόσα πολλά που να μας μένουν στη μνήμη πια. Είναι λίγα τα παιχνίδια που μας μένουν στο μυαλό σαν παιχνιδάρες.
0: Φίλε, δεν μπορεί να πάρει άλλο 200 εκατομμύρια συμβόλαιο για 3 χρόνια, για 2 χρόνια και να παίζει 8 παιχνίδια και 10 και 15. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ότι εσύ στο μαγαζί σου. Το ίδιο θα
1: εισπράξει
0: άμα
1: κάτσει
0: 8 ώρες για δουλειά και το ίδιο
1: άμα κάτσει 16. Ναι, όμως άμα στο μαγαζί που είμαι υπάλληλος εγώ, τη μια μέρα παίρνω, έχω δουλειά και την άλλη δεν έχει, το αφεντικό να με διώξει.

0: Δεν φταίω εγώ που δεν έχει δουλειά.
1: Ναι, μα
0: δεν έφερε. Δεν φταίω πως φεσί αν δεν παίξει καλά και ένα και δύο και τρία μας και πέντε.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αν δεν παίξει καλά. Για,
0: που λες ότι καλά, που λες 200 εκατομμύρια πρέπει να παίξει καλά. Δεν είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Όσον αφορά τα παιχνίδια είπα. Καμία σχέση με το καλά. Εγώ δεν λέω καμία σχέση.
2: Έχουμε χάσει λίγο αυτό που λέμε στην κυριολεξία του πράγματος στην μπάλα. Επειδή το προϊόν λοιπόν πουλάει.
0: Ναι,
2: στην προϊόν. Ουσία τα παιδιά όλα αυτά τα βλέπουν σαν πώς να το πω, σαν πώς να το πω, σαν προϊόντα, ναι, σαν πώς να το πω.
0: Ναι, ας το ποδόσφαιρο, το ξέρεις ότι αυτό το, πώς το λένε με τον μπαλάκι που πάει στην τρύπα, τον γκολφ.
2: Ναι.
0: Είναι η πιο ακυρωμένη στον κόσμο.
2: Έχουν χορηγούς, έχουν χορηγούς, ναι, όπως και το τένις.
0: Και δίνεις μια μπάλα σε μια τρύπα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει κούραση.
1: Βασίλη, ένα τελευταίο να πω. Ένα τελευταίο.
2: Έχει
1: κλείσει,
2: τεχνική.
0: Αυτό και το, και το μυαλό, διάβγεια.
2: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή που διαμαρτύρησαν τη Άρσεναλ για το πέναλτι. Δηλαδή είδε και με την.
0: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο δεν ήταν.
2: Δεν ήταν.
1: Και γυρνάει η κάμερα προ τον πάγκο τη Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Αν είδε εκείνη την ώρα, ήταν 6-7 άτομα μπροστά σε υπολογιστέ. Μπροστά σε αυτά. Μέχρι να φανταστεί ότι κάποια από αυτή. Κοιτάνε και τους παλμούς και τους σιγμούς και το
2: εννοείται,
1: αίμα των παιχτών.
0: Αφού φοράνε ειδικά φανελάκια.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Μα το ποδόσφαιρο, φίλε, τώρα είναι επιχείρηση κανονική.
2: Επιχείρηση.
1: Το Γιάννη το απαλλαγεί, Βασίλη, δεν το λέω σιγά. Το Γιάννη προσπαθώ να του δώσω να καταλάβει ότι δεν έχει καμία σχέση στο ποδόσφαιρο πριν 30 χρόνια.
0: Δεν έχει, φίλε.
2: Μα γι' αυτό δεν μας μένουν παιχνίδια στο μυαλό και είμαστε πλέον μόνο
0: αδιάφοροι. Όσο περνάνε τα χρόνια, πριν 30 χρόνια δεν είχαμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Δεν ξέραμε τι είναι τώρα. Τώρα έχουμε αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Όσο περνάνε τα χρόνια, θα εξελίσσει και το ποδόσφαιρο, θα εξελίσσει και η ζωή. Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει παίκτη που να αξίζει 200 εκατομμύρια.
2: Εννοείται.
0: Όταν ο γιατρό χειρουργεί και σώζει ζωέ.
2: Εννοείται.
1: Αλλά έτσι καλά να περάσετε, καλά το υπόλοιπο. Να είστε καλά, Γιαννάκη, υγεία, Βασιλάκη, να κέρδει την οικογένεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαλκίδα.
1: Ωραία, ωραία, έχει ωραίο καιρό.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Γεια.
0: Πάω, είπαμε τη μάνα να πάω στην Πεθερά. Να τα λένε καλά.
2: Εννοείται.
0: Τώρα τρώω.
2: Εννοείται, ναι. Εσύ.
0: Τα παιδιά κάνουν μπάνιο.
2: Κεράκι από.
0: Στιφάδο.
2: Κεράκι από.
0: Θα έλεγα να μου φτιάξει χαρά ένα.
2: Από κρεμμύδι.
0: Να μου φτιάξει χαρά ένα στιφάδο, αλλά έχω παιδιά να μεγαλώσω.
2: Μάλιστα.
0: Ναι. Δύο κοριτσάκια τώρα. 13 και 14, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αφού στη φάδο θα τα μεγαλώσω.
2: Εμένα με ενδιαφέρει πάντως πέραν της πλάκας.
0: Ναι, πέρα της πλάκας, ναι.
2: Να βλέπουμε ποδόσφαιρο που να μας μένει στο μυαλό.
0: Εντάξει,
2: να βλέπουμε αγώνες που να μας μένουν στο μυαλό.
0: Έχουν μείνει παιχνίδια στο μυαλό. Τώρα, εντάξει. Αν τα κάνεις να σκεφτείς, έχουν μείνει πολλά. Καθώς του Τσάμπιονς Λιγκ είναι παιχνιδάρες.
2: Δηλαδή, το 5-4, ας πούμε, Παρί Μπάγερν. Ήταν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, είδαμε μπαλάρα,
0: ναι,
2: φίλε.
0: Αν βέβαια το βλέπαμε στην Ελλάδα, το 5-4 και βγαίνανε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, θα λέγανε ότι ήταν χάλια οι άμυνες.
2: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ενώ τώρα στην Ευρώπη.
2: Όχι ότι ήταν
0: καλή η μπαλάρα.
2: Όχι ότι ήταν. Κοίταξε. Όπως και να κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, το ταλέντο πάντα είναι περισσότερο από την τακτική,
0: ναι,
2: και
0: από.
2: Έτσι.
0: Σωστό. It feels so true. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
3: Ραμπίνη.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Ο Γιώργος.
3: Παιδιά, εμείς δεν πούσα το μήνυμα για το τρονάρισμα της Τσέλσι, το έχετε δει?
0: Δεν ακούω, δεν ξαναπέστω.
2: Το τρονάρισμα της Τσέλσι.
3: Ναι.
2: Για την Άρσεναλ. Ο Γιάννης είσαι, ο Γιάννης.
3: Το Λονδίνο το έχει πάρει μόνο η Τσέλσι, λέει.
2: Να.
3: Και τους είπαν, αν θέλετε να δείτε το πραγματικό Champions League, ελάτε στο Stamford Bridge.
2: Εντάξει, αυτά γίνονται μεταξύ των ομάδων.
0: Για να έχει πάει δύο φορές.
2: Δύο φορές.
0: Δύο φορές. Μια το χάσε στην Μπαρσελόνα, το χάσε 2-1 και τώρα.
2: Μπαρσελόνα.
0: Πάλι προηγήθηκε.
2: Το πίτσο το γύρισε και τις δύο παιχνίδια. Ναι, ναι.
3: Και μετά λένε για μας.
2: Εντάξει, μωρέ, παντού συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Παντού συμβαίνουν. Παντού συμβαίνουν. Δεν είναι κάτι που είναι.
3: Τέλει και τη ζήσαμε προχτές, ρε φίλε, το βράδυ.
2: Ναι, ναι. Εννοείς για την Κυριακή, εννοείς, έτσι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, κοίταξε, νομίζω αν θες να το βλέπεις, να μην το βλέπεις με γυαλιά, νομίζω το πήρε καλύτερη ομάδα.
3: Ναι, ρε,
2: η πιο σταθερή ομάδα και η ομάδα που πήγε πιο φορμαρισμένη
0: όλη τη χρονιά.
2: Ναι, και ποιο φορμάρι ναι. παίζει ρόλο. Και χωρίς τραυματισμούς παίζει ρόλο.
0: Βλέπεις, εντάξει, όλα μαζί.
2: Βλέπεις πως αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ναι, λέμε τώρα.
3: Αυτό ήταν σημαντικό, φίλε. Ήταν πολύ σημαντικό.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι το οποίο τώρα είναι εικασία. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βασίλη που μιλήσαμε. Για κάποιο λόγο θεωρώ ότι αν ήταν πλήρης η Ρεάλ, ο Ολυμπιακός θα το έπαιρνε πιο εύκολα. Είναι εικασία, έτσι είναι.
3: Αυτό συμφωνώ γιατί έχει τύχει με τον Παναθηναϊκό. Θυμάστε ότι πήγε ο Μπαρτζόκας, τον πέρασε στο πάρκινγκ. Ο Παναθηναϊκός κατέβαινε τότε με μισή ομάδα. Σήμερα πάμε, λέμε να κάνουμε ένα ράμα του.
0: Και θα άλλαζε το μάτς η Ρεάλ μου. Θα άλλαζε το μάτς ο παιχνίδι τη Ρεάλ. Θα πήγαινε προς τα μέσα.
2: Θα πήγαινε σε πιο αργό τέμπο.
0: Μπράβο,
2: η Ρεάλ την Κυριακή.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Ρεάλ η απουσία τη Ρεάλ ήταν ο Καρούμπα μόνο. Γιατί οι άλλοι δύο είχαν μείνει πολύ καιρό έξω. Δηλαδή παίζανε χωρίς τους δύο αυτούς πολύ καιρό.
2: Άσχετα και από αυτό, Ολυμπιακός.
0: Αλλά ο Καρούμπα ήταν απουσία γιατί ήταν τελευταία στιγμή.
2: Όλες οι ομάδες κάνουν τα scouting, βλέπουν τα βίντεο, ναι, βλέπουν τα συστήματα, τα βλέπουν όλα. Ωραία. Ολυμπιακός σίγουρα ήξερε πώς θα την παίξει τη Ρεάλ με βάση το υλικό που είχε. Πήγε λοιπόν ο τελικός, η άλλη ομάδα.
0: Δεν την έπαιξε καλά στην ουσία.
2: Στο πρώτο ημίχρονο όχι, γιατί μέχρι να προσαρμοστεί ο Ολυμπιακός.
3: Εγώ ποτέ ακούω με μισές ομάδες και αυτά.
0: Όχι, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά με τη λογική ότι σε τελικό να κάνεις 17 λάθη.
2: Πολύ άγχωμενος.
0: 17 λάθη σε τελικό είναι πάρα πολλά.
2: Πολύ
0: δηλαδή,
2: άγχωμενος.
0: 17 λάθη σε τελικό χάνεις παιχνίδι. Απλά μπόρεσε και έπαιζε και άμυνα και δεν επέτρεπε στα λάθη του Ολυμπιακού να τρώει καλά.
2: Το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακού ήταν πολύ κακός. Και στις αλλαγές, γιατί παίζει με αλλαγές ο Μπαρτζόκας και στις και περιστροφές. Ο Νικόλα δεν μπορούσε να ακολουθήσει έξω.
3: Εκεί που στο τέλος που πήραν τα rebound και βάλανε ο Λέι
2: να
3: 4-5 πόντους και μου γυρίσανε στο μυαλό.
0: Ναι, ναι, το παιχνίδι με την Ρεάλ πάλι.
2: Κοίταξε, θα πω κάτι και πάλι θα φανεί τώρα μικροπρεπές και τα λοιπά, επειδή μιλήσαν πολύ για διαιτησία. Το τρίποντο που παίρνει βολές ο...
3: Ναι, είναι επιθετικό.
2: Είναι καθαρό επιθετικό γιατί αλλάζει το...
3: Είναι τα πόδια.
2: Ακριβώς, αλλάζει τον κύλινδρό του, ρε φίλε. Πάει και πέφτει, δηλαδή ανοίγει τα πόδια του για να απαιτήσει επαφή. Ο οποίος γουόκαπ σε εκείνη τη φάση είναι εκτός κορμού του, τελείως του καμπάτσο.
3: Μην τα ακούς γιατί είναι
2: όποιος ξέρει τα ελάχιστα από μπάσκετ καταλαβαίνει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα γίνανε ελάχιστα τις δύο πλευρές τώρα. Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι είναι φάουλ αυτό που λες, δεν είναι φάουλ του τρίποντο, δεν είναι φάουλ, αλλά δεν είναι φάουλ και το μαρκάρισμα του καμπιάσου του γουόκαπ που χάνει την μπάλα.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Είδες, δηλαδή γίνανε για τρία λάθη.
2: Δεν είναι, αλλά είναι φάουλ ας πούμε να το πούμε έτσι γιατί μας λένε για τις τελευταίες φάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γίνανε δύο από εδώ, δύο από εκεί. Ας πούμε, εγώ θεωρώ τα δύο φάουλ που λέει ο Γιάννης τώρα του Ολυμπιακού δεν ήταν και τα έδωσε. Θεωρώ ότι δεν υπήρχαν βήματα του εκεί που δίνει βήματα.
3: Λοιπόν, παιδιά, μπάλα, λέω, του... ναι. Το θέμα που είχατε πριν, είμαι το παιδί που έστειλα η κοπέλα με την κουμάνα.
2: Ναι. Λοιπόν. Όχι, εντάξει, δεκτό, δεν το συζητάμε. Και οφείλω συγγνώμη.
3: Είναι το 2004 στην Ελλάδα, παντρεύτηκε το 5, έμεινε χείρα το 13. Και παίρνει συντάξει και δεν έχει γίνει υπηκότητα. Πώς το κόβεις αυτό.
2: Ναι. Καλά, στην Ελλάδα είμαστε. Ό,τι και να μας πείτε, θα το θεωρήσουμε φυσιολογικό.
3: Και πήγαινε σε εξετάσεις, κόπηκε γιατί τους κάνουν ιστορία, τους κάνουν, ξέρετε, με νομούς, γεωγραφία και τέτοια, και αυτά και κόπηκε. Και μου λέει δεν ξαναπάω, μου λέει δεν ξανακοπώ, μου λέει δεν έχω δυνατότητα.
0: Να χάσεις να διαβάσεις.
2: Δηλαδή να είσαι εδώ πέρα, δηλαδή τώρα στη χώρα, να προσφέρεις εργατοώρες, να είσαι φορολογούμενος, να στα παίρνουν κανονικά. Και να μην δικαιούσε επειδή δεν. Καλά, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε.
0: Να διαβάσεις.
2: Στην Ελλάδα είμαστε.
3: Παίρνει σύνταξη, λέω. Ναι, παίρνει σύνταξη.
0: Να διαβάσει.
2: Άσε με, ρε Βασίλη τώρα. Άσε με, ρε Βασίλη.
3: Και δεν μπορεί να πάρει την ειδική υπηκότητα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Να διαβάσει.
2: Ναι, καλά.
0: Δεν διαβάσαμε.
2: Είδαμε και τους δικούς μας που διαβάζουν, Βασίλη, και δεν ξέρουμε ποια είναι η 28η Οκτωβρίου και 25η Μαρτίου. Και τι γιορτάζουμε.
0: Και να ήθελε, δεν σου έφτανα στη φάδο, αλλά να. Να ξέρεις το φτιάχνω συχνά γιατί μας αρέσει αυτό το φαγητό. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να πιάξει τη φάτο. Είπαμε εντάξει, λέμε αυτό να περάσει.
2: Άρουλα,
0: μην τα βάλεις και εσύ στο μυαλό σου μέσα.
2: Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και το εξήγησα πριν.
0: Ναι.
2: Έχει 2 μέτρα παλικάρι.
0: Ναι, τρώει έξω.
2: Χαρούλα, ένα, δύο παιδιά. Πόσα.
0: Ένα.
2: Τρώει
0: έξω.
2: Έχει ένα παιδαρά.
0: Τρώει έξω. Εγώ είπα, δεν είναι παιδαρά. Τρώει έξω. Το έχω δει το παιδί, το ξέρω το παιδί.
2: Το ξέρω.
0: Το έχω δει σε βασίλικο 4 φορές, 5. Τι να φάω, μου λε, πιτμπάμιε ή φασόλια.
2: Άσε ρε τώρα, α.
0: Μένα να ακού.
2: Α, Χαρούλα εδώ, μαζί μου μιλά.
0: Μένα να ακού. φτιάξει τη φάτο. Τι στη φάτο να φτιάξει. Καλημέρα στην παρεούλα και εύχομαι Βασίλη χρόνια πολλά για αύριο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Είναι η φίλη μας η θεία του αείμνηστου, του Μητσάρα, του αδερφού μας.
2: Να σε χαίρονται οι γυναίκες σου, να τις μεγαλώσεις με πολύ αγάπη. Καλό μήνα την αγάπη μου.
0: Καλό μήνα, ναι, από αύριο έχουμε καλό μήνα και
2: βέβαια, πρώτο, βέβαια.
0: Είναι πρώτος, πρώτη μέρα επίσημα καλοκαίρι ημερολογιακά. Επίσημα.
2: Ημερολογιακά.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε, γιατί είναι κανονικά με το παλιό.
0: Φέρνω το καλοκαίρι.
2: 13 Ιανουαρίου, 14 είναι με το παλιό.
0: Ποιο
2: ξεκινάει το καλοκαίρι. Ναι.
0: Αυτό συλλογίζει.
2: Με το παλιό.
0: Για το Δαφνί, εσύ.
2: Πρέπει με το παλιό.
0: Πάρε τη χαρά και θα βάλει το Δαφνί.
2: Με το παλιό, ρε, μιλάμε. Λέμε. Με το παλιό μετριέται κανένα.
0: Γενάρη χιονίζει. Δεν έχει καλοκαίρι. Φέρνω το καλοκαίρι, λοιπόν, εγώ σαν.
2: Καλά.
0: Γενέθλια, σας φέρνω το καλοκαίρι και σας φέρνω καινούργια χρονιά.
2: Θέλω
0: και σας φέρνω καινούργια χρονιά από το χρονιά.
2: Θέλω οι ακροατές,
0: ναι,
2: να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Καλημέρα Λάνια μου, λέει ο Δημητράκης, ο φίλος μας ο σεφ. Αυτός είναι σεφ,
2: κανονικός.
0: Όχι χαρά. Μιλάω όπως το λες, μας φέρνεις καλοκαίρι, ναι, 1η Ιουνίου έχω γενέθλια και σας φέρνω και καινούργια χρονιά, 1η Γενάρη που έχω γιορτή. Τι άλλο θέλετε?
2: Εντάξει.
0: Το Γενάρη, καλοκαίρι, 13 Γενάρη.
2: Καλά.
0: Αν πει γιατί δηλαδή, που είσαι έξω, θαύμα είναι.
2: Μας ακούει και ο Δημήτρης. Δημήτρη, μας ακούσε και πας για δουλειά, ε. Πρόσεξε, αδελφέ, από ό,τι βλέπω, τι είσαι, σεφ, τι είσαι, ρε.
0: Στον δρόμο, πάει για δουλειά.
2: Πρόσεξε, φίλε, σεφ. Μετά. Μη χαλάς το μυαλό σου και άλλα σου λένε και άλλα φτιάχνεις.
0: Τόσο κανονικό σεφ, δεν είχα τη χαρά που λέω ότι είναι.
2: Κάτσε ρε, δεν είναι σεφ ο άνθρωπος. Μην τον μας εμπιστεύεται.
0: Ναι, σε εμπιστεύεται, σεφ.
2: Ωραία, σώθηκες.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Τέρκε, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλό μήνα από αύριο. Να είσαι καλά φιλαράκο, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Καλοκαίρι ρε φίλε, πότε πέρασε ο χειμώνας? Δεν είδαμε χειμώνα γι' αυτό. Τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Δεν είδαμε χειμώνα.
2: 60 χρόνια κοντεύουν να περάσουν από τη ζωή μου. Δεν θα περάσουν.
0: Λέω, δεν είδαμε χειμώνα για να καταλάβουμε.
2: Όχι, φέτος η αλήθεια είναι.
0: Και να πει άντε καλοκαιράκι πότε να έρθει. Είδαμε καλό καιρό. Τουλάχιστον στην Αττική ούτε πολλά χιόνια. Είδαμε τι χιόνια. Καθόλου χιόνια δεν είδαμε.
2: Εμείς τη γλιτώνουμε από την Εύβοια, να ξέρεις. Εμείς στην Αθήνα, γενικώ στην Αττική, τη γλιτώνουμε από την Εύβοια. Ναι, η Εύβοια τρώει όλο το.
0: Α, ναι, ναι, πάνω το.
2: Επειδή είναι πάνω, ξέρει. Είναι αυτό το τόξο. Που μας γλιτώνει από ό,τι κακό είναι να έρθει. Όλο το τέτοιο το τρώει η Εύβοια.
0: Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Χρόνια πολλά σε ένα για αύριο και σε μένα σήμερα. Happy birthday. Βασιλάκι μου συνονόματε, χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα. Βασιλάκης ο Γρατσίας, ο φίλος μου, γιορτάζει. Χρόνια πολλά, γενέθλια.
2: Να είναι καλά και εκείνος.
0: Εμείς πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα.
4: Γεια Βασίλη μου, καλημέρα.
0: Καλώς το να. Γεια σου Λιάκο.
4: Γεια σας από Καμαθερό, πώς πάμε?
0: Καλά φίλε, τι κάνεις?
4: Εδώ έβλεπα τον τελικό χθες.
0: Ωραίο μάτσα, ναι.
2: Έλα μου, εντάξει, καλό.
0: Εντάξει,
2: σούπα είναι.
0: Εντάξει, μωρέ, πήγε ωραίο και πήγε παράδειγμα.
2: Αν προηγούταν η Παρή, θα βλέπαμε ωραίο παιχνίδι, γιατί μοιραία θα ανοιγόταν. Η άποψή μου, λέω, έτσι δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Θα ανοιγόταν η Arsenal και θα βλέπαμε πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο λίγο.
0: Ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν μπορεί να λες μόνο όταν μπαίνουν γκολ.
2: Ήταν τακτικό στην
0: τακτική. Ήταν ωραίο τακτικά, όμως ήταν ωραίο. Είχε κάποια σκληρά μακαρίσματα. Πήγε παράταση, πήγε πέναλτι. Δηλαδή σε κράταγε, ρε παιδί μου.
2: Συγγνώμη, σε διακόψαμε. Σε πήρα μπάριζα.
0: Σε διακόψα.
4: Όχι, δεν πειράζει, ακούω. Πάμε πάλι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι έδειξε η Arsenal την νοοτροπία της και σαν ομάδα, ας πούμε, γενικότερα, διότι για όποιον θυμάται το 2005, νομίζω είχε πάει το 6 που είχε πάει με τον Ροναλντίνιο.
0: Μπαρσελόνα.
2: Με την Μπαρσελόνα,
0: ναι. Πάλι προηγήθηκε ένα 0.
4: Πάλι τα ίδια, πάλι κατενάτσιο, πάλι και 45 πίσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ...
0: Ξέρεις τι γίνεται, Ρελιάκο, και τότε και τώρα. Δεν ξέρω γιατί τότε η Μπαρσελόνα ήταν η ομαδάρα που ήταν η Μπαρσελόνα τότε. Θυμάσαι που λέγανε PlayStation. Και τώρα είναι η ομαδάρα η Παρί. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε η Arsenal, υποθέσεις κάνουμε, εντάξει, να μπορέσει να παίξει πιο επιθετικά με την Παρί.
2: Έτσι, δεν μπορείς.
0: Δηλαδή, λοιπόν, γιατί ναι, αν σερβί στο ξέφο το λε τώρα, μου βάλει πέντε. Γιατί έφαγε πέντε πέρυσι η Ίντερ.
2: Με την Ίντερ πέρυσι αυτό έκανε.
0: Η Ίντερ που έκανε πέρυσι ανοιχτό ποδόσφαιρο, έφαγε πέντε.
2: Προηγήθηκε η Παρή.
4: Πέντε έφαγε, αλλά μισό λεπτό τι γίνεται. Πρέπει να έχει και λίγο θράσος το πράγμα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ.
4: Όταν βλέπει ότι προηγήσει ένα μηδέν.
0: Ναι, εκεί ναι, συμφωνώ.
4: Δεν του δίνει την μπάλα καθ' και λίγο. Δηλαδή, εγώ που εχθέ δεν υποστήριζα κανέναν, πραγματικά μου ήταν αδιάφορο, α πούμε, οπαδικά και το είδα ω θέαμα, α πούμε, συμβαίνει. Ότι η Παρή εχθές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κέρδισε πολλούς οπαδούς. Αυτό το πράγμα δηλαδή, το αντιποδόσφαιρο που παίξανε, δηλαδή ήταν θεία δικαιοσύνη το πέναλτι του Κβαρατσχέλια. Δηλαδή και να μην ήθελες να την αντιπαθήσεις την Άρσεναλ, εχθές την αντιπάθησες.
0: Ναι, μαζί σου, ας το και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο μπορούσε να παίξει πιο ανοιχτά. Γιατί...
2: Τακτικά το πήγε το παιχνίδι πολύ γιατί καλά η Άρσεναλ.
4: Γιατί μπορεί να παίξει, να σας πω κάτι.
0: Γιατί παιδιά, μπορεί να παίξει, γιατί πέρσι πήγε αν το ίδιο και η Ίντερ. Και έφαγε πέντε.
2: Και έφαγε πέντε.
4: Ναι, αλλά η Άρσεναλ δεν είναι Ίντερ, Βασίλειε. Πέρσι η Άρσεναλ πήγε, πέταξε τρία έτσι απλά στη Ρεάλ, να πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί, μα και η Ίντερ πέρσι τελικό πήγε. Δεν ήταν κανένα τυχαία ομάδα.
2: Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Ναι.
2: Μόλι το θα. Εγώ δεν είμαι Άρσεναλ και εγώ έτσι ουδέτερο.
0: Ούτε με να μ' άρεσε Άρσεναλ.
2: Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα το πάρει. Ειλικρινά σου μιλάω και εμένα μέσα μου αυτό που είπε υπερίσχυσε. Yeah, δηλαδή ότι στο τέλο αυτό που διεκδίκησε περισσότερο την νίκη ήταν η Παρή. Ωραία. Δεκτό είναι αυτό, δεν το συζητάμε καν. Αλλά πρόσκειται να δει. Ποιο θα θυμόταν στο τέλο εφόσον το έπαιρνε. Θα έγραφε άρση να πρωταθλήτρια Ευρώπης.
4: Όπως και η Ελλάδα, ας πούμε, όταν έπαιξε με τη Γαλλία, είχε 45 ευκαιρίες η Γαλλία. Δεν το θυμόταν κανένα. Το αποτέλεσμα μετράει.
2: Όχι με τη Γαλλία τόσο πολύ, όσο με την Τσεχία. Με τη Γαλλία νομίζω ότι οι καλές ευκαιρίες ήταν υπέρ μας. Με την Τσεχία σφυρίζαν τα δοκάρια.
0: Τραθήσει και ο Νέτβετ. Εκεί ήταν η ιστορία.
2: Ναι. Με τη Γαλλία δεν νομίζω ότι τόσο πολύ. Με τη Γαλλία νομίζω ότι ήμασταν εξίσου καλοί.
0: Και ο Ηλίας λέει με την Μπαρσελόνα έπαιζε με 10 παίκτες. Αν θυμάστε από το 10 με αποβολή του Λέμανς. Τερματοφύλακα και προηγήθηκε με 10 κεφαλιά του Κάμπελ. Ναι, καμιά σχέση. Άρα ναι, καλά. Έπαιζε με 10.
4: Είπατε για τα παιχνίδια πριν που δεν τα θυμόμαστε. Πέρα ότι είναι πολλά. Μην ξεχνάτε ότι μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
4: Τα παλαιότερα τα θυμόμαστε καλύτερα.
0: Λοιπόν, Λιάκο, αφήνω γιατί έχω δελτίο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Yeah. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Έρχεται η χαρά, φέρνει για τον Μπούρικο.
2: Σοβαρά,
0: ναι, τώρα το φάσε λίγο. 15 Αύγουστο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endreden Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Αυτή την ώρα ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στριφέτσα, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι, ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μορ Εντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

0: Διακαείς πόθος του Ανδρέα Τρικέριο Σακίλ Μακκίσικ. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Γκαλίδης. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφ της Νάπολη, Μπιλ Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της Εθνικής του εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Eden Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες. Με το Βασίλη Γερασίμου.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervetten Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onair@943.gr. Κύριε Ιωάννου, κύριε Κατσάτσο. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τέρκε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2:31 Μαΐου σήμερα, τελευταία μέρα του Μάη. Πάει και ο Μάης, κύριε. Πιάσαμε τον Μάη. Αφήσαμε τον Μάη.
1: Ο Μίτσος θα πήγαινε 6 Ιουνίου. Και θα πει πάει και θα έλεγε πάει και αυτός ο μήνας.
0: Πάει και ο μήνας, ναι. Το πρωί 6 ώρα, πέρασε η μέρα. Πέρασε η μέρα, έλεγε. Το πρωί 6 ώρα.
1: Ο Μιτσάρας.

0: γεγονός εδώ πέρα, ο Λαφούζος έδωσε λεφτά, λέει, για μεταγραφή, με μεγάλη μεταγραφή στο Πόλο. Πήρε τον Νικολαίδη. Το Δημήτρη από τον Ολυμπιακό.
1: Κοίταξε, ναι, ναι, το φουνταριστό.
0: Το φουνταριστό. Δεν ασχολούμαι πολύ με το Πόλο, αλλά αυτό παίχτη είναι, θεωρείται από τους μεγαλύτερους
1: παίχτες. Εθνική. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Έχει κάνει και διεθνή καριέρα, λέει.
1: Ναι, ναι, έχει πάει εξωτερικό. Ναι, ναι. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός στον Εραστέχνη θα ρίξει πάρα πολλά λεφτά φέτος με τον Τζάκο. Ήδη έχει ξεκινήσει στο βόλιο και έχει κάνει 2-3 τρομερές μεταγραφές. Για το επίπεδο του Ολυμπιακού, μεταγραφές κορυφαίες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Ολυμπιακός στον Εραστέχνη σε πολλά αθλήματα υστέρησε. Και στο μπάσκετ γυναικών και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ αντρών.
0: Είναι αθηναϊκός, φίλε, είναι πολύ δυνατός. Σε γυναίκες είναι...
1: Από εδώ και πέρα πάλι ο Ολυμπιακός μπαίνει δυνατά στα κόλπα.
0: Είχα διαβάσει ότι ο αθηναϊκός στις γυναίκες.
1: Εντάξει, ξέρεις
0: είναι το...
1: ξέρεις ποιος είναι από πίσω, έτσι.
0: Είναι το μπάτζετ μεγαλύτερο από τις περισσότερες ομάδες, αν εξαιρέσεις την εξάδα της των αντρών.
1: Ναι, ναι, ξέρεις ποιος είναι από πίσω.
0: Ναι, ο Χορταλιάς.
1: Άστο, μην το αναφέρεις, γιατί θα φανεί ότι...
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί...
1: γιατί τα λεφτά που μπαίνουν, τώρα μη σχολιάσουμε.
0: Δεν ξέρεις ρε φίλε, που μπαίνουν τα λεφτά, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και τα λεφτά του Ολυμπιακού που μπαίνουν. Ξέρουμε όπου μπαίνουν.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Όλες οι ομάδες, κανείς για να παίρνουμε τα λεφτά.
1: Δεν ξέρουμε, αλλά έχει επιχειρηματίες. Ο Χαρδαλιάς είναι επιχειρηματίας.
0: Είναι, μπορεί να έχει πίσω ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες και να βοηθάνε.
1: Εντάξει, ναι, εντάξει, όπως το δει ο καθένας.
0: Δεν είναι απλά πράγματα, δεν μπορεί να πω τι λεφτά δίνει της περιφέρειας.
1: Μην το σχολιάσουμε, σου λέω καλύτερα, ας το πάμε παρακάτω.
0: Κανείς δεν δίνει τα δικά του λεφτά. Όλοι από κάπου αλλού δίνουν.
1: Το Δημήτρη σου έρχεται.
0: Να είναι καλά, Δημητράκη, ας καλά, φιλαράκο μου.
1: Εννοείται, Δημήτρη, μας έχουν ζαλίσει μια εβδομάδα, αλλά εντάξει, δεν είναι για να τα παίρνεις πολύ σοβαρά. Εντάξει, όποιος καταλαβαίνει τα ελάχιστα, ξέρει ότι ο Ολυμπιακός το πήρε δίκαια.
0: Ιωάννου, δεν ακούνε έξω. Δεν ακούει ο Ιωάννου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Τέρκε αναλυτή. Έτσι θέλω να τον λέω.
1: Μιλάτε για πράγματα,
0: έτσι, παιδιά.
1: Μιλάτε για πράγματα, παιδιά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ λέω την άποψή μου χωρίς να σημαίνει ότι.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Πίλαρο.
1: Καλημέρα, Μπίλη.
2: Και χρόνια πολλά για, για την ημέρα, για αύριο.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά επίσης.
2: Είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ποια του Βασιλεί.
2: Ο Χάτσιμαν.
0: Μεγάλη.
1: Γενέθλια εννοείς. Τα γενέθλια του Βασίλη είναι πολύ μεγάλη μέρα δηλαδή.
0: Μεγάλη. Το γράφει και ο Google. Γεννηθήκαν
1: οι τρελοί μαζεμένοι.
0: Αν αγάπησες για σήμερα γεννήθηκε ο Γερασίμου, γράφει το Google. Να μάθεις.
1: Καλά, καλά.
2: Περίμενε. Σαν αύριο γεννήθηκες.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης.
2: Τότε, πολύ χρονός. Λοιπόν, και το Αγίου Πνεύματος είναι και το Χάτσι, του Χάτσιμαν, έτσι.
0: Ναι, είναι
1: πνεύμα. Ναι.
0: Του Αγίου είναι ο Πνεύματος είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Ναι, φίλε, τώρα που το λέω, γεννήθηκα του Αγίου Πνεύματος, φίλε, γιατί έχω πνεύμα.
2: Το έχω.
0: Μέσα και σας τρελό.
1: Θα το
2: επαναλάβω έτσι για να το ακούσει ο κόσμος. Το Χάτζι είναι το αραβικό Αζίζ, να το πω έτσι.
0: Αζίζ.
2: Είναι, σωστά το λέω, που σημαίνει Άγιος.
0: Άγιος Χάτζιμαν. Άγιος
2: Ντέμπλαρ δηλαδή.
0: Άγιος Χάτζιμαν.
1: Βασίλη, είναι κινητή γιορτή.
0: Ναι, την πάμε που θέλουμε.
2: Και πάει σίγουρα με το.
1: Κάτσε, άμα είναι κινητή, δεν είναι κάθε φορά το Άγιο Πνεύματος.
0: Ναι, τώρα είναι.
1: Κύριε Γεράσιμου.
0: Τώρα είναι.
1: Τώρα τέριαξε.
2: Είναι ανάλογα πότε πέφτουν το Πάσχα.
1: Α, μπράβο, πότε τέριαξε και είσαι το Άγιο.
0: Είναι σαν τη λαϊκή κινητή.
1: Του Αγίου είναι ο Πνεύματος, τέριαξε και
2: είσαι. Νομίζω είναι στις 50 ημέρες.
0: Εσύ που είσαι της Εκκλησίας, ξέρεις.
1: Ορίστε, είδες, μας ενημέρωσε.
0: Αυτά τα ξέρει ο Χάτζημα που είναι της Εκκλησίας.
1: Λέγε ρε Μπίλη, άστον τώρα γιατί έχει αρχίσει τα δικά του.
0: Ο Χάτζημα ξέρει αυτά που είναι της Εκκλησίας.
2: Όχι, θέλω να μου πει ο Χάτζημα.
0: Ναι.
2: Ο Χάτζημα, επειδή κάνει και το πονηρό,
0: ναι.
2: Έτσι το μορφωμένο.
0: Έτσι, πες τα.
2: 25 Οκτωβρίου και 28 Μαρτίου τι γιορτάζουμε.
0: Τώρα θα τα πει αμέσως να βγει στον αέρα, θα τα πει.
1: Ρώτα τους Έλληνες.
0: Αργείς να κλείσεις όμως, Βασίλη, θα το ψάξει.
1: Βασίλη, ρώτα τους Έλληνες. Που κράζουν τους ξένους που παίρνουν τις ελληνικές σημαίες και γίνονται σημαιοφόροι στα σχολεία. Κατάλαβες τι εννοώ, κατάλαβες τι εννοώ.
2: Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, έτσι.
1: Κατάλαβες
2: για μένα ο καλός ο μαθητής, αν και εγώ ξέρεις, πιστεύω ότι τη σημαία πρέπει να την κρατάει το ψηλό το παλικάρι. Και το λόγο που ήμουν κοντός και πολύ καλός μαθητής.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Η σημαία ποτέ.
1: Τη σημαία την κρατάει... Αυτός που τιμάει τα ήθη και τα έθιμα μιας χώρας και ας μην είναι Έλληνας. Γιατί Έλληνας πολλές φορές που λένε...
2: Παράδειγμα στο δημοτικό τώρα, έτσι, ναι. Ή στο γυμνάσιο ή στο λύκειο.
1: Ναι.
2: Για μένα δεν υπάρχει Έλληνας Αλβανός τέτοια, έτσι. Όλα τα παιδάκια είναι ίδια.
1: Εννοείται.
2: Τέλος.
1: Εννοείται.
2: Έτσι, λοιπόν, γιατί εγώ αυτό το έχω νιώσει παράδειγμα στο δημοτικό... Επειδή έτυχε να πηγαίνω με τα δίδυμα, παιδιά της δασκάλας μαζί.
1: Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν.
1: Ναι.
2: Έτσι, είχαμε, η μαμά ήταν και δασκάλα.
1: Ναι.
2: Στα παιδιά της. Οπότε, εντάξει, καμία ελπίδα. Λοιπόν, επειδή άκουγα από ώρα, ο Θόδωρας από την Κόρυνθο ήταν...
0: Ποιος
2: που έλεγε για τα εκατομμύρια που δίνονται στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ένας παίκτης λέει αξίζει 200 εκατομμύρια ή 250. Ναι, τα αξίζει. Όταν κάνει τη μεταγραφή του και σε ένα μήνα έχει πουλήσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε φανέρες παράδειγμα, ναι, τα αξίζει.
1: Ναι, τα αξίζει με βάση αυτό που
0: ναι,
1: ακολουθεί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα δεν μπορεί να αξίζει ένας ποδοσφαιριστής. Να κάνει 200 ευρώ.
0: Τι φέρνει, σου λέει πίσω.
1: Απλά σου λέει ναι, αντε επειδή είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, πλέον το σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, αυτό.
1: Όλα παίζουν ρόλο, ναι. Σαφώς.
2: Παράδειγμα λέμε, γιατί πήγε ένας CEO, έτσι όπως το λένε, ένας γενικός διευθυντής, παράδειγμα, σε μια μεγάλη εταιρεία και παίρνει, ξέρω
0: ναι,
2: εγώ,
0: φίλε, θα τα φέρει,
2: 100.000 το μήνα.
0: Θα φέρει έστω.
2: Και παίρνει 1,5-2 εκατομμύρια. Ναι, όταν σου φέρνει. 40.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα πάνε με βάση το χρήμα πλέον. Εννοείται αυτό.
2: Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει πολύ κόσμο. Τώρα, αν στον αγωνιστικό χώρο είναι χειρότερο από το Μασούρα που παίρνει 500 χιλιάρικα. Εντάξει,
1: αυτό είναι άλλο.
2: Αλλά τα παίρνει.
0: Ναι, αυτό είναι. Συμφωνούμε. Okay, μιλάρα μου.
1: Συμφωνούμε.
0: Να είσαι λοιπόν, καλά, αδερφέ μου.
2: Και μια κουβέντα τελευταία για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω να δω το με τη Λίμπαρ. Όπως ήταν τη χρονιά που πήραμε τον Ντάμπλ. 11 μπαίνουν, 11 βγαίνουν. Δηλαδή 11, 11 άλλη 11 την Τετάρτη στο Champions League, άλλη 11 στο πρωτάθλημα. Εάν το ξανακάνει αυτό, θα είναι καλός. Αλλιώς θα είναι όπως το είπε ο Γιάννης, τα Χριστούγεννα θα θέλουν όλοι μας
1: πρέπει, πρέπει να ανοίξει, Βασίλη, το rotation. Αν δεν ακριβώς το ανοίξεις, καταρχήν για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί οι ποδοσφαιριστές θα νιώθουν σημαντικοί.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, βέβαια, να έχεις ποδοσφαιριστές.
1: Να έχεις, εννοείται.
0: Να ανοίξεις.
1: Μα όλα εξαρτώνται από τους σχεδιασμούς. Πέσει,
2: αλλά απλά τους αχρίσεψε.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Μιλάκο.
2: Έγινε, γεια σας.
1: Έγινε, Βασίλη.
0: Χαρά. Ο κύριος Δήμος Σαπαλιάρης μου στέλνει μήνυμα μόλις τώρα. Ο Χάτζημα λέει: Εθεάθη με φακιόλι και σφουγγαρόπανο στο μπαλκόνι. Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται.
0: Ναι. Καλημέρα. Μας ακούει, δεν μας ακούει. Ο φίλος, άμα ξαναπάρει τηλεφωνάκι.

0: και ο φίλος ο Χρήστος. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα, Τέρκε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα από αύριο. Ο φίλος μας από τη Νέα Σμύρνη πέστειλε μήνυμα.
1: Να είναι καλά.
0: Ο φίλος ο Θάνος, ο ίδιος μας έστειλε και αυτός μηνυματάκι. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Τετάρτη, τρεις του μήνα ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικά πηγαίνουν Τετάρτη, Σάββατο. Τετάρτη, Σάββατο.
1: Να σου πω την αλήθεια τώρα.
0: Νομίζω πως έτσι θα πηγαίνουν. Τετραήμερα.
1: Θα σου πω κάτι για μένα, έτσι με το μυαλό μου. Ευτυχώς που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια μετά τη Euroliga με την ΑΕΚ, για να επανέλθει στην πραγματικότητα την ελληνική του πρωταθλήματος εδώ. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Λόγω όλου αυτού του κλίματος και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε, γιατί είδες, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ δεν ήταν καλός.
0: Εχθές ήταν
1: πιο focus, ναι. πιο σωστό στο παιχνίδι γενικώς. Το αντιμετώπισε πιο σωστά. Θεωρώ ότι θα πάμε έτοιμοι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το μυαλά μας ήταν εδώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ξαναπώ μία το μήνυμα του κυρίου Τσαπαλιάρη του Δήμου που έστειλε νωρίτερα. Γιατί αυτά δεν πρέπει να περνάνε.
1: Εμένα δεν μου βγαίνει, ρε φίλε, τα μήνυματα.
0: Όχι, μου το έστειλε στο δικό μου.
1: Α, εντάξει.
0: Στο δικό μου, στο Viper. Ο Χάτζημαν εθεάθη με φακιόλι και σφουγγαρό πάνω στο μπαλκόνι.
1: Δεν παίζει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ το μήνυμα για να είναι ο Δήμο.
1: Τι εθεάθη, ρε φίλε, ποια γύρα είναι, πού πήγε Χαϊδάρη.
0: Είναι εδώ ο Δήμο. Γυρνάει παντού σε όλη την Αθήνα ο Δήμο. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καταγγέλλω λοιπόν τον κύριο Δήμο.
0: Νάτος.
2: Τον καταγγέλλω.
0: Δεν φοράγεις φακιόλι.
2: Τον καταγγέλλω γιατί αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι στο λιμένα της Νέας Μάκρης.
0: Εγώ τι σου είπα, ρε. Το πρωί τι σου είπα εγώ.
1: Καλά έκανε.
0: Όχι, όχι. Αυτά. Περίμενε, κύριε Χάτζημα, περίμενε γιατί ο πέρα ο άλλος είναι παπατζής εδώ. Μου λέει δεν νομίζω, μου λέει να έχει φύγει.
2: Αυτό είναι άλλη ιστορία, θα αναλύσουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι να έχει υγεία όλος ο κόσμος, να έχει καλό τριήμερο, να περάσει όμορφα.
0: Πού είσαι τώρα, ρε, στην Νέα Μακρή.
2: Να χαρεί κάθε στιγμή του, γιατί δεν ξέρει τι του ξημερώνει το
1: έτσι,
2: άμυο.
1: Έτσι.
2: Ο Χάτζημαν λοιπόν τραβιόταν...
1: Άστονα να μιλήσει, ρε, τον άνθρωπο.
2: Ο Χάτζημαν λοιπόν τραβιόταν επί 10 μέρες με προβλήματα υγείας και χθες βγήκε από το νοσοκομείο ευτυχώς όλα καθαρά. Και είπε να πάει μια βόλτα με τη γυναίκα του και την παρέα του να το ευχαριστηθούν.
1: Τι σου είπα πρωί εγώ που μιλήσαμε.
2: Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Καταγγέλλω ξανά τον κύριο Δήμο σαν κακεντρεχή.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Έτσι είπε, φακιόλι.
2: Και από εκεί και πέρα θα σας στείλω και φωτογραφία.
0: Λοιπόν, η Χαρά λέει αν θες να περάσει μετά να σου φτιάξει, λέει, έχει κεφαλωτή, μοσχαράκι κοκκινιστό.
2: Δεν κάνει να τρώω κοκκινιστά πλέον.
0: Γι' αυτό το λόγο ή γιατί είναι της Χαράς.
1: Μανώλο,
2: παρακαλώ.
1: Εγώ για να σου ενισχύσω αυτό που λες, αν και εγώ είχα τον άνθρωπό μου, θα τον έπαιρνα κάθε εβδομάδα να τον έκανω χαρούμενο. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι μοναχός μου, κατ' επιλογή, έρχομαι εδώ και κάνω στο Βασίλη παρέα. Αλλιώς αν ήμουνα κι εγώ με παρεάκι...
2: Ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι 30.
0: 30 βαθμούς, φίλε.
1: 30 βαθμούς.
0: Κόσμο έχει, κόσμο έχει, γεμάτο,
2: ψάχνουμε να βρούμε ένα παρκάρι με κάνα μισά ώρα, αλλά βρήκαμε.
1: Ωραίος.
2: Απέναντι βλέπουμε την Εύβοια.
0: Όχι τίποτα άλλο, την Εύβοια.
2: Την Εύβοια και πιο πριν βλέπουμε και άλλα πράγματα.
1: Την αγάπη μας στο υπέροχο κορίτσι σου.
2: Έχεις την αγάπη από τον κύριο Τέρκε.
1: Την αγάπη μας από ένα πολύ ισορροπημένο παιδί που έχεις δίπλα σου.
2: Αλήθεια είναι.
1: Και ένα σπουδαίος άντρας γίνεται σπουδαιότερος με μια σπουδαία γυναίκα.
0: Πώς γίνεται να βγάζω τα νούμερα μαζί στην εκπομπή, πώς γίνεται μαζί και τα δύο, αυτό είναι και το Χάτζημα μαζί.
1: Εγώ λέω την άποψή μου.
0: Άκου τώρα.
2: Γι' αυτό πρέπει να πανηγυρίζεις.
0: Ναι, πανηγυρίζω. Όλε!
1: Εγώ λέω την άποψή μου. Δίπλα από ένα σημαντικό άντρα βρίσκεται μια πιο σημαντική γυναίκα.
0: Φιλοσοφία. Άμα είναι δύο γυναίκες, τι πειράζει.
2: Επίσης και δημόσια θέλω να καταγγείλω το Χάτζημαν που ξέχασε τα γενέθλια του Τέρκη, αλλά τραβιόμουν με τα.
1: Ξεκόλαρε, λέμε. Ξέρουμε ποιοι μας αγαπάνε. Ξέρουμε ποιοι μας αγαπάνε. Χαλαρώστε, κύριε Μανώλη.
0: Λοιπόν, βγήκε από το λιμένα της Νέας Μάκης να μας πει τα μακάβρια. Καμένα βούρδα, είπε ο γιατρός. Όχι Νέα Μάκρη.
2: Θα σας στείλω τώρα φωτογραφία με κάτι ωραία.
0: Αυτό το έστειλε ο Δημήτρης από το Λίντς. Καμένα βούρδα έπρεπε να πας, λέει. Είπε ο γιατρός, όχι Νέα Σμύρνη.
2: Δεν είναι Νέα Σμύρνη, βρε νούμερο.
0: Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη.
1: Νέα Μάκρη. Νέα Μάκρη.
0: Νέα Μάκρη δεν έχει παραλία ακόμα.
2: Θα φτιάξουμε και παραλία. Λοιπόν. Σας αφήνουμε.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Άντε, τα λέμε.
1: Την αγάπη μας.
0: Ορίστε, παιδιά, ξετρυπώσαμε και τον κύριο Χάτζημαν.
1: Οπότε όλα ήταν παπατζηλίκια.
0: Παπατζηλίκια, δικιά σου.
1: Ποια δικά μου.
0: Πες δεν είναι και δεν είναι καλά και θα είναι σπίτι. Και σου λέω θα πάει παραλία.
1: Εγώ σου εξήγησα κάτι Δίανο. Το παιδί τραβιότανε.
0: Φέρ το βαρ. Βάλ το βαρ να μου τι έλεγε πριν.
1: Φέρ το βαρ. Την επόμενη φορά για να τον εκθέτω τον κύριο Γερασίμου. Θα ηχογραφώ πλέον και ας είναι παράνομο.
0: Στο βαρ.
1: Και ας είναι παράνομο.
0: Δεν του λέω εγώ πριν ότι ο Χάτζημαν έχει κάνει παραλία.
1: Καλά κάνει, ρε φίλο άνθρωπο.
0: Δεν μου πες καλά κάνει.
1: Να κάνει εδώ, ρε φίλο.
0: Δεν μου πες καλά κάνει.
1: Έχει τον άνθρωπό του γιατί να πάει να διασκεδάσουν, θα κάθεται.
0: Φιλόσοφο.
1: Να βλέπει να κάθεται μαζί σου.
0: Για εδώ. Πάμε, καλημέρα. Φιλόσοφο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, εχθές δεν πιάσαμε το στοίχημα.
0: Γκολ, δεν πήγε το over.
3: Όχι, εγώ τελικά το παίξα λίγο διαφορετικά. Αλλά
0: ένα παλικάρι πάντως είπε 1-1 και πέναλτι. Να το πάρει η City.
3: Αν θυμάσαι, το έχει παίξει. Είπα ότι αν θυμάσαι, είπα ότι αν πάνε στα πέναλτι αποκλείται να πάει 0-0. Επειδή ήμουν υπέρ του κολοκό, λέω ή 1-1 ή 2-2. Τέλος πάντων, εγώ έπαιξα over 8,5 κόρερ, over 1,5 γκολ και άσο.
0: Ναι.
3: Και χάσαμε τον άσο.
0: Κρίμα.
1: Μόνο αυτό, Μόνο αυτό. Γιατί όλα τα άλλα πέσαν. Ναι, ναι.
2: Αφού πάνω από 10 κόρερ έχει κερδίσει κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, δεν σου κάνω το χατήρι στο 93 με την ωραία αντεπίδεση και του Βιτίνια το σουτ που πέρασε ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εντάξει, μα το στίγμα για αυτά είναι. Λοιπόν, εγώ πήρα περισσότερο τώρα, θα φιλοσοφήσω, για τις παρελάσεις και ποιοι κρατάνε τις σημαίες και τα λοιπά.
1: Βεβαίως, στην άποψη σου, τι πάει να πει.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Την Ελλάδα στις παρελάσεις, πρώτα απ' όλα κακώς κάνουν οι μαθητές, τώρα το έχουμε εμείς από την κατοχή και τα λοιπά, κακώς κάνουν οι μαθητές παρέλαση. Τις παρελάσεις και την Ελλάδα την εκπροσωπεί ο ελληνικός στρατός. Τα σχολεία εκπροσωπούν το σχολείο τους, όπως πούμε στην Αμερική, το κάθε πανεπιστήμιο έχει το λαβαρό του, εκπροσωπεί το πανεπιστήμιο. Γι' αυτό όταν πάμε και βλέπουμε τις παρελάσεις, λέμε, περνάει το 7ο δημοτικό σχολείο, περνάει ας πούμε το πρώτο γυμνάσιο Αμπελοκήπων, δεν λέμε περνάει ο στρατός της Ελλάδος φρουρός.
0: Ναι,
3: λοιπόν,
0: ναι.
3: Εκπροσωπούν τα σχολεία. Υπ' αυτή την έννοια, αφού εκπροσωπείς το σχολείο, και σωστό είναι αυτό, ο καλύτερος μαθητής του σχολείου δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα.
1: Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
3: Το έχουμε υπερεξηγήσει. Ένα παιδάκι τώρα, ας πούμε τώρα τρίτη, τετάρτη δημοτικού, εκπροσωπεί τι. Την πατρίδα, την ακυρότητα, την τάξονται τα παιδιά, το σχολείο και τους φίλους, όπως ο αποσιολόγος ο καλύτερος.
0: Την ιστορία των προγόνων τους, όχι μόνο την τάξη του, γιατί μετά από τα, εγώ ξέρω τα τελευταία 15-20 χρόνια με τα πάλι ξανά αριστερά, τα χάνουμε όλα. Και τα ήθη και τα έθιμα. Δεν γίνεται, παιδιά, να τα χάσουμε όλα.
3: Επειδή εγώ είμαι λίγο μεγάλος.
0: Εντάξει, πάμε να πει.
1: Και εμείς μεγάλοι είμαστε. Και εμείς μεγάλοι είμαστε.
3: Ναι, άρα θέλω να σου πω, από τη δεκαετία του 70, από τους 100 που ρωτάγαν, οι 98 δεν ξέρανε και δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε
0: 25
3: Οκτωβρίου.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
3: Όταν δεν ξέρεις το απλό πράγμα που το μαθαίνεις στο δημοτικό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα γιατί.
0: Αυτό δεν είναι ήθος, ήθη και έθιμα, το να μαθαίνει γράμματα στο δημοτικό ή άμα μαθαίνει ο δάσκαλος. Εμείς έχουμε την ιστορία μας σαν λαός. Και εγώ δέχομαι, να φωνάζουμε για τις παρελάσεις και όταν κάνουν παρελάσεις Gay Pride, να μιλάει κανείς.
1: Καλά, πάει, είναι μεγάλη ιστορία.
3: Δεν λέω για σένα,
0: Δημήτρη.
3: Ναι, αλλά.
0: Μην τα χάσουμε κιόλα όμως. Μην τα χάσουμε κιόλα.
3: Τα ήθη και τα έθιμα. Λέω εγώ την άποψή μου, στα εμφυσή οικογένεια.
0: Δηλαδή, μαζί σου.
3: Να πω και για το Γιώργο Φράγκ. Πολλούς Αμερικάνους, Ελληνοαμερικάνους και τα λοιπά, ή Ελληνοαυστράλους, που σου λένε, ή ο Αλιάγας, που σου λέει, εγώ τα ήθη, τα έθιμα και τα λοιπά, ας πούμε, την οικογένεια μου, η μάνα μου έχει μάθει, κάνουμε αυτό, το σχολείο θα σου μάθει τα ήθη και τα έθιμα.
0: Ναι, ρε παιδί,
3: και
0: μαζί...
3: εγώ ξέρω ό,τι ξέρω, από την οικογένειά μου τα ξέρω.
0: Μαζί σου, ρε παιδί, αλλά έχουμε αλλάξει μου. Πολύ, πάμε να αλλάξουμε πολύ σαν λαός. Εντάξει.
3: Αυτό όμως αλλά είναι χρόνια αυτό, γιατί πάμε να αλλάξουμε.
0: Μάλλον ο τραγουδιστής έκαψε την ελληνική σημαία και λέει πικαίο, λέει, ένα κουρελό πάνω.
3: Μα Βασίλη, εγώ
0: τον ακούνε χιλιάδες. Και δεν τρώει ντομάτες.
3: Μαζί
0: τι είπε, τι έκαψα λέει, ένα κουρελό χαρτό.
3: Θα σου πω λοιπόν γιατί φταίει ο γονιός. Εδώ υπάρχει παντελής έλλειψη σεβασμού. Εγώ θυμάμαι ότι δεν τολμούσα να κοιτάξω τον καθηγητή στα μάτια. Επίσης, πρόσεχε τι γίνεται, επειδή με τον μικρό μου αδελφό έχουμε 13 χρόνια διαφορά. Εγώ δεν τολμούσα να έρθω στο σπίτι και να πω στον πατέρα μου, με έδειρε ο δάσκαλος, γιατί με έδειρε και ο πατέρας. Μόλι τι έκανε εδώ και δεν σεβάστηκε στον καθηγητή σου ή τον δάσκαλο.
1: Κοίταξε και αυτό, ρε Δημήτρη, όμως δεν είναι.
3: Επειδή άλλαξε η εποχή, όταν πήγαινε ο αδελφός μου ο Σπύρος, ο οποίος εγώ είμαι γερμανός στο 60, ο Σπύρος είναι το 73, και τέλος και του πατέρα μου πήγαινε ο πατέρας μου στο σχολείο και τα έκανε μπάχαλο. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνονται αυτά και βλέπεις, ας πούμε, παρεβαίνουν οι γονείς, λένε στο παιδί, υπάρχει βία, υπάρχει το πολύ. Εντάξει, έτσι έχει γίνει η κοινωνία, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Να πω για το... Είδατε το ρεκόρ που έκανε έτσι ο Φράγκ. Δεν θυμάμαι το όνομα του Φραγκιδόπουλος, πώς να τέλος πάντων. Είναι ο παππούς του από την Πάτρα ή η γιαγιά του από τα Χάνια. Και επέλεξε το παιδί να τρέχει. Λοιπόν, ο χρόνος που έκανε για τα ελληνικά δεδομένα είναι μυθικός, το διαβάσατε.
1: Ένα Ποιο, ένα παιδί που, που συμμετείχε σε κάποιους αμερικάνικους αγώνες, ή δεν.
3: Ναι, αυτό, αυτό το παιδί διαλύει τα πανελλήνια ρεκόρ εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι. Τα διαλύει, αλλά πού βρίσκεται και τα διαλύει.
3: Ναι, στην Αμερική.
1: Μπράβο, αυτό λέμε.
3: Είναι Αμερικάνους δεύτερης γενιάς.
1: Δεν παρέχουν στους Έλληνες τίποτα. Ευτυχώς που υπάρχουν οι χορηγοί, καλά κάνεις και το θίγεις. Ευτυχώς που υπάρχουν οι χορηγοί και προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί και καταφέρνουν με την ταλεντάρα που έχουν να κάνουν αυτά που κάνουν και να είναι στους κορυφαίους. Φαντάσου να είχαν σε σχέση ανταγωνισμού, που δηλαδή ανταγωνίζονται τώρα τεράστιους αθλητές, με τελείως διαφορετικά προϋποθέσεις, ας πούμε, με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις.
3: Έχεις δίκιο, αλλά διαφέρει και ταλέντο.
1: Εννοείται.
3: Σε ένα αγώνισμα, τα 400 μέτρα, που οι Έλληνες ποτέ δεν είχαν κάτι να επιδείξουν. Ακόμη και ο Κεντέρης, ένας μέτρος ήταν στα 400 μέτρα, στα 200. Και κατέβηκε, το οποίο είναι μυθικό, κατέβηκε τώρα τα 45
1: λεπτά. Ναι, δεν είχε ξανακαταφέρει άλλο.
3: 88,
1: ναι.
3: Το οποίο πρόσεξε, έχουν ξεκινήσει την Time Rally και τα λοιπά, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος χρόνος της Ευρώπης. Και είναι 22 χρόνια το
1: ναι.
3: Λοιπόν, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, κύριε Τέρκε. Πρέπει να πάμε στη διαλυματάκι. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκης Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
11: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
12: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
13: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ο πέρα μου λέει ένας φίλος, μιλάω ο Πάουκ διαφέρει και για τον Φαρ.

0: 2-10-69-39-943-943. Το email μας onair@943.gr. Λοιπόν, είπαμε δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, πλησιάζουν οι μέρες, 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού με μηνύματα δωρεάν 6939-943-943, όνομα επώνυμο και τη λέξη Σπέτσες και είστε OK. Ο φίλος ο Παύλος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Τι βλέπετε για το Μουντιάλ? Εντάξει, τώρα ακόμα νωρίς.
1: Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Θα δούμε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Φαβορεί την Ισπανία, πρώτο φαβορεί έχουν. Γαλλία και Αγγλία. Τα τρία πρώτα φαβορεί.
1: Καλά, Αγγλία πάντα μπαίνει ως φαβορεί και καληνύχτα μετά κάποια στιγμή. Μόλις φτάνει στις 8. Βέβαια τα τελευταία χρόνια κάπως το έχει αλλάξει.
0: 7 απόδοση. Η Αγγλία δίνει 7, η Γαλλία 6 και η Ισπανία 5. Λατινική Αμερική 9.
1: Η Βραζιλία που την
0: 9
1: έχουν,
0: και η Αργεντινή 9.
1: Τη Βραζιλία που την έχουν πουθενά.
0: Εκεί, 5-4-5.
1: Με Ανσελότη,
0: ναι, προπονητή. Με 9 απόδοση. Εντάξει, 5 φαβόρι, 4 φαβόρι. Εντάξει, ψηλά.
1: Δεν ξέρω, με τον Ανσελότη. Ο Ανσελότη είναι προπονητάρα και ένα προπονητή ο οποίο είναι παρτοκαπνισμένο.
0: Την έχουν την Ισπανία, την έχουν πρώτο φαβόρι. Ισπανία.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει, και λόγω έχει αλλάξει το στάτους της Ισπανία από ό,τι λέγανε το παθή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχει ξαναφτιάξει πάλι μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες, γι' αυτό την έχουν και φαβορεί, με όχι πολύ διαφορά βέβαια με τη Γαλλία και την Αγγλία, 6 και 7 έχουν οι άλλοι, 5 οι Ισπανοί, κοντά.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτές οι ομάδες
0: Γερμανία είναι χαμηλά.
1: Τα τελευταία χρόνια και αυτή έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει τα πάνω
0: της. Την έχουν χαμηλά.
1: Εντάξει, θα δείξει.

0: Τα παιχνίδια 9 η ώρα, θα ξεκινάνε 9 η ώρα. Λογικά όλα θα είναι σε 9.
1: Όλα λογικά, ναι, είναι prime time. Είναι ώρα που.
0: Είναι και καλή ώρα.
1: Ενδιαφέρουσα, ναι, ενδιαφέρουσα. Θα έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια όλα, οπότε είναι καλύτερη ώρα για να παιχτούν αυτά τα παιχνίδια.
0: Χθες πλάκα, πλάκα, 7 η ώρα ξεκίνησε, αργά τελείωσε. Που θέλω να τελειώσει νωρίς.
1: Πήγε παράταση, πήγε πέναλτι.
0: Φαντάζομαι να ήταν 10 η ώρα.
1: Τελείωσε 10, ναι, ναι, τελείωσε 10 και μισή πλάκα, πλάκα, μαζί με τα πέναλτι και αυτά.
0: Ναι, 10 παρά. Θα τελειώνει, ναι, μια η ώρα, θα τελειώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα ήταν 10 το βράδυ. Είπαν τους λόγους, η UEFA είπε τους λόγους.
1: Οι λόγοι ήταν και ήταν εντάξει, okay, είναι αποδεκτή.
0: Και για τα μαγαζιά είπαν ότι θα δουλέψουν περισσότερο. Άμα είναι 9 η ώρα τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά, αν είναι 12.
1: Αυτή τη στιγμή μπαίνουν τα τηλεοπτικά και είναι πολλά τα έσοδα.
0: Οι συγκοινωνίες λέει ότι είναι, θα είναι πιο εύκολο, πιο βολικό για τους φιλάθλους να φύγουν κατευθείαν. Άκουσε χθες ότι ήταν 80.000 έξω από το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν πήγαν γήπεδο, πήγαν 80.000, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: κάναν,
1: ναι,
0: χιλιόμετρα,
1: ναι,
0: ναι, για να μην πούνε γήπεδο, για να μην πούνε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Για να παίξουν.
1: Πήγαν να ζουν το πάλμο, ναι, ναι, ναι, του. Ναι.

0: και για άλλο λόγο ήταν για Ινδία και Κίνα. Για Ασία.
1: Ναι, για ναι, ναι.
0: Βολεύει
1: ναι, ναι.
0: Η ώρα εκεί, γιατί είναι μεγάλες αγορές.
1: Σου λέω, τα είδαν περίπου όλο ο πλανήτη το είδε.
0: Μην είδε κανένα Champions League τελικό στην Ινδία σε δύο χρόνια.
1: Καθόλου απιθανό. Όποιο δεν τα παραπάνω θα παίρνει και τα.
0: Όπω βλέπει τώρα, Ντουμπάι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί να ξαναγίνει το Ντουμπάι φέτος, αν δεν έχουν θέματα με τον πόλεμο και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, εκεί θα ξαναγίνει κανονικά.
1: Καθόλου απιθανό, καθόλου απιθανό. Ναι.
0: Αλλιώς πάει η Σερβία, λέει, η Λιθουανία. Στο κύπελο Σερβία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια
0: είναι. Και άλλη μια χώρα είναι, νομίζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από χρόνια το ότι πήρε ελληνική. Υπήρχε ελληνική συμμετοχή και το ΑΚΑ, ας πούμε, το Telecom Center που λέμε.
0: Λογικά του χρόνου θα είναι τον Ολυμπιακό.
1: Δεν γίνεται να παίρνει κάθε φορά, ρε παιδί μου, Σερβία, ξέρω εγώ, Λιθουανία. Ναι. Το δέχομαι γιατί είναι μπασκετομάνα και αυτή και η Σερβία, αλλά δεν μπορεί να παίρνει η Ελλάδα κάθε
0: το χρόνο, 10, λογικά,
1: κάθε 10-12 χρόνια.
0: 28-29 λογικά οργάνωση. Θα το πάρει το ΣΕΦ. Θα είναι και ολοκαίνο για το κύπελο.
1: Μακάρι.
0: Λογικά ανακοινίζεται πλήρω. Είπαν οι Αγγελόπουλοι ότι μετά τους τελικούς ξεκινάνε τα έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα το 23-29 μπορεί πιθανόν να γίνει και
1: λένε κάτι για πιο γρήγορα, θα δείξει.
0: Το Final Four να γίνει στην Ελλάδα.
1: Α, ναι, όχι, λένε κάτι για πιο γρήγορα θα είναι.
0: Ο Ολυμπιακός τα παίζει τώρα.

0: Αυτό ζήτησε νομίζω το δικό σας.
1: Μικρό,
0: το οποίο,
1: μικρό δεν είναι.
0: Μικρό σε μικρό, ρε φίλε, πληρεί.
1: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Τις προϋποθέσεις.
1: Και είναι και ωραίο γήπεδο.
0: Το θέμα είναι να πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Το έχει φτιάξει πολύ ωραία το γήπεδο.
0: Γήπεδαρα είναι. Ναι. Έβαλε και το cube πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίο.
0: Αλλά νομίζω δεν το δίνει.
1: Δεν το δίνει ΑΕΚ.
0: Δεν το δίνει ΑΕΚ, έτσι νομίζω.
1: Και πού θα πάει να παίξει.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τρελώσε, ρε.
1: Έχει άλλο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί το.
1: Και πού θα πέσει, ρε φίλε. Να πάει να ξεκινήσει.
0: Δεν ξέρω πού θα πάει και πώς θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Υπάρχει άλλο γήπεδο στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Όχι, πού να υπάρχει. Στα ωράκια κάτω θα πηγαίνει να παίζει ρε εσύ. Αυτό. Με 2-3 χιλιάδες κόσμο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν πηλαία του ΠΑΟΚ.
0: Αν πληρώσει υπεραξία το γήπεδο τη ΣΑΕΚ και τα βρούνε στο Σανέλ Σέντερ. Πιθανόν να τα βρουν εκεί. Αλλά θα πληρώσει υπεραξία ο Ολυμπιακός.
1: Αλλιώ πρέπει να πάει Ευρώπη.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Βελιγράδι.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μόνο έτσι.
1: Όπως πήγανε και οι υπόλοιπες ομάδες που παίζανε λόγω πολέμου.
0: Θα δούμε. Έχει ακουστεί ότι από Δεκέμβρη θα είναι ψιλοέτοιμο, όχι πλήρως.
1: Ναι.
0: Ότι οι εξέδρες θα χτίζονται.
1: Α, δεν μπορεί να παίξει.
0: Και σαν αγωνιστικός χώρος θα μπορεί να παιχτεί αγώνα.
1: Χωρίς κόσμο.
0: Με μέρος του κόσμου. Με
1: ναι.
0: Μέρος.
1: Ναι. Ναι.
0: Έτσι έχει ακουστεί. Θα δούμε τώρα, Μπίλι, θα δούμε.
1: Γίναμε ζήτη με αυτά που γίνανε στο ΑΚΑ. Ποιο σεφ να πάρει. Γιοργάνωση, αν και σέρβι για τα λεφτά θα κάνουν όλα.
0: Με τι γίναμε, σε
1: λογικά με τα εισιτήρια που μείνανε πολλοί κόσμος έξω, μπήκαν οι τσαμπατζίδες.
0: Παιδιά, παντού θα γινόταν αυτό.
1: Εντάξει, παντού, οπουδήποτε. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι μπήκαν 5.000 εισιτήρια.
0: Καλά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα,
1: να μπήκαν 500 άτομα να το καταλάβουν.
0: Ναι, εντάξει, τώρα, 5.000, αυτά είναι υπερβολές, ρε, εσύ, και γιατί δεν βγήκαν πριν να το.
1: Όχι, λέω 5.000 είναι μισό γύρο.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
1: Ότι μπήκαν σε μαζί, μπήκαν παντού μπαίνουν.
0: Σαφώς, παντού.
1: Και στη Λαέφια, στη Φιέστα, μπήκαν πολύ χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, και τα έφαγε τιμωρία και αυτό.
0: Ναι,
1: μια κερκίδα τιμωρήθηκε, δύο θύρες τρεις. Γιατί μπήκαν πολύ με τσάμπα.
0: Είναι δαιμόνιό μας
1: ναι,
0: αυτό. Έτσι.
1: Αλλά τώρα 5.000 φίλε είναι με το μισογήπεδο. Ναι. Δεν μπορεί να μπει το μισογήπεδο τσάμπα. 5.000 τώρα.
0: Δεν γίνεται. Το 1/4 του γηπέδου να πει τσάμπα. Δεν γίνεται. Μα είναι, χάνει άλλος, θα χάσει ο άλλος
1: ναι,
0: χρήματα και έσοδα τώρα. Μην λέμε παιδιά.
1: Αν πήγαν 200-300 άτομα, ναι, το καταλάβω.
0: Μην διαβάζουμε πολύ το ότι γράφονται. Δεν σημαίνει ότι πλέον. Δηλαδή ότι είναι μόνο αφαιρέγγια τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είναι και τα ξένα, παιδιά. Μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Αποκλείστηκαν Thunder από τους Πέρσε.
0: Είναι, ναι, αλλά είναι, κοίταξε, αυτός ο Γάλλος
1: είναι
0: μια κατηγορία
1: αλλά
0: μόνος.
1: Αλλά ήταν μια ομάδα πολύ πλήρες στη Thunder. Πήγανε τρένο τα play-off.
0: Okay.
1: Και αποκλείστηκε τώρα, πες Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη Spurs, ματσάρες φίλε.
0: Τελική,
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη.

0: Μιλάρα, καλημέρα. Ο Νίκος από το Βοτανικό. Ποια η γνώμη για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού? Δεν ήταν και καλό να μπορούσαμε να πηγαίναμε προς Λέτο μεριά? Κοίταξε να δεις, ο Λέτο δεν είναι προπονητής μπαλοκαπνισμένος. Έχει πάρει σε μια ομάδα την Κηφισιά, την ανέβασε, οκ, okay, μεγάλη επιτυχία. Την κράτησε κατηγορία φέτος, μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό.
1: Κοιτάξτε.
0: Ενώ αυτός που παίρνει ο Δανός έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, έχει πάρει Champions League, έχει φτιάξει καλή ομάδα. Έτσι. Απλά πέρυσι τους πουλήσαν όλους. 7-8 παίκτες τους πουλήσανε. Και η ομάδα, ομάδα δεν πήγε καλά. Αλλά σαν προπονητής έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Μια άποψη έτσι θα εκφέρω, σαν τρίτος που δεν με
0: έκανε. Ναι, είναι καλύτερη επιλογή από το Λέτο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
1: Κοίταξε, οι Σκανδιναβοί γενικώς, είτε ποδοσφαιριστές είτε προπονητές, είναι τίμοι. Είτε σαν ποδοσφαιριστές έρχονται και προσφέρουν πράγματα και δίνουν πράγματα. Μπορούμε να θυμηθούμε άπειρες περιπτώσεις.
0: Ναι, η Δανία και η Σουηδία αυτή είναι.
1: Και ναι, είναι δουλευταράδες. Τώρα από εκεί πέρα, ρε παιδιά, και εσείς μπίλι μου για την Άγγλια λέγατε, πολλοί για τον Νίκο, ναι, λέγανε ναι, που ναι, ότι ναι, πήγε ναι, και ναι, πήρε και τελικά διέψησε πολύ.
0: Το έχεις να πω σχέση με το Λέτο, ρε παιδί μου, ρωτάει ο φίλος ο Νικόλας, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτός ο Δανός, ξέρει ο πρωτάθλημα, έχει πάρει με την Κοπεχάγη στην Δανία, έχει πάρει Champions League,
1: έχει κάνει καλή πορεία σε υψηλό επίπεδο,
0: Champions League, δηλαδή έχει παραστάσεις.
1: Έχει κάνει και μεγάλες νίκες στο Champions League, με ομαδάρες.
0: Εγώ δεν λέω ότι ο Λέτο είναι κακός, αλλά ακόμα θέλει ψήσιμο. Για να πάει,
1: καλό είναι να μην νικές, λέγαν και για μας, φέρτε το Σπανούλι αντί του Μπαρτζόκα, αν το χάσει και γελάει ο κόσμος.
0: Πάει στον Άρη Σπανούλης.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα γίνει πολύ μεγάλος προπονητής.
0: Θα είναι μεγάλη κίνηση με τον.
1: Θα γίνει πολύ μεγάλος προπονητής. Αλλά αν τον έπαιρνε τώρα ο Ολυμπιακός με τις υπάρχουσες συνθήκες, υποθέτοντας ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα έπαιρνε πέρσι το πρωτάθλημα για να ξαναγίνει.
0: Κοιτάξτε, ο Σπανούλης για να χόταν στον Ολυμπιακό.
1: Θα τον έκαιγες.
0: Ναι, ο Σπανούλης αν πάει στον Άρη θα πάει να φτιάξει μια ομάδα.
1: Θα τη φτιάξει.
0: Στον Ολυμπιακό αν πήγαινε θα του έλεγες θέλω Ευρωλίγκα.
1: Θέλω Ευρωλίγκα, ναι. Θα τον έκαιγες. Είναι άλλες οι συνθήκες που παίρνει ένα προπονητή.
0: Αν και εγώ θεωρώ στη Μονακό, αν η Μονακό φέτος δεν είχε προβλήματα, πάλι θα πήγαινε ψηλά. Είχε το ρόστερ ο Σπανούλης και την ομάδα να πάει ψηλά. Όταν ξεκίνησε τα
1: οικονομικά. Αλλά αποφάσισε να φύγει,
0: Ναι,
1: και είναι φάουλα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως.
1: Είναι φάουλ.
0: Ναι, όταν όμως έλεγε τους παίκτες του δεν πηγαίνανε στην προπόνηση. Ο άλλος δεν έπαιζε.
1: Μείνε με τα όπλα που έχεις. Και θα έχεις αποκτήσει ήδη μεγαλύτερο όνομα, φίλε. Γιατί τώρα του πήγε ένα Γεωργιανό. Και κατάφερε και του έφερε σε ένα χιαστή παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που εντάξει με 8 παίχτες που ήταν ας πούμε ικανοί να μπορέσουν, δεν μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία, αλλά τους πέρασε στα play-off.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά όμως σου λέω πια πληρωθώ κιόλας.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί να κάτσω, θέλω να πληρωθώ.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό πήγε.
1: Καθένας όπως ό,τι βλέπει.
0: Δεν πρέπει να πληρωθεί ο προπονητής. Δεν πάει να έχει 10 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Δεν δουλεύει, δεν πρέπει να πληρωθεί. Γιατί ακούω πολλούς που λένε έχει λεφτά. Και πάμε έχει λεφτά να δουλεύει τσάμπα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν του λείπουν τα χρήματα. Δεν, θα φτιάχνε το όνομά του περισσότερο.
0: Μα δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Ο άλλος πάει, είναι επαγγελματίας.
1: Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Η μισή αλήθεια είναι από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Θα έφτιαχνε το όνομά του.
0: Όχι, δεν το φτιάχνε.
1: Για μισό χρόνο να μην έπαιρνε τα χρήματα που δικαιούται και
0: δεν το φτιάχνε,
1: να την πήγαινε δεκάδα.
0: Του είχαν διαλύσει την ομάδα. Γιατί ποιο ξέρει μετά. Ο Γεωργιανός ήρθε και έμειναν οι παίκτες. Αν φεύγανε κι άλλοι.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό και αυτό η κασία.
0: Ο Τζέιμς τώρα στο τελικό δεν πάει να παίξει. Δεν πήγε καν στο λεωφορείο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με την Μπουργκ. Okay, μου ξανά εκατομμύρια ευρώ λέει. Δεν πάω.
1: Εντάξει, ναι,
0: και τελική, τελική με την Μπουργκ. Η Μπουργκ η οποία δεν θα δηλώσει Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι άκουσα και ανοίγει ο δρόμος για πάω και Άρη αν θέλουν. Αν δεν ξέρω τώρα αν γίνεται.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να.
0: Βιλερμπάν ετοιμάζει ομάδα πολύ καλή, πολύ δυνατή. Βρήκε ο Πάρκερ λέει κάτι χρηματοδότες Αμερικάνους και ρίχνουν χρήμα. Και πάει να πάρει καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες.
1: Πλέον ο χάρτης στην Ευρωλίγκα, όπως σου είπα και χτες.
0: Μια Βιλερμπάν που ήταν πέρυσι σάκος στην box, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, έκανε. Οκτώ
0: λέω φέτος,
1: δεκανίτες,
0: λέω φέτος,
1: ναι,
0: αν είναι πολύ δυνατή δεκανίκες, από ό,τι λένε.
1: Ναι, ναι. Να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη και να.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει λοιπόν 2.000 μπήκανε. Δηλαδή 2.000
0: και στα δύο
1: ακούγεται μάτς. Και στα δύο μάτς. Ακούγεται, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Φυσιολογικό νούμερο είναι.
1: Έμειναν Τούρκοι και Ισπανοί έξω.
0: Ναι.
1: Έπειτα πλακώθηκε ο πρόεδρος σου. Ναι.
0: Και α, γι' αυτό λες.
1: Είσαι γυμνός με σκισμένη μπλούζα. Θες κι άλλα.
0: Αυτό όμως δεν είναι θέμα
1: γήπεδο. Αυτό έχει να κάνει με το γήπεδο, Δημήτρη μου.
0: Να, εγώ να συμφωνήσω στα ιστορικά.
1: Ότι έγινε ό,τι έγινε και πλακωθήκανε τώρα ο Μαρινάκης με έναν. Τι σχέση έχει να κάνει με το
0: γήπεδο. Ναι, αυτό η Ευρωλίγα.
1: Δηλαδή θα εστιάσω εγώ στο συγκεκριμένο γεγονός και όχι στον αγώνα.
0: Όχι. Λέει για το γήπεδο να δώσουμε στο σεφ που λέει.
1: Ότι τι.
0: Ναι, δεν με έχει κανένα
1: σχέση. Δηλαδή ότι θα γίνει ξεφτύλα από την Ελλάδα πάλι.
0: Μα Ευρωλίγκα βέβαια εξετάσει ότι ψαχωθήκαν ο Δημητριάδη τον Μαρινάκη. Θα εξετάσει, ήταν καλή διοργάνωση.
1: Ακριβώς. Πήγαν καλά
0: πράγματα.
1: Τώρα,
0: είχαμε θεματάκι με
1: εδώ
0: τα εισιτήρια.
1: Πήγαν και δώσανε την Ευρωλίγκα σε μια ομάδα, σε μια πόλη στο Ντουμπάι, η οποία δεν είχε καν ομάδα μπασκετική λόγω χρημάτων.
0: Ναι, όχι.
1: Ας καταλάβουμε κάποια στιγμή. Καταρχήν ξέρουμε ότι πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια, πόσο πληρωθήκαν τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα.
1: Λοιπόν, γιατί λοιπόν.
0: Όχι, γιατί άλλο, λοιπόν. Άλλο λέει ο φίλος, έχεις μπερδέψει. Ο φίλος λέει πως θα δώσει η Ευρωλίγκα στο ΣΕΦ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Το πράγμα με το Δημητριάδη και το Μαρινάκη η Ευρωλίγκα δεν το βλέπει.
1: Τι να τον ενδιαφέρει.
0: Γιατί είναι ένα θέμα προσωπικό.
1: Τι να ενδιαφέρει.
0: Η Ευρωλίγκα θα κοιτάξει το γήπεδο να είναι σωστό και να κοιτάξει τα ειστήρια αυτό να μπήκαν τσάπα πώς μπορεί να το περιορίσει.
1: Μία διοργάνωση ορίτε, είτε επιτυχημένη είτε αποτυχημένη βάσει εισιτηρίων. Εγώ να σου πω κάτι και εγώ
0: και
1: μπορώ
0: και επεισόδιο, να
1: εγώ
0: επεισόδια.
1: Μπορώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης, βγήκε και είπε ότι μακάρι κάθε χρονιά να γινόταν η διοργάνωση στην Αθήνα. Τέτοιο παλμό, τέτοια. Ασχέτως το ότι πήγε ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός αν ήταν.
0: Ναι, αυτός δεν έχει μάθει, ρε, από εκεί που είναι.
1: Τι να μάθει.
0: Έχει μάθει τα παρατάλια και το defense.
1: Παρατάλια και defense. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Οπότε το διαφήμισε.
0: Η Βρονίκα θα κοιτάξει λίγο και πάλι να μην γίνουν επεισόδια. Εφόσον δεν γίνανε επεισόδια, είναι μια χαρά το η Αθήνα να ξαναφιλοξενήσει πάλι Final Four. Τώρα τα ειστήρια θα είναι ένα θεματάκι, θα το εξετάσει να μπουν όσοι πιο λίγοι μπορούν. Γιατί
1: όταν είπα να παίρνει η Ειλάδα.
0: Όταν μένει κάποιο έξω και έχει αγοράσει ειστήριο.
1: Δεν μπορεί
0: είναι
1: να παίρνει Βασίλη το Ντουμπάι που δεν είναι μπασκετό, να το πω έτσι. Έβαλε ομάδα λόγω χρημάτων την έβαλε την ομάδα. Δεν γίνεται ελληνική ομάδα που πλέον είναι στα πράγματα οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Final Four και τα λοιπά, οργάνωση τεχνογνωσίας. Να παίρνει διοργάνωση κάθε 10 χρόνια 15.
0: Όχι, ναι, εγώ συλλόγω πάλι ότι θεωρώ ότι όταν το ΣΕΦ γίνει με το καλό, θα είναι η επόμενη διοργάνωση η Ευρωλίγκα, θα είναι στον Πειραιά. Αλλά συλλόγω και πάλι, εξετάζει αν έγιναν επεισόδια.
1: Αν
0: επεισόδια
1: έτσι,
0: δεν
1: έτσι,
0: έγιναν.
1: Έτσι.
0: Εξετάζει, βέβαια, αυτό με τα εισιτήρια θα το εξετάσει. Γιατί σου λέει όταν και ένα παίκτη πάρει εισιτήριο να μην απέξω από κάποιον άλλο που δεν έχει πάρει, είναι θεματάκι. Αυτό είναι θέμα τη Ευρωλίγκα όμω να ελέγξει του security και αυτού.
1: Ακριβώ, security είναι το θέμα, ρε φίλε, δεν είναι θέμα.
0: Αυτό δεν είναι θέμα μέσα. Διοργάνωση. Ήταν επιτυχημένη στην ουσία.
1: Μα 20.000 τώρα κόσμο και δεν θα είναι επιτυχημένο.
0: Βασίλη, βγάλανε ψεύτικα εισιτήρια Ολυμπιακοί. Δεν μιλάμε για 20 άτομα που κάνανε ντου και καβαλήσανε τα κάγκελα όπως την ΟΠΑΠ Αρίνα. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν μπήκανε, παιδιά. Μπήκανε. Αυτό το θέμα όμως πρέπει να το εξετάσει η Ευρωλίγκα. Δεν είναι θέμα ότι η Ελλάδα απέτυχε σε άλλη οργάνωση. Η Ελλάδα έδωσε ένα γήπεδο. Το γήπεδο το παίρνει η Ευρωλίγκα. Δεν το παίρνει ο Πρωθυπουργός.
1: Άμα θέλουμε να βρούμε τώρα κάτι μεμπτό, θα βρούμε.
0: Το γήπεδο το παραλαμβάνει η Ευρωλίγκα. Δεν έχει κανένα σχέση κανένα. Η Ευρωλίγκα κάνει τα κουμάντα. Πώς θα γίνει το παιχνίδι, αυτού ποιοι θα είναι μέσα, τις διαπιστεύσεις, τα ειστήρια, τα κανονίζει η Ευρωλίγκα. Τώρα, αν η Ευρωλίγκα δεν μπόρεσε να απομονώσει από τους 100-200 χιλίους, 2.000 μπήκαν τσάπα.
1: Μα τώρα θα ρίχνουμε ευθύνη
0: είναι θέμα
1: εκεί που δεν πρέπει.
0: Ναι, δεν είναι θέμα του κράτους.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε και να ήταν, θα ρίξουμε ευθύνη δηλαδή στον Ολυμπιακό, στους Ολυμπιακούς οπαδούς, να είσαι όπως πρέπει σαν διοργάνωση αυτό
0: ναι,
1: λέμε,
0: να,
1: έτσι,
0: να μπορεί να βάλεις. Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη τώρα, μην τα βλέπουμε τα πράγματα.
0: Αυτό,
1: με αυτό
0: σου λέω κοιτάει η Ευρωλίγκα. Έτσι. Αυτό θα κοιτάξει η Ευρωλίγκα. Θα κοιτάξει το θέμα των εισιτηρίων. Θα πει όχι, γιατί μπήκαν αυτοί με 1.000 άτομα μέσα. Και μείνανε 1.000. Γιατί δεν είναι ότι μπήκανε 1.000 σε 1.000 θέσεις άδειες. Μπήκανε 1.000, λέμε, σε θέσεις που πληρωθήκανε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα το κοιτάξει. Καλημέρα σε όλους. Περάσαμε όλοι ένα τρελό 20ήμερο από τη στιγμή που κάνανε το 3-0 επί της Μονακό στα play-off και μέχρι το Final Four στο κατακόκκινο ΆΚΑ. Μηχανοκίνητες πορείες, κατακόκκινη όλη η Αθήνα, Ζάπιο εκδηλώσεις, τα πάντα και παντού κόκκινα, όλοι στην τρέλα και συνεχίζουμε να είμαστε τρελαμένοι και ας έχει περάσει μια εβδομάδα. Μπράβο σε όλους για την υπέροχη γιορτή. Θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Τα τρόπαια κερδίζονται στα γήπεδα, ούτε με διαγγέλματα, ούτε με επικοινωνιακά τρίκ. Διαγγέλματα έβγαζε και ο Χίτλερ και οι Ρώσοι είχαν φτάσει έξω από το Βερολίνο, κόστησε από Ακρόπολη Αθήνα. Ο Λονιάς έστειλε μήνυμα ο Λεωνίδας για τις πέτσες. Ο Διαμαντής τι μου έστειλε εδώ.
1: Κάτι λέει με το site συμβαίνει.
0: Όχι με το site. Πάει να πάρει στήριο.
1: Α.
0: Ο Ιωάννου πήρε στήριο.
1: Πήρε, βέβαια.
0: Να σου πω,
1: γίνεται χαμούλης. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σε πετάει έξω.
0: Ναι, μω, εντάξει,
1: από 2 και 1, δηλαδή που μπήκε ο άλλος για να κλείσει το εισιτήριο. Δεν γίνεται.
0: Το ίδιο θα γίνει και στο.
1: Έτσι.
0: Πότε θα ανακοινώσει εισιτήρια. Μετά τον αγώνα, το ίδιο θα γίνει. Δεν θα βρει να κάτσει.
1: Δεν θα βρει ούτε σκαλάκι.
0: Το παλεύω για μαντήσω εδώ και 40 λεπτά. Και ο Ιωάννου παλεύει μια ώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο κύριος Τσαπαλιάνης ρωτάει αν υπάρχει offside στο μπάσκετ. Το έχει πει ο κύριος Χάτζημαν αυτό.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Το έχει πει ο κύριος Χάτζημαν όμως στον αέρα.
1: Το έχει πει.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: γι' αυτό αναρωτιέται.
1: Δεν ισχύει, όχι.
0: Δεν ισχύει. Το ξέρει ο Δήμος ότι δεν ισχύει το offside στο μπάσκετ, όπως δεν ισχύει και το goal-goal στο μπάσκετ που το ρώτησα μια μέρα. Του λέω ότι βλέπεις πέρσι Νέα Υόρκη και μου λέει goal-goal.
1: Και corner δεν υπάρχει.
0: Ναι, goal-goal μου είπε.
1: Και offside δεν υπάρχει. Και πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι. Ελεύθερη βολή είναι το πέναλτι. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Είναι ελεύθερη βολή. Μιλάρα πέρσι Νέα Υόρκη. Ξέρω εγώ, Νέα Υόρκη πιστεύω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Με αυτό το τρελό τον Γαμπανιάμα.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Που είναι
0: και η Νέα Υόρκη έχει ομαδάρα όμως.
1: Μια κατηγορία μόνο του είναι ο τύπος.
0: Και άλλη έχει ομαδάρα Νέα Υόρκη όμως.
1: Ξέρεις φίλε, είναι υπερπλήρης απαίκτης.
0: Ναι,
1: γιατί ένα παιδί τώρα δύο. Τόσο
0: και
1: είναι
0: πιτσιρικάς.
1: Που έχει τέτοια τεχνική κατάρτιση. Κατεβάζει την μπάλα σαν playmaker.
0: Τρίποντο. Καλό.
1: Τρίποντο. Και παρότι είναι αδύνατος πέραν του ύψους του που πέφτει
0: και όμως
1: ξύλο.
0: Υπάρχει offside, κύριε.
1: Πέφτει ξύλο.
0: Μας ταπώνει ο κύριος Τσαπαλιάρης.
1: Για πες.
0: Υπάρχει offside. Απλά δεν το ξέρουμε εμείς σαν offside. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Πώς το ξέρουμε.
0: 3 δευτερόλεπτα.
1: Δεν είναι offside τα 3 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, είσαι με στη ρακέτα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: είσαι...
1: αλλά αυτό δεν είναι offside, είναι άλλο κανονισμό.
0: Σαν offside είναι όμως, φίλε. Σαν σε μόνο στην προχώρα τέρμα είναι. Μόνο στην μπασκέτα. Μα... Μπράβο, Δήμο.
1: Offside σημαίνει μόνο του ρε φίλε.
0: Μόνο του κι άλλο για σφυρά 3 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο του. Πατάει 3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι,
1: χωρί να απειλεί και χωρί να δέχεται μπάλα.
0: Αυτό πάνω κάτω, σαν αυτό σαν offside είναι.
1: Και πλέον έχει γίνει και ένα κανονισμό ο οποίο σφυριέται πολύ σπάνια, έτσι.
0: Να το λέγει ο Διαμαντή. Στον μπάσκετ υπάρχει κανονισμό των 3 δευτερόλεπτων. Όχι 5. Τα παλιά ήταν 5 δευτερόλεπτα.
1: Δεν είναι από τους κανονισμούς πλέον που δεν σφυριώνται πολύ συχνά.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί δεν είναι όπως το μπάσκετ που ήταν παλιά που το πεντάρι
0: καθώς
1: πήγαινε
0: να.
1: Και άραζε με στη ρακέτα. Βλέπω πλέον τα πεντάρια σουτάρουν από τα 6.75.
0: Για να δω 5 αγώνες με τη εβδομάδα, στο ένα θα δω 3 δευτερόλεπτα.
1: Και σπάνιο και πλέον σφύριγμα. Πολύ σπάνιο πλέον σφύριγμα. Πολύ σπάνιο.
0: Και θα το δεις 3 δευτερόλεπτα αν πετύχει καλά το παίχτης.
1: Μα ακριβώς.
0: Αν δεν πετύχει καλά, δεν τα σφυράνε καν. Δεν τα μετράνε.
1: Σφυράνε, όχι, δεν σφυράνε. Αν πάει να απειλήσει, πάρει την μπάλα μέσα και του ξαναεπιστρέψει μπάλα το σέντερ
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: συνεχίζει
0: ναι, ναι.
1: να μένει με στη ρακέτα, τότε θα τα σφυρίξει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σπάνιο σε σφυρίξει.
0: Πάντως, γκολ-γκολ δεν υπάρχει σίγουρα που έχει πει.
1: Όχι, γκολ-γκολ δεν υπάρχει.
0: Δήμο Τσαμπαλιάρη, γκολ-γκολ δεν υπάρχει. Σίγουρα στο λέω.
1: Τα
0: έχει πει αυτά ο φίλος ο Χάτζημαν. Ο Χάτζημανόλης. Τι νέα μάκρυνε τώρα, κάνει τα μπάνια του, κύριε Δήμο. Ο Δήμος Απαλιάρης, παιδιά, τι είπε για τον μπάσκετ, είπε 3-1.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός είπε 3-1, θα κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα είναι πότε θα την κάνει την νίκη. Αν την κάνει στο ΆΚΑ, οκ, ξαναπάει σειρά στο Φάλιρο. Αν την κάνει πρώτο μάτς, δεν λέω ότι αλλάζει το πράγμα.
1: Αλλάζει το πράγμα πολύ.
0: Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έκανε και 2-0 με τη Βαλένθια και το χάσε. Αλλά αλλάζει, βάζει στον Ολυμπιακό πίεση μετά.
1: Το πρώτο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Βάζει πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Να το πάρει, βέβαια. Don't
0: take me for granted. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Ναι.
0: Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervet & Sports. Διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 εδώ πάντα. 9.43 Intervet & Sports.
2: 9.43 Intervet & Sports.
3: Ακούστε! Vikings!
2: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
15: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαριστικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου προεναμιδικού. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμειων βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρή τα εξετάζουν οι πράσινοι, ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρεν Ντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα.

0: Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Διακαείς πόθος του Ανδρέα Τρινκέρι, ο Σακίλ Μακκίσικ, ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κονγκαλίδης. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφτής Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωτάθλητες Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: 943 Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία για την τελευταία ωρίτσα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943. Θυμίζουμε το δωράκι μας, δώρο του σταθμού για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες, ένα ταξίδι στις Σπέτσες, τριήμερο με δύο διαϊντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Γιώργος Γεωργιάδης και Πάνος Πουρναράς. Η Ελλάδα σήμερα το πρωί της Παρασκευής, συμμετοχές στο Βάιπε του σταθμού δωρεάν 69-39-943-943, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο, τον φίλο μου.
1: Ο φίλος μου εκεί που είναι.
0: Ο φίλος μου, ο Τέρκη εδώ είναι.
2: Εδώ είμαι, Γιώργα ρε.
1: Γιάννο.
2: Έλα ρε.
1: Πάντω το γαμπρό σου.
2: Ναι.
1: Γαμπρό σου δεν είναι.
2: Γαμπρός
1: μου. Να το γαμπρός σου τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Το κατσίκι έχει να μας πει κάτι για τον Αρτέτα, για τον Αρλεκίνο.
0: Τα πάρε φίλε ότι ήταν ένας προπονητής.
1: Δεν σε άκουσα, ξύπνησα 5.30, δεν σε άκουσα.
0: Λοιπόν, ότι η Άρσεν χθες ξεκίνησε το παιχνίδι ιδανικά και μετά πήγε να το
1: κλείσει. Ιδανικά, ναι,
0: και μετά πήγε. Και μετά
1: το 5 τι έκανε, ιδανικά το πρώτο παιχνίδι.
0: Δεν αφήνει και ο δεν αφήνει άνθρωπο.
2: Θέλει να σου πει, Τζορτ.
0: Τώρα ξύπνησε, περίμενε, πήρε φορά. Λοιπόν, και μετά το 5 που έβαλε τον γκολ, θεώρησε ότι καλό να κρατήσει πίσω. Αλλά με την Παρή πίσω να κρατήσει δεν γίνεται συνέχεια. Αντιποδόσφαιρο, γι' αυτό και έχασε το κύπελλο. Αν ήταν πιο επιθετικός, ίσως να βάζει και άλλο γκολ η Άρσεναλ.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να γίνονται παρατηρήσεις, ξεκίνησε η Άρσεναλ να κρατήσει ιδανικά, αφού στο 5 λεπτό γύρισε πίσω 50 μέτρα.
0: Αυτό είπα. Μετά τον γκολ γύρισε πίσω, που ανεπίτρεπτο. Να προηγήσει ένα 0.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό, ποιος?
0: Και ο προπονητής, φίλε, εγώ είμαι υπεύθυνος.
2: Να ξέρουμε, Γιώργο μου.
1: Έβαλε να χτυπήσουν πέναλτι σέντερ μπακ.
0: Κοίταξε, εντάξει,
2: αυτό εντάξει. Γιώργο, περίμενε. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο έτοιμος νιώθει ψυχολογικά ένας ποδοσφαιριστής.
1: Όχι, φίλε, δεν έχει να κάνει.
2: Όχι, έχει να κάνει, φίλε. Άμα του λέει, ρε Γιώργο, περίμενε. Αν του πει ο άλλος δεν είμαι έτοιμος να το βαρέσω.
0: Τι θα κάνει,
2: θα πάνε.
1: Ρε, άκουσε με τώρα. Βλέπω την Arsenal τόσα χρόνια.
2: Ωραία.
1: Η Arsenal έχει παιχταράδες που μπορούν να χτυπήσουν πέναλτι. Και ο άνθρωπος μας έβαλε center back να χτυπήσει γιατί έκαψε τις αλλαγές.
2: Σου είπα, παίζεις αυτό το,
0: ναι,
2: σε
0: ρε,
2: αυτό
0: φίλε,
2: το ρόλο.
0: Ναι, φίλε, έκαψε γιατί οι δύο που είπανε ζήτησαν αλλαγή μόνοι τους οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι.
0: Ζήτησαν αλλαγή οι δύο παίκτες που έβγαλε. Τι να κάνει, να έχει μέσα τραυματίες.
1: Βλέπει ότι πάει το παιχνίδι στο 55.
0: Κοίτα, αυτός τι έκανε τώρα. Αυτό σκέφτηκε λάθος του για μένα. Σκέφτηκε ότι αν παίξω ανοιχτά την Παρή θα την κάνω όπως πέρυσι με την Ίντερ, θα φάω πεντά.
1: Πήγε την ομάδα να την παίξει στην κόντρα 10 μέτρα πίσω, 15.
0: Ναι, πήγε πολύ πίσω. Βέβαια τακτικά ήταν καλή.
2: Τακτικά
0: καλά
2: η Άρσεναλ, να σου πω την άποψή μου Γιώργο και θα σε αφήσω μετά όσοι να θες να πεις τη δική σου. Τακτικά η Άρσεναλ χτες ήταν εξαιρετική.
0: Αλλά
2: πραγματικά δεν... εξαιρετική. Όταν σβήνεις τον Γεωργιανό από τη μία, με τα ντουμπλαρίσματα που έχεις και σβήνεις και τον Ντεμπελέ από την άλλη και τον Ντουέ, έτσι, και του σβήνεις στην κυριολεξία.
0: Δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν έχει κάνει ευκαιρίες στην ουσία. Δηλαδή, ωραία, είχε μια κατοχή η Παρή, αλλά πνιγόταν, έτσι. Βρήκε αυτή τη φάση το 1-2 που βρέθηκε και κάναν το 1-2 κυβαραξέλια και κέρδισε το πέναλτι. Ωραία. Αλλά επί της ουσίας έχει βρει άλλες δύο-τρεις φάσεις.
0: Ναι, αλλά όμως ήταν λάθος που κατέβηκε τόσο πολύ πίσω.
2: Ρε φίλε, δεν μπορούσε να αλλάξει. Πίεσε πολύ.
1: Τελειώσατε για να πω τη γνώμη.
2: Τελείωσα, βέβαιος. Εγώ τελείωσα.
0: Για πες.
1: Σβήνης, είπε στον Γεωργιάνο, ποιος πήρε τον πέναλτι, ρε.
2: Τον εσβήνης, ρε φίλε. Δεν βρήκε μια φάση.
1: Ποιος πήρε τον πέναλτι, σε ρώτησα.
2: Αυτός το βρήκε. Αυτός.
1: Πώς τον έσβησε.
2: Με 1-2.
1: Οι μεγάλοι παίχτες, ακούσε με ρε φίλε. Οι μεγάλοι παίχτες, αν μπορεί να είναι τεφορμέ, και να μην τον έχει σβήσει, αλλά κάνουν τη διαφορά σε μια φάση. Σου παίρνει τον πέναλτι. Έχει κερδίσει 5 γκολ, έχει κάνει μισό. Έχει κάνει 12 ευκαιρίες, έχει κάνει μία. Κάνεις το 1-1 και παραμένεις να πας στο παιχνίδι στα πέναλτι, γιατί αυτό έπαιξες να κάνεις.
2: Αυτό
1: δεν έπαιξες να το κερδίσεις ούτε στην παράταση. Έτσι, ούτε στο υπόλοιπο χρόνο μετά το 1-1. Παίζει κλειστά λοιπόν, γιατί το βλέπει το σκοπό στο μάτσο, σαν προπονητή μιλά. Να πα τα πέναλτι και αντί να ετοιμάσει και θα πάνε να χτυπήσουν τα πέναλτι, πα που είναι center back τη Εθνική Βραζιλία. Εγώ δεν λέω. Και πα και μου βάζει έναν ναι, ο οποίο πέναλτι μπορεί να ξαναχτυπήσει μετά από 4 χρόνια. Και μου λες τώρα εσύ εμένα ότι αυτός ο Αρλεκίνος,
0: ο πρωταθλητής Αγγλίας, ο πρωταθλητής Αγγλίας, να τα λέμε
1: λοιπόν,
0: όλα.
1: Ναι, ναι, αυτός ο Αρλεκίνος,
0: ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα θα ρίξει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει
0: αυτό. Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου χθες.
2: Ο τελικός όχι. Αλλά μέχρι. Ναι, ο τελικός,
0: αλλά κοίταξε να δεις.
1: Μισό λεπτό.
0: Η Άρσεναλ έχασε ένα έτσι παράδοξο. Έχασε τελικό Champions League χωρίς αίτητη.
2: Έχασε, όχι τελικό, έχασε στη διοργάνωση όντας πρώτη όλη τη σεζόν.
0: Αίτητη, βρε.
2: Και τον έχασε αίτητη.
1: Δεν θέλει να σου πω κάτι. Ποιος το θυμάται αυτό του χρόνου.
0: Όχι, θυμάται, γιατί είναι παράδοξο.
2: Αν το έπαιρνε, θα ήταν δηλαδή επιτυχημένος. Να σου δω, δηλαδή. Αν το έπαιρνε.
1: Άκουσε με, Γιάννη, γιατί δεν είναι προπονητής. Άκουσε με. Ακούστε τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι. Και στο πρώτο πεντάλεπτο από μια κοντραμπάσα που γίνεται, κόντρες μπήξε, δείξε, γίνεται ένα ωραίο γκολ και γίνεται 0-1.
2: Ωραία.
1: Φιλέ, μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη αμυντικά από ότι είναι η Paris Saint-Germain.
0: Ναι, πάρα αυτή πολύ σωστό, καλύτερη. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Δεκτό.
1: Και προηγήσει στο 5 λεπτό 0-1,
2: ναι.
1: Την παίζει και έπρεπε να είναι 0-3 στο ημίχρονο. Γιατί θα
2: είχε, και άλλη είχε και άλλη ευκαιρία στη δεύτερη.
1: Ποια ευκαιρία έχει,
2: ρε. Θα σου πω, άσε με να σου απαντήσω, ρε.
1: Ναι.
2: Στη δεύτερη φορά που βγήκε και ξεμύτησε η Arsenal, του γλίτωσε ο τερματοφύλακα, ο Σαφόνοφ, την γλίτωσε από 0-2.
1: Μια φορά βγήκε, ναι.
2: Ωραία. Άμα γίνει το 0-2, δηλαδή, θα μου πει με αν δεν γράφει την ιστορία, αλλά το 0-2
0: ναι,
2: στο τέλο του
0: παιχνιδιού. Ήταν, εδώ που τα λέμε ήταν αντιποδόσφαιρο τώρα. Εντάξει.
2: Αντιποδόσφαιρο σας ήταν, φίλε. Αλλά δεν θα πάλι το θυμόταν κανεί, Βασίλη.
0: Και η Ίντερ πέρυσι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, έφαγε 5.
1: Βασίλη, Γιάννη, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σα είχα πει ότι αποκλείεται, παρόλο που είναι πολύ καλή άμυνα, αποκλείεται αυτή η Paris Saint-Germain να μην κάνει γκολ. Σωστά.
0: Έτσι, ναι, είναι μια καλή. Ναι.
1: Οπότε.
2: Το βρήκε με πέναλτι. Δεν
1: τελικό,
2: το βρήκε σε καθαρό αγώνα.
1: Δεν κερδίζονται, δεν παίζονται. Για να πάρει ένα τελικό, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνει δύο γκολ εσύ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ πάντως, Γιώργο μου, φίλε Γιώργο, ότι στα πέναλτι δεν είναι
2: στα το πέναλτι.
0: Παίρνει ένα τελικό.
2: Στα
0: πέναλτι θέμα και τύχη, θέμα και.
1: Πλήττωσε, ρε φίλε, στα πέναλτι. Γιατί να σου πω κάτι. Οι Paris Saint-Germain δικαιούτανε, να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, δικαιούτανε να έχει βάλει και ένα δεύτερο κόλπο.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω, εφόσον πας στα πέναλτι, μετά δεν μπορείς να πεις ότι έχασα γιατί ήμουν χειρότερος.
1: Αλλά το πέναλτι δεν το ξέρεις το πέμπτο λεπτό.
0: Αυτό λέω. Όχι, άλλο λέω. Ότι όταν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, δεν μπορείς να πει ο άλλος ότι.
1: Ναι, όμως φτάσει στο 120.
0: Η ομάδα είναι, το έχασε, ήταν κακή. Εντάξει, στα πέναλτι. Πήγε στα πέναλτι, μπορεί να μπει, να πάει το κάρι και έξω.
2: Ένα
0: ναι,
2: σούτ.
1: Γι' αυτό, ρε φίλε, Arsenal. Γι' αυτό ρε Άρσεναλ θα παραμένεις μικρή φανέλα. Γι' αυτό ρε Άρσεναλ, άμα σε πετάξουν στον πρώτο όροφο αντί να πας στο ισόγειο θα ανέβεις στον τρίτο.
0: Θυμάσαι το. Θα θυμάσαι σίγουρα. Θυμάσαι τον τελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός απέναντι. Το θυμάσαι.
1: Το 4-4.
0: Ναι. Εγώ έφυγα από το γήπεδο. Εγώ έφυγα. Εγώ έφυγα από το γήπεδο. Ξαναχωρημένος, έχασε το κύπελλο. Άρα φίλε, γεμάτος όμως. Λέω, εντάξει, στα πέναλτι το έχασα. Εντάξει, οκ.
1: Okay. Φίλε, μπορείς να μου πεις ένας φαν της Arsenal, σαν εμένα ή οπουδήποτε, μπορεί να μας πεις αν ήταν γεμάτος από το χθεσινό παιχνίδι?
0: Όχι.
2: Στεναχωρημένος ήταν, όχι. Γιώργο. Μόνο στεναχωρημένος ήταν.
1: Δεν φίλε, αν το χάσες. Γεμάτος ήταν.
0: Όχι. Δεν ήταν γεμάτος.
2: Αν το έπαιρνε, θα ήταν όλοι γεμάτοι.
0: Αν το έπαιρνε,
2: θα
0: του
2: ένοιαζε.
1: Θα λέγανε, το λέω εγώ γιατί δεν βλέπουν μπάλα με του αγκώνε. Ξέρεις, θα λέγανε, τυχεροί μας να το πήραμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα το πήραμε. Τώρα σου λέει, εντάξει, δεν φύγανε.
2: Δεν έχει σημασία, ρε Γιώργο, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Δεν φύγανε ευχαριστημένοι.
2: Στο τέλος της ημέρας, ο άλλος μετράει το αποτέλεσμα. Πήρα το ευρωπαϊκό.
1: Στο τέλος της ημέρας, λοιπόν, το αποτέλεσμα, φίλε, μην μου λες για πέναλτι, το πήρε η Paris Saint-Germain.
0: Ναι, το πήρε
1: η Paris
2: Saint-Germain. Άμα το έπαινε η Real, το έπαινε η Arsenal. Η
1: γιαγιά μου είχε, θα ήταν παππού. Αλλά δεν είχε.
2: Στο σουτ πήγε, ρε φίλε.
0: Η Paris το πήρε γιατί ήταν καλύτερη ομάδα. Μπορεί να πήγε στα πέναλτι, αλλά γιατί, στον αγώνα ήταν καλύτερη.
1: Καλύτερη ομάδα ή γιατί είχε πολύ καλύτερο προπονητή στον πάγκο?
0: Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
1: Εγώ λοιπόν μπορείς να μου πεις τον μπάτζετ της Παρίς και τον μπάτζετ της Άρσεναλ.
0: Δεν τα ξέρω, Ριώ, τα μπάτζετ δεν τα ξέρω.
1: Θα σας πω λοιπόν ότι η Άρσεναλ έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ σε όλη την Champions League. Ένα δις 200 και κάτι. Αυτό... Ή ένα δις 120 και κάτι.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Σημαίνουν πάρα πολλά.
2: Τι σημαίνει?
1: Πάρα πολλά.
2: Δεν παίζουν τα μπάτζετ.
1: Η Παρή είναι κάτω από δις.
2: Δεν παίζουν τα μπάτζετ.
0: Λένε Γιώργο, μου λες τώρα, η Άρσεναλ έχει ένα 200 και η Παρή έχει ένα 100. Δηλαδή τι διαφορά, σιγά τα διαφορά.
1: Κάτω
0: τώρα.
1: Από ένα.
0: Ωραία, έχει 950 και έχει ένα 100 η άλλη. Τι διαφορά, σιγά τα διαφορά. Εντάξει, φίλε. Ναι, όμως είναι η αγορά τη Αγγλία.
2: Από πού κρίνεται το μπάτζετ, Γιώργο? Δηλαδή η υπεραξιάνο ποδοσφαιριστή από πού κρίνεται? Από πού κρίνεται? Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πήγαν και δώσανε 12 για τον Κωστίνια. Που το θεωρούμε υπερβολή.
1: Στην Αγγλία, φίλε, πληρώνουν και τη Λίβερπουλ. Πληρώνουν και η Manchester City.
2: Γιώργο, η Λίβερπουλ πήγε και έδωσε 110 εκατομμύρια για τον Ισακ. Τόσο είναι η αξία του. Υπεραξίες πληρώνουν, ρε φίλε. Υπεραξίες.
1: Εγώ που πήρα τηλέφωνο σήμερα, πήρα τηλέφωνο για να σας πω και στους δύο, γιατί θα απαντήσω. Κάποιος σου στείλε ένα μήνυμα εκεί. Πρώτα απ' όλα, το πώς μπήκανε τσαμπατσίδες, νομίζω το απάντησε η ίδια η EuroLeague. 127 άτομα οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν στα είσοδο. Αν δεν ισχύει αυτό που είπανε επίσημα ο πρόεδρος της EuroLeague, ας κάνει οποιοδήποτε θέλει μήνυση για ψευδή δήλωση δημόσια. Όταν βγαίνει ο επίσημος εκπρόσωπος της EuroLeague και λέει, ακούστε να δείτε, γίνανε λάθη, αλλά ήταν 127 άτομα που ήταν από τη μεριά της Φενέμπαξε, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαμε λόγω μπλοκαρίσματος του ΓΚΟΒ, αλλά στο τέλος μπήκαν κάτι, το να βγαίνουν να λέμε ασύστολα ότι μπήκανε 3, 5,
0: 5 δεν μπορούν να μπήκανε.
2: 5.000 δεν είπαν, είναι αστείο, και 2.000 είναι αστείο.
0: Εγώ έλεγα ότι μπήκανε 100 μέχρι 500 άτομα, εκεί υπολόγισα. Μπήκανε 130, 140, οκ. Okay. Αυτοί μπαίνουν πάντα σε όλα τα γήπεδα. Να κάνουμε τώρα, πρέπει.
1: Λοιπόν, σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα λοιπόν και σου λέει αστεία, πώς το είπε, πώς το διάβασες, πρώτο με τα εισιτήρια, μετά με το Μαρινάκι. Για διάβασε μου λίγο το μήνυμα αυτό.
0: Α, ότι έγινε και με το Μαρινάκι, γιατί είπα εγώ να γίνει.
2: Καθένα το βλέπει
0: αυτό. Μισό. Περίμενε, περίμενε. Εγώ είπα για το σεφ ότι σε ένα χρόνο τα σεφ είναι έτοιμο, θα γίνει ο αγώνα στον Πειραιά Final Four. Και είπε ο φίλο ότι τι Final Four να γίνει, αφού μπήκανε 1.000-2.000 εισιτήρια και πλακωθήκαν και ο Μαρινάκι με το Δημητριάδη. Και του είπα εγώ ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτό με το διοργάνωση. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Τώρα βρεθήκαν δύο, πλακωθήκανε.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Είναι γεγονός, όπως λέει αυτός, κατά αυτόν, 2.000 που δεν είναι 2.000.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι.
1: Αλλά εγώ θα σου πω 2.000 που λέει ο συγκεκριμένος. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι πλακώθηκε ο Μαρινάκης. Όπως είναι αλήθεια όμως, φίλε, που το άφησε στη μέση, ότι και ο Ολυμπιακός το σήκωσε. Εκεί μέσα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρατε να το πεις.
2: Τι να πούμε, ρε.
1: Κατάλαβες, φίλε.
2: Δεν ξέχασε.
1: Το να πάει να χρεώσει τον Ολυμπιακό που δεν έχει καμιά σχέση. Γιατί αυτό πάει να κάνετε. Αυτό κάνετε. Εμέσως πλην σαφώς.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, ρε.
1: Αυτό κάνετε.
0: Όχι, ρε, δεν είπε αυτό ο άνθρωπος.
1: Πλαστά εισιτήρια. Οι Ολυμπιακοί είχαν πλαστά εισιτήρια. Δεν είχαν τις Βαλένθια. Δεν είχαν τις Ρεάλ. Δεν είχαν τις Φενέμπαξε. Οι Ολυμπιακοί είχαν πλαστά εισιτήρια, σου είπε. Αυτό δεν σου είπε.
0: Μα το μαστήρα της Φενέρ δεν μπήκανε μέσα στο γήπεδο.
2: Την παστάλεψε ο Ολυμπιακός εισιτήρια έχει γράψει.
1: Ναι,
2: εντάξει.
0: Ναι, αυτό.
2: Γιώργο, εντάξει, ρε, εσύ, ο καθένας το βλέπει. Είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει αυτό που θέλει. Δεν πειράζει. Και ο καθένας. Γιώργο μου, και ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει.
1: Όσο ξεφτυλίκοι ήταν που λένε, και μπορεί να ήταν ή να μην ήταν αυτό, να το κρίνουν άλλοι, ο τσακωμός του Μαρινάκη,
2: ήτανε.
1: Άλλο τόσο όμως ήταν και ξεφτυλίκοι να μπαίνει ο Ολυμπιακός και να το σηκώνει μέσα στο ΆΚΑ.
2: Δεν είναι, ρε, ξεφτυλίκοι.
1: Και μην προκαλείς τον κόσμο του Ολυμπιακού,
2: Γιώργο,
1: εμέσως και εντελώς.
2: Γιώργο.
1: Διότι εδώ υπάρχει ένα γεγονός. Η καλύτερη ομάδα, σας αρέσει δεν σας αρέσει, η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ φέτος, η μοναδική που έσπασε και την κατάρα, που δεν το έχει κάνει καμιά άλλη, και αυτό πάντοτε το ξεχνάτε κάποιοι, είναι ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος λοιπόν που βγήκε στην κανονική διάρκεια, ο πρώτος αυτός πήρε και το EuroLeague.
2: Εντάξει, ρε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει, ρε φίλε. Όπως λες και εσύ, όπως λέω και εγώ. Εντάξει, εντάξει, κρινόμαστε ο καθένας, δεν είναι γράφει.
1: Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντήσω το ακούω. Εμένα δεν μου αρέσουν οι επιλετικές. 127 λέει, οι οποίοι πρόσεξε, δεν μείναν έξω, μπήκαν μέσα, δηλαδή κανένα δεν έμεινε.
0: Άρα πάλι λάθος η Ευρωλίγκα. Είναι γιατί το γήπεδο ήταν παραπάνω από τη χώρα, επικίνδυνο.
2: Είναι λάθος.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Όταν Ευρωλίγκα, όχι εσύ, ρε.
0: Λέω, αν Ευρωλίγκα λέει ότι μπήκανε μέσα οι φύλαρχοι τελικά, άρα είναι υπεράριθμοι, άρα ήταν παράνομο.
1: Όχι, όχι, Βασίλη. Είπε, δεν έμεινε κανένας έξω με εισιτήριο, υπήρχε, για να ακούσει τις δηλώσεις, υπήρξε ένα πρόβλημα με 127 οπαδούς, ακριβώς το αφιλό το νούμερο, της Φενέμπαξε, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν με τον ΚΟΒ, παρόλα αυτά και αυτούς τους τακτοποιήσανε και μπήκαν στο γήπεδο με το εισιτήριό τους.
0: Όχι, πριν. Τζαμπατζίδες μπήκανε και μπήκανε και φίλοι μου, Ολυμπιακοί.
2: Τζαμπατζίδες είναι δεδομένο, αλλά μπαίνουν παντού παιδιά τζαμπατζίδες.
0: Ναι, παντού. Αυτό
2: δεν είναι ελληνικό προνόμιο να το πω έτσι.
0: Τζαμπατζίδες μπήκανε και στην Αγία Σοφιά στη Φιέστα. Πολύ. Τζαμπατζίδες μπήκανε, φίλοι μου Ολυμπιακοί, προχτές στο ΆΚΑ. Μπήκανε. Αλλά όχι 2000.
1: Άκουσε με, όταν παίζει Ολυμπιακός ή ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα, στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και βρεθούν 200, την ευθύνη την έχει ο σύλλογος που
0: ναι,
1: τρέχει το γήπεδο.
0: Τώρα την ευθύνη την είχε η Ευρωλίγκα.
1: Σε μπορεί να μου πεις Ολυμπιακός ποια ευθύνη.
0: Όχι,
2: καμία ευθύνη δεν έχει.
0: Μα, όταν αναλαμβάνει μια πόλη, μια διοργάνωση, παραδίδει το γήπεδο στην Ευρωλίγκα.
2: Έτσι.
0: Δεν έχει καμιά
2: η
0: σχέση
2: Ευρωλίγκα
0: ομάδα.
2: Και η ασφάλεια του γηπέδου.
0: Μπράβο.
2: Έχει την
0: η Ευρωλίγκα
2: ευθύνη.
0: Κανονίζει τα πάντα. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός.
2: Δεν έχει καμία ευθύνη.
0: Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ. Κανονίζει το γήπεδο η Ευρωλίγκα.
2: Ο κάθε
0: αν λοιπόν μπήκανε μέσα τσαμπατζίδες, πρέπει η Ευρωλίγκα την επόμενη φορά στη Ζαλγκύρη, στο Φάγερο και αυτά να κοιτάξει
2: δεν είναι ευθύνη του Ολυμπιακού, είναι ευθύνη τη διοργάνωση.
1: Λοιπόν, κλείνουμε τη συζήτηση. Αφού δεν την έχει την ευθύνη ο Ολυμπιακός και την έχει η Ευρωλίγκα. Εάν γίνει του χρόνου, αντί να γίνει στο ΣΕΦ, όχι του χρόνου μετά από τρία, γίνει στην Ουγγαρία ή στη Ρουμανία, δεν θα την έχει την ευθύνη πάλι η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, βρε,
2: εννοείται.
1: Στο εκεί γήπεδο, εάν γίνεται αυτό, πάλι τα μπατζίδες.
2: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, γιατί πάνε να χρεώσετε, άκουρε φίλε τι θέλω να πω, πάνε να χρεώσετε ότι ένας τελικός που είναι για μας προβολή της χώρας, προσέξτε τι σας λέω, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Γιατί δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε ο Παναθηναϊκός, εγώ μ' αρέσει να λέω, ούτε ο Παναθηναϊκός έχει ευθύνη που είναι το γήπεδο του, ούτε η Φενέρ, ούτε κανένας, αλλά η Euroliga. Ποιος μου λέει εμένα ότι αν δεν το κάνουν στο ΣΕΦ, γιατί εκεί ήταν η ουσία, και το κάνουν στην Μπαρτσελώνα, δεν θα έχει ευθύνη η Euroliga, ρε φίλε.
2: Πάντα
1: ουσιαστικά ξέρεις τι σου λέει. Αυτό σου λέει, φίλε Βασίλη. Σου λέει ότι έλα, μωρέ, όπως πήραμε την οργάνωση, θα ξεπτυλιστούμε και στην Ελλάδα.
0: Μα δεν έχει φίλε στην.
1: Είναι πιο οργανωμένοι. Ποιοι είναι πιο οργανωμένοι, ρε παιδιά,
0: φίλε,
1: που κάνουν την ίδια διοργάνωση σε δύο διαφορετικά γήπεδα.
0: Σου λέω ότι η Ευρωλίγκα, στην ουσία το Final Four, ήταν επιτυχημένο. Ναι. Αν βγάλει το μεμονωμένο γεγονό των εισιτηρίων, τα 10, 150, 200 όπως μπήκανε, ήταν ναι, επιτυχημένη η διοργάνωση. Επεισόδια δεν γίνανε, δεν άνοιξε ναι, μύτη. Έτσι δεν είναι.
2: Μπορώ ναι, να αποκαλεί τώρα και εγώ.
0: Αυτό. Η Ευρωλίγκα, γιατί όταν παίρνει μια χώρα, μια πόλη την Ευρωλίγκα, η ομάδα που έχει το γήπεδο παραδίδει τα κλειδιά. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Λοιπόν, τόση ώρα δεν ήθελα να ασχοληθώ.
0: Θα ασχοληθώ. Πάμε γρήγορα, όμως, γιατί πάμε
2: ναι, διάλειμμα. Ναι. Θα ασχοληθώ όμως τώρα, αφού το πάμε έτσι. Λοιπόν, λέμε τώρα για ξεφτύλα, έτσι. Ναι. Να το πάμε κι εγώ μετά, να φορέσω τα γυαλιά μου τα κόκκινα και να το δω οπαδικά. Πέρυσι, πώς το λένε, η Ευρωλίγκα, το Final Four έγινε, πού έγινε, Μπιλί? Ντουμπάι. Ωραία. Ποιο ρεζίλι, ποιο ήτανε το ότι σηκώθηκε ο πρόεδρος μιας ομάδας και έκανε χειρονομίες απέναντι σε έναν κόσμο. Πού τον έβριζε? Πού τον έβριζε, εγώ δεν διαφωνώ. Έκανε χειρονομίες σε ένα συγκεκριμένο πρόεδρο.
0: Δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρε παιδιά.
2: Τον είδα παγκοσμίως.
0: Ο πρόεδρος, ο Γιανακόπουλος, έκανε χειρονομίες. Ο Μαρινάκης ψακώθηκε. Μισό λεπτό. Ο Μαρινάκης ψακώθηκε με τον Δημητριάδη. Δεν την ενδιαφέρει αυτό την Ευρωλίγκα.
2: Τώρα ακριβώς να κάνουμε τώρα τι συμψηφισμού στο ποιο δεν ενδιαφέρει.
0: Μην το πάτε εκεί.
2: Μην το βλέπουμε οπαδικά.
0: Άλλο Ευρωλίγκα.
2: Το βλέπουμε με τα γυαλιά μας.
0: Άλλο Ευρωλίγκα.
2: Αν το δω με τα γυαλιά μου λοιπόν πέρυσι.
0: Τι ξεφτύλισε, έχετε,
2: ρε εσύ.
0: Τι αρρώστα έχετε.
2: Αλλού πάω να καταλήξω. Τότε εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία αυτή. Για δεν θέλω να πω γιατί ο καθένας θα βλέπει με τα δικά του γυαλιά. Αν μπω λοιπόν και εγώ στη διαδικασία με τα γυαλιά μου, θα μπορούσα να πω ότι να κάνω συμψηφισμό ποιος είναι πιο ξεφτύλα και ποιος έκανε πιο ξεφτύλα στο τέτοιο.
0: Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνετε κάτι και εσύ ο Γιώργος. Η ξεφτύλα είναι του Μαρινάκη, του Δημητριάκη και του Γιανακόπουλου. Δεν γίνεται της Ευρωλίγκας.
2: Ούτε το Ολυμπιακό είναι, ρε φίλε. Δεν μπορώ εγώ να.
0: Το προσώπον είπα. Ρε, δεν είπα το Ολυμπιακού. Το προσώπον είπα. Γιαννακόπουλος, Μαρινάκης, Δημητριάδης. Δεν είναι ούτε το Ολυμπιακού, ούτε τη Ευρωλίγκα.
2: Μπράβο, εκεί καταλήγουμε λοιπόν. Μην πάμε τώρα με το Σόνι και καλά ότι φταίει ο Ολυμπιακός για αυτό που έγινε.
0: Δεν είπα το
2: Ολυμπιακό.
0: Ο Μαρινάκης ήταν σαν Μαρινάκης, ο Δημητριάδης, ο Γιαννακόπουλος.
2: Ο καθένα ξεφτιλίζει τον
0: Ολυμπιακό. Έχουν όνομα και επώνυμο. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τη Ευρωλίγκα ούτε τη Ολυμπιακού.
1: Και για να το κλείσουμε σε δευτερόλεπτα. Άρε καημένε Αρλεκίνο, σέπιασε το κατσίκι στο στόμα του, περίμενε εσύ
0: τον
1: να
0: είδες, πάρεις. Τον είδες θες όμως, μπλουζάκι κυριλέ, ούτε σακάκι τίποτα.
1: Εγώ του το έστειλα, δεν το ξέρω.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια.
2: Να σχολιάσουμε πριν πάμε στις διακοπές και τελείω.
0: Ναι, πολλά κύριος. Έχουμε ένα λεπτό. Πάμε
2: ο κύριος Δημήτρης, καλησπέρα κύριε.
0: Ο Στρατάκης αυτός.
2: Ναι, ναι. Αυτή η σαχλαμάρα στα πέναλτι που σταματάνε οι παίκτες και χάνουν την ισορροπία τους και το σούτ είναι άθλιο.
0: Έχει παίξει,
2: τι να του απαντήσουμε.
0: Είχε παίξει Άρσεναλ. Αυτό.
2: Περίμενε.
0: Αυτό απάντησε.
2: Επειδή του. Κάποια στιγμή και εγώ στη ζωή μου έχω σουτάρει πέναλτι. Η μεγαλύτερη βλακεία είναι να αλλάξει απόφαση και να προσπαθείς να στείλεις τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Παίρνει μια απόφαση.
0: Εντάξει, μωρέ, λες,
2: θα το σουτάρω δεξιά δυνατά και το σουτάρεις δεξιά χωρίς να σταματάς.
0: Ο Στρατάκης έχασε το στοίχημα, κύριε. Και άστα τα υπόλοιπα τα θεωρίες που κάνεις.
2: Είναι θεωρία. Αυτό έχασε. Παίρνεις ο τερματοφύλακας, ό,τι και να γίνει, έχει το λιγότερο άγχος. Είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Αν το πιάσει γεννητήρα, αν το φάει, δεν θα του πει κανείς τίποτα. Συμφωνούμε
0: σου
2: σε αυτό.
0: Σου λέω και πάλι, ο Στρατάκης έχασε την άσα στα πέναλ και σου λέει γιατί κάνεις αυτό το πράγμα. Αν το βάζει, δεν το λέει αυτό. Άκουμε εμένα που σου λέω.
2: Εγώ ξέρω ότι οι δύο παίκτες της Άρσεναλ έχασαν
0: διάλυμα.
2: Τα πέναλτι στέλνοντας την μπάλα out.
0: Διάλειμμα.
3: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα
7: και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
7: 943 Intervet & Sport.

0: Πάμε για να για το τελευταίο μισάωρο, διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια, μην μείνουν πίσω. Ο Βασίλης, ο φίλος μας, το γνωστό ναυάγιο που λέω εγώ, λέει: καλημέρα, παιδιά. Αν δεν έτεινε το αφημιτούμενο πέναλτι, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει πέναλτι. Παιδιά. Υπάρχει πέναλτι, βρίσκει από πίσω από τα πόδια του.
1: Τον ευρύσκει τα πόδια καθαρά, ρε.
0: Λοιπόν, ήταν πιο. Ο Τσάσανα δεν υπήρχε πέναλτι, γιατί τραβιούνται και οι δύο. Φίλε Γιώργο, του χρόνου η Άρσεναλ με τρεις μεγάλες προσθήκες θα πάρει τρέμπλ, ο Βασίλειος 71 στο λέει. Ο Μιχάλης, καλησπέρα κύριε. Σύμφωνα με τον Γιώργο, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε άλλες ομάδες εκτός από τον Ολυμπιακό και Άρσεναλ. Εμείς που είμαστε ΑΕΚ και Μίλγκολ δεν έχουμε λόγο ύπαρξης θεωρητικά. Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Ρε παιδιά, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του. Μην κάθεστε.
0: Ο Στρατάκης, είπαμε, διαβάσαμε το μήνυμα. Καλημέρα στον κύριο Δημητράκη του Στρατάκη, τον μεγάλο δημοσιογράφο, τον παραγωγό, τον υπερπαραγωγό, τον αρχισυντάκτη. Βασίλη, καλησπέρα. Το χάσει λίγο με τον κύριο Γιώργο και τον Τέρκε. Υποστηρίζετε τις ομάδες σας, λες και πληρώνεστε για τέτοια υποστήριξη. Πέτρος ΑΕΚ. Εγώ δεν είπα κάτι, ρε.
1: Ποιος παίρνει, ρε. Μάλλον, δηλαδή, σε λίγο τι, ότι είμαστε.
0: Μάλλον παιδιά, είμαστε κάποιοι
1: ακριβώς.
0: Ακούτε και μάλλον θέλετε,
1: ακριβώς, ρε, παιδιά,
0: θέλετε να ακούσετε αυτά που βολεύετε.
1: Και σε τελική ανάλυση, ο καθένας υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Εγώ είπα ξεκάθαρα ότι δεν είναι θέμα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, αν τσακωθεί ο Αλαφούζος. Μέναν στο γήπεδο, αν τσακωθεί ο Μαρινάκης, αν τσακωθεί ο Λιόπλος, αν τσακωθεί ο Σαββίδης. Εντάξει. Είναι θέμα αυτά, έχουν όνομα επώνυμο.
1: Παιδιά,
0: εντάξει.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Δεν φταίει ο
1: Ολυμπιακός,
0: ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, αν πλακωθεί ο πρόεδρος.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του και υποστηρίζει την ομάδα του όπως νομίζει. Το ότι λέει την άποψή του δεν σημαίνει ότι ο άλλος αποδέχεται την άποψή του. Εντάξει, μην γράφουμε ό,τι θέλουμε. Μην λέμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Μην λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Με να λέμε ότι θέλουμε να καταλαβαίνουμε τι λέει και ο άλλος.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τώρα να βάζεις, λέει, να πεις, λέει, να λες τώρα ότι υποστηρίζουμε το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, πού την υποστήριξα στην κουβέντα με τον Γιώργο? Πού την υποστήριξα?
1: Γιατί εγώ τι υποστήριξα, ρε φίλε.
0: Είπα, ίσα είπα ότι και στην ΑΕΚ μπήκαν τζαμπατζίδες.
1: Ή ας πούμε να γυρίσεις στον Γιώργο
0: που στην ΑΕΚ μπήκαν τζαμπατζίδες. Φταίει η ΑΕΚ.
1: Φίλε, ο Γιώργος δεν έχει το δικαίωμα να έχει.

0: ήτανε παραπάνω, δεν βγαίνανε. Πηγαίνανε στο μηχάνημα και το έβγαζε ότι το εισιτήριο αυτό έχει περάσει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν προσωπικά.
0: Μένα απ' έξω, αν το που είχαν πληρώσει εισιτήριο 50% ευρώ. Λοιπόν, σε αυτό έχει ευθύνη η ΑΕΚ. Πού είπα εγώ ότι υποστηρίζω την ΑΕΚ, Πέτρο, αλλά ακούς, αλλά καταλαβαίνεις.
1: Μη λέμε τώρα. Every
0: street still speaks. Είπαμε, είναι μια διοργάνωση που αναλαμβάνει η Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε, πήγε ο Γιαννακόπουλος και λέει στην Ευρωλίγκα, κύριε Ποντιρόγκα, πάρ' τα κλειδιά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς αυτό έχει γίνει.
0: Δίνει τα κλειδιά στον Ποντιρόγκα ο Γιαννακόπουλος και τελείωσε. Από εκεί πέρα,
1: είναι υπεύθυνος
0: ο Παναθηναϊκός. Ό,τι άλλα που γίνονται στο γήπεδο, βάζουν πράγματα μέσα, να κάνουν ευχές, να κάνουν σοου, είναι όλα της Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν, λοιπόν, λοιπόν το γήπεδο παραδοθεί. Η Ευρωλίγκα λέει εδώ, κύριε Γιαννακόπουλε, όπως έγινε στην ΑΕΚ τότε.
1: Έτσι,
0: έτσι. Τι ζημίες γίνανε στη Φιλαδέλφια, αυτά.
1: Έτσι.
0: Τα πληρώνω εγώ.
1: Έτσι.
0: Τα πληρώνει ο Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Όταν μια ομάδα δίνει το γήπεδο σε μια διοργάνωση, υπεύθυνη είναι η διοργάνωση.
1: Άρα φίλε, φιλοξενεί το γήπεδο, δεν είναι, μην τρελαθούμε.
0: Μα είναι λογικό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι απλή λογική, ρε φίλε.
1: Τώρα όλα αυτά που λέμε, το πήρα μέσα στο γήπεδο σου, το πήρα κάποιο, θα δίνει
0: δηλαδή
1: ένα γήπεδο.
0: Έχω ένα σπίτι, ρε φίλε. Το νοικιάζω.
1: Ναι.
0: Σε σένα, ναι. Εσύ κάνει ένα πάρτι και το σπά.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ.
1: Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τέτοιο. Για να το κάνουμε, να το απλοποιήσουμε στο
0: Παναθηναϊκό.
1: Αύριο μεθαύριο κάνει μια διοργάνωση στο ΣΕΦ Ολυμπιακός. Και είναι στα καλά το Παναθηναϊκός και έρχεται και παίρνει την Ευρωλίγκα. Π.χ. ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ. Τι θα πει με το. Είναι η πόλη που διοργανώνει, παιδιά. Λίγο να μην μπερδευόμαστε. Αυτά είναι για να κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας. Εντάξει.

0: Μιλάω από το λες, απλή λογική. Αυτό που είναι το σπίτι τα λέει όλα. Ναι, ρε παιδιά, νοικιάζει ένα σπίτι. Στο σπάει ο άλλο. Έχει κανένα ιδιοκτήτη μετά να. Έχεις... Έχω φίλου που είναι ιδιοκτήτε και νοικιάζουν σπίτια του. Δεν μου έχει πει κανένα ότι θα πληρώσω το σπίτι εγώ. Κυνηγάω αυτό να μου φτιάξει το σπίτι
1: του. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Γι' αυτό παίρνουν και τα δύο νίκια μπροστά κάποιοι. Έτσι λέει, με τις ζημιές που θα έχεις,
1: εκεί εσύ,
0: αν έχεις τόσες λίγες, να τις κάνω από αυτά.
1: Γιατί χαίρος θα είσαι.
0: Μπράβο, ναι. Είχα ένα φίλο, βγαίνει εδώ στην εκπομπή από την ΑΦΑ, όχι από την ΑΦΑ, από την Έλα Μωρέ, που λέω Βραχάτη.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος ακροατής από το Βραχάτη, ναι. Ο οποίος έχει θέμα με ένα σπίτι στην Αθήνα που νίκιασε, το κάνανε μαντάρα. Και ψάχνει να βρει άκρη.
1: Πολλοί έχουν πάψει πλέον να νοικιάζουν τους χώρους τους, φίλε, για αυτό το λόγο. Επειδή τελικά τους βγαίνουν πιο ζημιογόνα.
0: Ναι, μα, εντάξει. Εντάξει. Τώρα, ας πούμε, στην Βουδαπέστη που έγινε ο τελικό της Champions League, δεν έκανε δουλειά. Πήρε το Champions League, σου λέει, κληρώθηκε η Βουδαπέστη. Είχε δώσει η Βουδαπέστη συμμετοχή και την πήρε.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Η FIFA κανονίζει, η UEFA κανονίζει τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τις απονομές και πού θα μπουν οι κερκίδες και πού θα μπουν τα παιδιά και πού θα μπουν τα σόου και πού θα μπουν οι τραγουδιστές. Δεν τα κανονίζει η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Απλά θέλει η Ουγγαρία μετά το γήπεδο να παραλάβει όπως το πήρε.
1: Έτσι όπως ήταν, ρε φίλε, εννοείται. Έτσι ακριβώς.
0: Βασίλη, το διαβάσαμε το μήνυμα. Δεν υπήρχε πέναλτι για μένα στην Arsenal και ήταν πέναλτι. Άρα πεντακάθαρο, αυτό πρόκειται να μου πει. Το κλωτσάει στα πόδια μα.
1: Το κλωτσάει στα πόδια,
0: μάλλον.
1: Στα πόδια
0: το βρει στα πόδια. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
1: Να είμαστε. Ναι, μεν οπαδί μια ομάδα, αλλά.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το φινάλε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλό το φίλο μου από την Αμαλιάδα.
2: Δωμάζος Μαϊσπάη, ναι,
0: Δωμάζος. Ναι.
2: Από την όμορφη Κουρούτα.
0: Κουρούτα. Και ωραία, ναι, πράγματα.
2: Ναι. Που είναι γεμάτη. Όσο για το γήπεδο το δικό μας που το παρέδωσε ο Δημητράκης ο Γιαννακόπλος, δεν τον συγχωρώ ποτέ.
0: Δεν το παρέδωσε.
1: Φίλε μου, έγινε κλήρωση και επιλέχθηκε τελικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο.
0: Νομίζω πληρώνει η ελληνική πολιτεία, πληρώνει,
1: ναι,
0: το γήπεδο.
1: Ναι, γύρω στα 9 εκατομμύρια, αν δεν κάνω, ναι, λάθος. Στην ουσία το παίρνει η χώρα, η πόλη, ας πούμε. Δεν το

0: παίρνει, δεν το δίνει επειδή το, δεν το παρεχώρησε. Το είπε σαν. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε και το έπαιρνε και ήταν καλό, θα λέγαμε μπράβο στο Δημητράκη. Και τώρα που δεν το πήρε, παιδιά. Τα προηγούμενα χρόνια το πήρε η Σερβία, το πήρε η Λιθουανία. Το πήρε, κάπου πρέπει να διοργανωθεί ένα τελικό.
1: Ναι, ναι, κάπου, σίγουρο. Αλλά αυτή η διαδικασία την εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός.
2: Ασύσουνα καλός.
0: Σε τι το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός?
1: Γιατί ο Γιαννακόπουλος νόμιζε ότι θα περάσει το τελικό.
0: Αυτό
2: νομίσματα.
0: Τι εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός? Εκμεταλλεύτηκε.
2: Ας ήταν ο Παναθηναϊκός καλός, να πάει να το πάρει.
0: Πήγε ο Ολυμπιακός σαν πιο έτοιμη ομάδα και το πήρε. Τι σημασία έχει?
1: Ρε παιδιά, εκμεταλλεύτηκε ότι πήγαν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, πήγαν εκεί, πήγαν από εδώ. Πήγε ο άλλος και τσακώθηκε με τον Δημητριάδη. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτή η ξεφτύλα είναι, θα μείνει ρετσινιά στο, εγώ το λέω, Μανουσάκη, στο Μαρινάκη και στο Δημητριάδη. Δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται.
2: Αυτά είναι όμως, έχουν όνομα και υπόνυμο. Μαρινάκης, Δημητριάδης, δεν φταίει κανένας Ολυμπιακός. Ούτε κανένας Παναθηναϊκός φταίει. Φταίνε δύο άντρες μεταξύ τους, τσακωθήκανε.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά η ρετσινιά θα μείνει σε αυτούς τους δύο.
2: Σε αυτούς δύο, ας μείνει.
1: Ναι, δεν είναι πράγματα αυτά. Τώρα να βλέπουμε στην τηλεόραση τέτοια χαζομάρες. Αυτές είναι χαζομάρες, καταλάβες. Ναι, ναι. Άκου τώρα. Θέλω να πω για την παράθα μου ότι ό,τι και να λέγονται από όλους τους φιλάθλους, νυν και ξέρω εγώ, θα ανέβει η παράθα, θα ανέβει. Και τώρα θέλω να δω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στα play-off, καταλάβες.
2: Να δούμε. Φαβορί πάντως είναι.
1: Εκεί θα στηριχτεί η ομάδα αν είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες.
0: Συνολικά μέχρι τώρα πάντως ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη εικόνα. Συνολικά μέχρι τώρα. Τώρα αν αυτό αλλάξει.
1: Ναι. Γερασίμο, μ' ακούει?
2: Σ' ακούω, ναι.
1: Επειδή είσαι ο μάγκας νύχτας και το καλύτερο παιδί.
2: Και της μέρας, ναι.
1: Για να με φτάσεις στα 45 χρόνια της νύχτας που έχω περάσει εγώ από το 70. Μέχρι τώρα τελευταία, σε 15 χρόνια να με φτάσει και να με περάσει 16 χρόνια ακόμα.
2: Ναι, έχω δρόμο.
1: Ναι, ναι, γιατί η νύχτα είναι όμορφη, αλλά είναι και δύσκολη. Και να δώσω χαιρετίσματα στη Λένα μου, την Καραλή, στο Θύμιο μου, άμα με ακούει από την Κύπρο, το πήρα το τηλέφωνο, και στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην καταπράσινη Αυστραλία, ναι. Πανάσα και πάση Ελλάδος. Γεια σας και
2: Γεια χαρά.
1: Καλή αυριανή.
2: Να σε καλά, επίσης να σε καλά. Γεια χαρά. 18 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Ναι, ήταν ωραίες στιγμές χθες στο Φίντε στα Λιώσια. Δεν είχα πάει στα Λιώσια, στο Ολυμπιακό, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, που για το Φλιώνι και οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Εύανς και ο Μιλουτίνοφ και ο Γκόκα. Εντάξει, ήταν δυνατές στιγμές χθες. Εντάξει, τώρα παλικαράκι έχασε τον πατέρα του.
1: Άνθρωποι, οι αθλητές. Εντάξει, φίλε,
0: φίλοι ρε φίλε. Δεν γίνει εχθροί αθλητές.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το καλοκαίρι τώρα, άμα τελειώσουν τα πρωταθλήματα του μπάσκετ, αν δεις το καλοκαίρι στα νησιά, θα είναι μαζί δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, φίλοι είναι.
1: Έχουν να χωρίσουν τα παιδιά, ρε.
0: Φίλοι είναι.
1: Επειδή είμαστε εμείς κάπρια.
0: Εντάξει. Δηλαδή, είχαν χωρίσει κάτι, ας πούμε, δεν είχαν πάει παίξει του Ολυμπιακού να δουν τον αγώνα της ΑΕΚ με μια ομάδα στο.
1: Ο Γουόρντ με τον Σκοτς μαζί, ρε.
0: Να δουν τους φίλους τους.
1: Πολλές φορές πηγαίνουν μαζί.
0: Δεν χωρίζουν κάτι. Είναι αντίπαλοι μέσα στο. Μέσα στο παιχνίδι μέχρι εκεί, 40-90 λεπτά όπως είναι ο αγώνας.
1: Εμείς το έχουμε.
0: Εμείς το έχουμε αγάγει ότι αυτοί πέφτουν στον δρόμο και θα πλακωθούν στις μπουνιές.
1: Είναι δυνατόν.
0: Φίλοι είναι μεταξύ τους, συνάδελφοι είναι.
1: Βασίλη, φτιάξε το λίγο καλύτερα, ρε φίλε. Γράφεις ότι. Κάτι γράφεις το οποίο δεν βγάζει λίγο νόημα.
0: Α, στο φίλε το ένα καλό παιδί, το άλλο κακόπεδο δεν θα έβαζε παρή γκολ μέχρι σήμερα να παίζανε.
1: Κάτω λίγο καλύτερο να το κάνω.
0: Εντάξει, νομίζω θα βάζει κολυμπαρή, ήταν πολύ καλύτερη, θα πίεζε περισσότερο.
1: Εντάξει, θα το δεν ξέρουμε, θα εντάξει, βρήκε ναι, αλλά, από okay. Μια φάση πέναλτι, ναι, η οποία
0: σαν ομάδα
1: ήταν,
0: όμως ήταν η μύθα με τη μέρα, εντάξει. Μια ομάδα να πήγε κάνουμε, να παίξει ποδόσφαιρο και άλλη πήγε να χαλάσει το ποδόσφαιρο.
1: Διεκδίκησε με περισσότερες φάσεις το να πάρει το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η Παρή. Αλλά είπαμε, δεν ξέρουμε αν τυχόν είχε προηγηθεί Παρή, πώς θα παρουσιαζόταν μετά στο παιχνίδι.
0: Εγώ λέω αυτό που είδα, ότι η Arsenal. Έπαιξε αντιποδόσφαιρο.
1: Πήγε να το κλέψει.
0: Δηλαδή για τελικό ομάδα εσύ που βγαίνει, είναι αίτητη και πάει μέχρι τον τελικό να παίζει τόσο χάλια. Μάλλον να παίζει τόσο αμυντικά, εγώ δεν το περίμενα.
1: Δεκτό είναι, η Chelsea έχει πάρει ευρωπαϊκό.
0: Με το Μουρίνιο. Ναι.
1: Με το Μουρίνιο.
0: Ναι, όμως δεν είχε δείξει τέτοια στοιχεία.
1: Τι έμεινε στο τέλος της ημέρας.
0: Ότι πήρε η Chelsea. Ναι, αλλά η Chelsea όμως τότε όλη τη χρονιά είχε δείξει τέτοια ομάδα. Επί Μουρίνιο. Η Arsenal είχε δείξει μια ομάδα πολύ επιθετική. Να παίρνει μάτς, να κάνει διπλά, να μην χάνει. Στον τελικό, μάλλον φοβήθηκε ο Σιλό την πεντάρα της Ίντερ.
1: Και πας με μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα, σαν ποιότητα ομάδας και σε θέμα. Αν πας και δεν παίξεις κλεφτοπόλεμο, το πιθανότερο είναι να σε ξεβρακώσει, να το πούμε έτσι. Εντάξει, παιδί μου,
0: όσο και πάλι ο Αρτέτα ίσως να σκέφτηκε ότι την πέσουν η Ίντερ, που πήγε και έφαγε 5 και να σκέφτηκε ότι κοίταξε να δεις η Παρή το ποτάμι το πήρε πολύ εύκολα στη Γαλλία και έβαζε συνέχεια πολλές αλλαγές. Ενώ οι άλλοι παίζανε
1: μέχρι
0: στα
1: τέλος,
0: κόκκινα, οι βασικοί μέχρι τέλος. Η Παρή κάποια σημείο και μετά ξεκούρασε πολλούς παίκτες. Δεν τους έβαζε.
1: Η Arsenal το πήγε με τον τρόπο που πίστευε ότι θα μπορούσε να το πάρει. Τακτικά ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ διαβασμένη. Έκλεισε τους διαδρόμους και ακόμα και τον γκολ που βρήκε, ας πούμε, η Παρή, το βρήκε από στημένη φάση. Δεν το βρήκε από οργάνωση.
0: Ναι, γιατί ο παίκτης ο Γεωργιανός τελικά πήγε αλλαγή.
1: Ακριβώς. Του εκλάταρε. Καταρχήν, να σου θυμίσω μια φάση που φύγε κόντρα, πήρε την κεφαλιά ο Γκβαραξέλια, βγήκε τέτα-τέτ και.
0: Ναι.
1: Και μετά από εκείνο το σημείο οι γκράμπες τον εκκρεμάσανε και βγήκε αλλαγή. Δεν άντεξε να πάει παραπάνω από το 75-80. Λοιπόν, η Άλσε να το πήγε το παιχνίδι εκεί που πήρε και το πήγε να πάρει ένα παιχνίδι που το χάσε οριακά στα πέναλτι. Εντάξει. Αν το έπαιρνε, θα λέγανε το πήρε η Arsenal. Δεν το πήρε η Arsenal γιατί ήταν καλύτερη ομάδα. Ωραία, το δεχόμαστε. Αλλά το πήγε στα ωριά της. Θα το κλέβε το παιχνίδι η Arsenal.
0: Ναι, το πήγε. Από την παράταση μετά το πήγε.
1: Δεν θα θυμόταν κανείς ότι το πήρε η Arsenal με τον τρόπο αυτόν, με αντιποδόσφαιρο.
0: Ναι, το θυμόταν. Όπως θυμάστε τώρα τη Τζέλση εσύ. Αν το θυμόταν.
1: Ρε Βασίλη,
0: πώς θυμάστε τη Τζέλση τώρα εσύ.
1: Ιστορία τη γράφει.
0: Ναι, άλλο ιστορία τη γράφει. Αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο θα το θυμόταν. Όπως είπε τώρα εσύ Τζέλση.
1: Ναι, ωραία.
0: Μετά από τόσα χρόνια το θυμάσαι.
1: Γράφει όμως Τζέλση.
0: Τζέλση γράφει, ναι.
1: Α, μπράβο. Αν το έπαινε η Arsenal. Θα γράφει.
0: Ναι, θα γράφει Arsenal. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Εμείς κρατάμε τώρα τι θα γινόταν στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, εντάξει.

0: Για το φίλο που με ρωτάει αν θα μείνει ο Μπάρτλε στην ΑΕΚ. Φίλε, δεν ξέρω. Νομίζω δεν έχει ακουστεί κάτι, ας πούμε. Ξέρω αν φύγει κάποια ομάδα πιο έτσι ευρωλυγκά.
1: Δυνατό, τεσάρι, δυνατό.
0: Ο Μπάρτλε, λέω, το σκόρερ.
1: Α, το γκάρντ, έτσι.
0: Το γκάρντ. Πολύ καλό παίκτη. Βγήκε ο πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα.
1: Το Γκρέι είναι
0: παίκτη. Ο Γκρέι λέει για τον Μπάουκ. Λένε για τον Μπάουκ, αλλά δεν έχουν ακόμα βγάλει. Έτσι ακούστηκε.
1: Είναι παίκτη που μπορεί να σταθεί σε ψηλό το επίπεδο. Δυνατό παιδί. Θα δούμε, θα δούμε. Τώρα για 20-25 μέρες θα ασχολιόμαστε με τα γραφικά. Πώς θα πουλήσουν οι φίλες, Άγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τον Άρη διαβάζω πολλά και διάφορα, για τον Σπανούλη.
1: Κοίταξε, είναι
0: τώρα διαβάζω ένα θεματάκι ότι κλείνει το Χαραλαμπόπλο για 2 χρόνια.
1: Είναι δεδομένο ότι αν πάει ο Σπανούλης θα πέσουν χρήματα. Είναι δεδομένο, έτσι, στο λέω 100%. Αν τυχόν πάει ο Σπανούλης, θα πέσουν χρήματα.
0: Έχει ο Κινέζος.
1: Και θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ αυτό, έτσι.

0: Ναι, έχει προέχει λεφτά. Ο Άρης είναι πρόεδρος.
1: Μα σου λέω, πολύ, είναι, πολύ είναι πώς να το πω έτσι, θα είναι, είναι ο Σπανούλης πάει σε ομάδες που ξέρει ότι θα υπάρχει προοπτική.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και το Περιστέρι όταν πήρε, πήγε και πέσανε λεφτά.
0: Εξίσου... όχι πολλά όσο τώρα στον Άρη όχι, και στον ΠΑΟ.
1: Όχι, αλλά κοίταξε.
0: Για Περιστέρι όμως ναι. Για Περιστέρι όμως ναι.
1: Το Περιστέρι τώρα με τον Ξανθόπουλο προπονητή είναι.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα.
1: Με τελείως διαφορετικό σκεπτικό.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα. Όμως.
1: Πολύ κακή ομάδα και.
0: Καλή ομάδα.
1: Πολύ λίγα λεφτά.
0: Όχι κακή ομάδα που είπε.
1: Εννοείται. Ξανθόπουλο
0: καλή ομάδα.
1: Πολύ, πολύ καλή ομάδα.
0: Κακή είπε γι' αυτό.
1: Όχι, κακή είπα. Λάθος. Λάθος είπα.
0: Τώρα φίλε για την ΑΕΚ θα κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αγγελόπουλος.
1: Παρουσίασε ένα διαφορετικό project.
0: Εντάξει, συλλογικά και η ΑΕΚ θα κινηθεί, δεν ξέρω αν φτάσει στα επίπεδα, δύσκολο να φτάσει στα επίπεδα. Δεν έχει δείξει ότι φτάνει τόσο ψηλά ο Αγγελόπουλος.
1: Είναι εύκολο, μωρέ, παιδιά. Σε σχέση με Μιστακίδη και με... είναι οι άνθρωποι βάζουν από την τσέπη τους τώρα στο μπάσκετ, ό,τι και να λέμε.
0: Εντάξει, έβγαξε το γήπεδο ο άνθρωπος.
1: Εννοείται. Την
0: έχει πάρει με την ΑΕΚ ένα κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Σαν να παρήγγειλε στο Champions League, ναι, όταν παίζει τον Ολυμπιακό. Πήρε μια Ευρωλίγκ, πήρε ένα κύπελλο.
1: Δύο έχει πάρει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ένα τώρα.
1: Για κύπελλο λες στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό που ήταν σαν να είχε πάρει το Ευρωλίγκα τότε. Τον Ολυμπιακό κέρδισε.
1: Εννοείται.
0: Με σπανούλη και αυτά μέσα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πήρε το κύπελλο, έκανε τη χρονιά που πήρε το.
1: Πήρε δύο Champions League.
0: Ένα Champions League. Τώρα το χάσε εδώ.
1: Περίμενε, δύο νομίζω έχει πάρει η ΑΕΚ. Δύο Champions League νομίζω έχει πάρει. Ιδέα μου είναι. Προλαβαίνει κάποιο να μα στείλει.
0: Ένα Champions League έχει πάρει. Τώρα το χάσε. Παίζαμε εδώ, το χάσε. Το προπέρσινο παίξανε πάλι εδώ. Φέτος πήγε τελικό, μετά κατάφερε. Εντάξει, δηλαδή για ΑΕΚ, α πούμε, που δεν έχει το budget του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα.
1: Δύσκολο.
0: Σου λέω και πάλι το κύπελο πήρε ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τότε ήταν σαν να έχει πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, γεγονός.
0: Δηλαδή έχει ταβάνι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχουν ταβάνι μεταγραφικό και μπορεί να φτάσουν 50 εκατομμύρια. Ναι, όπως έφτασε 40 εκατομμύρια ο Γιαννακόπουλος φέτος. Ανεβάζει τον μπάτζετ Ολυμπιακός φέτος, ανεβάζει τον μπάτζετ Ολυμπιακός. Εκεί δεν μπορεί να φτάσει 40 εκατομμύρια.
1: Η διαφορά είναι αυτό που λέμε στη second unit που μπαίνει η αλλαγή τώρα ο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω,
1: και
0: φίλε.
1: Μπαίνει στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορεί παραπάνω άνθρωπος, αυτό μπορεί να κάνει. Έχει κάνει πολλά πράγματα, δεν έχει κάνει λίγα.
1: Και δεν το συζητάμε κιόλα.
0: Μακάρι να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Οικονομικό υγιή. Σαν οργανισμό, σου έχει φτιάξει το γήπεδο, ένα πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Φοβερό γήπεδο. Έτσι. Φοβερό γήπεδο.

0: coast. Pain still peeling by the. Α, πάρα να διαβάζω αυτό που λέγαμε. Ο Ολυμπιακός μπορεί να αναγκαστεί να παίξει εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, κοίταξε.
0: Διάβαζα για το. Για το γήπεδο τη ΑΕΚ υπάρχουν και θέματα εκεί, λέει, με τις ημερομηνίες των αγώνων.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να βγει. Παίζει
0: και η ΑΕΚ, ναι, παίζει και η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: κοίταξε. Παίζει, παίζει πέντε, υπάρχει και Ευρωλίγκα πέμπτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα.
0: Γιατί ξέρεις, διαβάζω εδώ πέρα ότι έχει πέμπτη η ΑΕΚ παιχνίδια στο κόφερνς. Υπάρχει και Ευρωλίγκα που είναι πέμπτη.
1: Ναι.
0: Οι δύο διοργανώσεις είναι στα μαχαίρια. Ναι. Για να κάνουν κλειδάριθμους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: θα δείτε
1: ναι, ναι,
0: πολλά τα μπερδέματα. Γιατί μπορεί να σου πει, στιγμή... να παίξουμε στο Λιώσια. Μπορεί να σου πει όμως η αρχή της, του Champions League, α πει εμείς είμαστε στα μαχαίρια. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν βάζουμε κλειδάριθμο. Πώς θα γίνει, καταλάβες. Είναι μπέρδεμα.
1: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τρία γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες Ευρωλίγκας. Θεωρώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ο ΑΚΑ. Σεφ.
0: Σεφ δεν υπάρχει.
1: Το Παλατάκι. Οπότε το Σεφ είναι off.
0: Και τα Λιώσια.
1: Το Παλατάκι δεν πρόκειται να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τα Λιώσια.
1: Για κανένα λόγο. Τα Λιώσια για κάποιο λόγο.
0: Αν πεις λίγος, 5.000 δεν είναι πολλά.
1: Τέσσερις μήνες ο Ολυμπιακός θα ξεσπιτωθεί και αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού ποιο θα είναι το γήπεδο που θα παίξει και θα φιλοξενήσει.
0: Και ξέρεις τι είναι το θέμα, Μόρτα.
1: Για 4-5 μήνες του Ολυμπιακού.
0: Είναι θέμα και ήταν. Γιατί εδώ πέρα λέει υπάρχει σενάριο για εξορία. Να εννοεί ότι σερβίες για πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά να πας εκεί να πας. Τα διαρκέας θα πουλήσει, θα πουλήσεις.
1: Δεν πρόκειται. Είδες. Ο Ολυμπιακός αν τα πουλήσει διαρκέας θα τα πουλήσει μισή τιμή.
0: Είδες. Και ποιος θα πάει.
1: Κοίταξε, Βουλγαρία θα
0: πει. Ναι, αλλά κάθε Πέμπτη θα βγαίνει, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη για να είναι διπλή εβδομάδα.
1: Άστα. Έγινε, θα είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, να μου πει δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, να φτιάξει το γήπεδο.
1: Εφόσον πρέπει να φτιάξει το γήπεδο, ναι. Εφόσον πρέπει να φτιάξει το γήπεδο, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα είναι πως έτσι που έχει οργανωθεί το μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κλειστά συμβόλαια δεν δίνει δυνατότητα σε κάποιον να κάνει την έκπληξη. Αυτό θα μειώσει το ενδιαφέρον μακροπρόθεσμα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Όσο η Ευρωλίγκα είναι κλειστό κλαμπ.
1: Ξέρω ρε Μπίλη, αυτή τη στιγμή ως τώρα πάντως σαν project όσο πάει γίνεται και καλύτερο.
0: Ναι,
1: τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν καλό όμως να βάζουν. Σου λέω εδώ, βγήκες πρώτος κανονική διάρκεια. Θα βγεις στην Ευρωλίγκα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Γιατί θα δώσει και δικαίωμα στην ομάδα που την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη να κάνουν όσο μπορούν παραπάνω
1: δυστυχώς,
0: χρήματα για να μπουν στην Ευρωλίγκα.
1: Δυστυχώς από ό,τι βλέπεις ακόμα
0: λέω.
1: Και.
0: Όχι ότι είναι άσχημη Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία Ευρωλίγκα, είναι φοβερή.
1: Σαν project ως τώρα τουλάχιστον παρουσιάζει βελτίωση συνεχή.
0: Ναι, αλλά απομακρύνεις όμως
1: ομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε, επειδή πάνε να μπει σφήνα το NBA Europe που λένε, θα δούμε από εκεί και πέρα το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει
0: ναι.
1: η όλη η διοργάνωση και πόσο μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο του. Του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
0: Εντάξει, βέβαια. Να και ας πούμε τώρα η Μπουργκ δεν θέλει να πάει. Δεν έχω δυνατότητα να πάω να παίξω Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν όμως και χώρες που δίνουν ένα εισιτήριο.
1: Έτσι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν διαφωνώ ότι θα ήθελα ας πούμε, να πηγαίνουν οι πρωταθλητές κάθε χώρας που θα ήταν δικαιωματικά να παίρνουμε κάποιο εισιτήριο ή αυτές που πάνε να παρουσιάσουν. Σε θέμα εισιτηρίων, κάτι καλό.
0: Και τώρα έχουν, μιλάμε τώρα, άμα δεις, πώς έχουν φτάσει οργανώσεις. Κάτι FIBA, EuroCup, FIBA, διάλογο.
1: Τώρα
0: πούμε άλλο,
1: η Μονακό, για παράδειγμα, θα είναι του χρόνου στην Εστού.
0: Δεν θα είναι.
1: Οπότε γι' αυτό πήγε και για την
0: Πόρτο.
1: Οπότε φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά, και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά σκητάλη παίρνει ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς το βράδυ μπορεί να τα πούμε, μπορεί και να μην τα πούμε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάμε χωριό με τη μαμά, τα παιδιά, η γυναίκα να δούμε την πεθερά.
1: Έτσι.
0: Να πάνε τα συμπεθέρια εκεί. Έχουμε και τα γενέθλια αύριο, μου ετοιμάζουν τούρτα στη Φάδο. Αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Θα με ακούσετε το βράδυ αν. Δεν πάω, αλλιώς Δευτέρα βράδυ.
1: Εγώ εύχομαι να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου
0: με
1: εκεί που,
0: στη Φάδο.
1: Που αγαπάς. Ναι.
0: Με στη Φάδο, στην πεθερά μου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο. Διάσημος ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντρέωτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου. Με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε, στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλεπτους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μόρεν Ντιάγε της Πόγκον σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βόρειο Αμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Εντρέωτεν Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Το 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά, πάμε για 8. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, θα τα πούμε και με τους ρεπόρτερ μας. Κεντρικό θέμα φυσικά είναι ο τελικός της Champions League. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε πως στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι αυτή η ψυχούλα που σηκώνει και γροθιά από ό,τι βλέπω. Όχι, σηκώνει το χεράκι του. Δεν έχει φως, ρε Νικό. Άναψε λίγο το φως. Όντως, άναψε το γιατί δεν σε βλέπω. Δηλαδή, να θες να μου πεις κάτι, δεν μπορεί. Τώρα σε βλέπω. Μπράβο, μου κάνεις και thumbs up. Είναι ο Νικολάκης ο Κατσάτσος.

Όπως έχουμε ξαναπεί, εντάξει, είμαστε στον απόϊχο του τελικού του Champions League. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεύτερη και στην ιστορία της, το βαρύτιμο τρόπαιο, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά που λέμε. Παράλληλα έγινε η ένατη ομάδα που καταφέρει να κάνει το back-to-back, καταφέρει να πάρει δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο και είναι η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid που, μάλλον συγγνώμη, είναι η δεύτερη ομάδα που κατακτά τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά με την ονομασία του Champions League. Οι προηγούμενες 7 ήταν με την ονομασία του κυπέλου πρωταθλητριών. Από την αρχή όμως της διοργάνωσης είναι η ένατη ομάδα.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Φυσικά θα πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ. Θα πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Δόρτζη. Τι κάνεις, φίλε?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Εδώ. Ούτε τριήμερο, ούτε τίποτα. Για κάποιους που λένε για τριήμερα και για έξω. Προλαβαίνω το Γερασίμου στην ουσία, γι' αυτό κατάλαβες. Εδώ για κάποιους άλλους. Χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Βασίλη, σε όλους τους φίλους αγροτές 943 Τερβέτεν Sports. Σιγά σιγά τώρα που καλυτερεύει ο καιρός, μπαίνουμε από Δευτέρα στο καλοκαίρι, έμαθα ότι οι παραλίες γεμίζουν. Αυτά. Πάμε τώρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς να δούμε τι γίνεται στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσοχή νομίζω όλων των φιλάθλων του Τριφυλιού είναι προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών της Greek Basket League. Στο μεταξύ έχουμε και μήνυμα από τον Βασίλη τον Γερασίμου. Σε ποια πισίνα είναι τώρα ο τυχερός?
1: Είδες, περίμενε. Δες πόσο μπροστά ήμουνα, φίλε. Επειδή ξέρω, τον έχω γεννήσει τον Βασίλη, 35 χρόνια φίλοι τώρα. Ξέρω αν ήταν τώρα εκεί τι θα μου έλεγε για πισίνες, για Μύκονο και για τέτοια. Είδες που τον πρόλαβα. Ήξερα τι θα πει.
0: Και εμένα πιο πριν βέβαια τα ίδια μου έλεγες.
1: Άκου, ναι. Του απαντώ με ένα τραγούδι του κουμπάρου του και φίλου μου, του Γιάννη του Βασιλείου, που λέει φήμες. Μονάχα με τα μάτια σου αν είδες, καλέ μου φίλε Βασίλη. Σωστός?
0: Πολύ σωστός, πολύ σωστός, Άγγι μου.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα δικά μας.
0: Νομίζω, όπως είπα και πιο πριν, η προσοχή νομίζω του Παναθηναϊκού, κυρίως των οπαδών θέλω να πω του Παναθηναϊκού, είναι νομίζω προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί φέτος η σεζόν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα δύο αθλήματα τα κάνανε νερόιδο, που λέει και στο χωριό μου.
0: Βέβαια η σεζόν στο μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω τα κάνανε νερόιδο με την έννοια της Ευρωλίγκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός με το καλύτερο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός που γινόταν το Final Four στο σπίτι του, δεν κατάφερε να είναι εκεί. Και από τη στιγμή που κάνει και το 0-2 στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Δεν είναι αποτυχία όλο αυτό? Είναι. Λοιπόν, αν καταφέρει και πάρει το πρωτάθλημα, για μένα δεν μπορείς να πισώζεις τη χρονιά. Είναι κάτι γιατί έχεις κάνει ένα double or gay. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και να χάσει το πρωτάθλημα, ποιος θα του πει τίποτα? Έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Όχι ότι δεν το θέλει, μην παρεξηγηθώ. Απλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά φαντάσου τώρα να έχανε το ευρωπαϊκό, να μην το έπαιρνε το ευρωπαϊκό. Να είχαν και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός στα κάγκελα. Βλέπεις λοιπόν πως αλλάζουν οι ισορροπίες πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός τι έχει μείνει πλέον? Να πάρει το πρωτάθλημα για να σώσει ό,τι σώζεται. Όχι τι θα σώσει τη χρονιά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα βέβαια πάντα αυτά τα μάτς των δύο αιωνίων δεν χωράνε προβλέψεις. Βέβαια κατ' εμέ αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Πιο ομάδα δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός είδαμε και με τον ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο ζωρίστηκε πάρα πολύ. Ίσως πιο πολύ ζωρίστηκε το πρώτο από ότι στη Θεσσαλονίκη.
0: Λογικό, γιατί πήγε και παράταση το παιχνίδι, οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω φάνηκε,
1: ότι
0: ζορίστηκε.
1: Ναι. Είναι θέμα αυτό τώρα. Ο Παναθηναϊκός αν εμφανιστεί έτσι όπως τον είδαμε τελευταία και σταμάτησε με τη Βαλένθια και σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει καμία τύχη. Εκτός αν ο Ολυμπιακός αυτοκτονήσει με την έννοια ότι το μυαλό μας πλέον είναι, πήραμε το ευρωπαϊκό στις παραλίες και κατεβήκανε οι φανέλες χωρίς τα κορμιά να παίξουν. Που δεν νομίζω με Μπαρτζόκα για αυτά να γίνει κάτι τέτοιο, απλά λέω μια περίπτωση. Η σειρά για μένα είναι δύσκολη. Θα δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Θα το δούμε, δόξα τω Θεώ, έρχονται. Κοντός Ψαλμός Αλλούια, Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Ασαμάν τώρα για μένα είναι με το ένα πόδι εκτός, δεν τα πάει καθόλου καλά με πολλούς παίκτες. Οι παίκτες, βλέπεις, δεν είναι ομάδα ρε παιδί μου, δεν είναι ομάδα, δεν. Θα δούμε. Θέλει αλλαγές εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε για αυτά.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Υγεία να έχουμε να το αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε και στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πολλά πράγματα. Στην ουσία είμαστε εν αναμονή του νέου προπονητή του Νίστρου στον Παναθηναϊκό. Το είπα και χθες. Είχα μια πληροφορία για τη Δευτέρα μεσημέρι. Αύριο δηλαδή να έρθει. Σημασία έχει ότι για αύριο μεθαύριο, πιστεύουμε στην εβδομάδα ή στις αρχές ώρα στην εβδομάδα, να έχουμε παρουσίαση, γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπογραφές και λεφτά δεν έγιναν εδώ διαζώσεις. για να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου και να σηκώσει μανίκια για να βιάσει δουλειά, και έχει, όπως λέγαμε και χθες, πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Και πρώτα απ' όλα στα καλοκαιρινά νοκάουτ, έτσι, γιατί σιγά σιγά μειώνεται ο χρόνος που έχει για την προετοιμασία, για τις μεταγραφές, για τις αποδεσμεύσεις. Εντάξει, και τώρα που λέω προετοιμασία, ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι από τους περσινούς τραυματίες ποιοι θα προλάβουν, να το δούμε αυτό, αυτές τις 12 μέρες που θα είναι στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, να είναι και εκείνοι εκεί. Δηλαδή, είδαμε τον Ίγκασον προς το τέλος να έχει ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Και μετά βγήκε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ίσως να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ηγετική, αυτή είναι άποψη, έτσι δεν είναι ρεπορτάζ, ηγετική φυσιογνωμία. Δεν μπορεί να μην αρέσει αυτός ο παίκτης στον Ίστρου. Έτσι νομίζω. Τώρα, από εκεί πέρα, Γετβάη ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα πάει στην πατρίδα του. Θα το δούμε. Γιατί σίγουρα πρέπει για να βιάσει το ρόστερ να φύγει κάποιο στόπερ. Θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Πάλμερ Μπράουν. Εάν θα δώσει το OK να μείνει ή να αποχωρήσει. Νομίζω ένα διάστημα είχε πάθει ο Ίγκασον. Οπότε λογικά θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία. Τραυματίας φεύγει και ο Πάλμερ Μπράουν στο τελευταίο μάτς, αν θυμάσαι. Πολύ πιεσμένος. Γιατί ο Μπενίτεθ δεν έκανε εκτεταμένο rotation, αν θυμάσαι. Έχει τα δικά του προβλήματα. Αν έχει κάποια πρόταση, εγώ πιστεύω θα απολυθεί. Θα δούμε τώρα. Με τα τωρινά δεδομένα, επειδή έχει συμβόλαιο, λογικά θα είναι με την έναρξη του πρωταθλήματος και οκ. Okay. Ελπίζω να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έτσι. Για τον Κάτερ να πούμε ότι και αυτός τραυματίας, έχασε στο τέλος της σεζόν, δεν τον είδαμε. Από τις ακαδημίες σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι δεν το συζητάμε, στο επόμενο ρόστερ. Και αυτός είχε πάθει θελάση στο δικέφαλο μια εβδομάδα σχεδόν πριν το τέλος της σεζόν, και αυτός θα το ξεπεράσει και θα είναι στην αποστολή. Ο Ντέσσερς, να πούμε ότι με όλο αυτό που έχει συμβεί δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να είναι απόλυτα έτοιμος για να βγάλει την προετοιμασία. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, για να μην πιεστεί κιόλας ο παίκτης, γιατί έκανε και την επέμβαση, αν θυμάσαι, θέλει κάποιο χρόνο για να επανέλθει, και ίσως γι' αυτό ακούμε και ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για επιθετικό, και μιλάγαμε και χθες για το Ράσνοντερ, γιατί θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς και με τον Σφιντέρσκι. Δεν νομίζω να μείνουν και οι δύο, και αν φύγουνε είτε δανεικός ο Πάντοβιτς και μεταγραφή ο Σφιντέρσκι, δεν μπορεί να πάει να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια μόνο με τον Ντετέι, το οποίο πιθανό είναι να ανέβει και ο Ντεμπής, από την K19, αλλά δεν μπορεί να ρίξει το βάρος σε ένα νέο παιδί, έτσι, και μόνο με τον Ντετέι. Γι' αυτό το λέω, ότι κάτι θα κάνει και στην επίθεση εκεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα,
0: καταρχάς, η προετοιμασία πότε είναι, πότε φεύγει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά για να ξεκινήσει?
1: 22 του Ιούνιου.
0: Άρα δεν αργεί ιδιαίτερα.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω, δεν έχει χρόνο. Ανεπίσημα, αν δεν κάνω λάθος, κάτι 15 θα μαζευτούν για τα εργοματικά και όλα αυτά, θα φύγουν 22 μέχρι 7 του Ιούλη, θα επιστρέψουν, 15 θα μάθουν τον αντίπαλο.
0: Νομίζω δεύτερο προκριματικό δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Τρίτο.
0: Α, τρίτο είναι. Okay.
1: Τρεις, έχει δουλειά. Πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες, φίλε.
0: Άρα δεύτερο προκριματικό. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, δεύτερο και πλέον, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί τρεις, ναι, εγώ δεν το πω.
0: Γιατί εγώ χάσα λίγο το μέτρο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να
1: μαζευτεί. Είμαι γέρος άνθρωπος είμαι τώρα.
0: Έλα που σε γέρος εσύ. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Γι' αυτό και λέω, θα ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Γι' αυτό είπα να μπερδέψω.
0: Από τους υπόλοιπους. Ναι. Οπότε σίγουρα δεν αργούν. Και πρέπει και ο Νίστρουπ τώρα θα έχει. Μου είπες 15 θα αρχίσουν να μαζεύονται για τα εργομετρικά. Θα κάνουν και μερικές προπονήσεις, φαντάζομαι, στο
1: Κοροπή
0: εν ώψη προετοιμασίας. Το θέμα είναι ότι έχει 15 μέρες για να ξεκινήσει να φτιάχνει ρόστερ.
1: Δεν είναι εύκολα, και να σου πω κάτι οπωσδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πονάει. Πού πονάει? Δεν έχει τερματοφύλακα. Αριστερό δεξί μπακ δεν έχει. Δεν έχει εννοώ backup, έτσι. Έχει τον Κυριακόπουλο, έχει τον Ιταλό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο Καλάμπρια μπορεί να φέρει πρόταση. Μπορεί, γιατί ακούγεται γενικά από την Ιταλία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός, φίλε. Και πρέπει να τα λύσει και ο Νίστρουπ μαζί με Κοτσόλη, Κορόλαν, Μίνι Μπαλτίνι, έτσι. Λοιπόν, και από ότι μάλλον λογικά τις επόμενες ημέρες, αν έρθει Δευτέρα, το πιο πιθανό που σου είπα για αύριο το μεσημέρι, έχω μάθει, έτσι. Αυτά αλλάζουν από τη στιγμή με τα εισιτήρια και ανάλογα αλλάζουν. Εγώ χτες, προχθές μάλλον είχα μάθει, θα έρθει Δευτέρα. Τώρα θα το δούμε. Για να ξεκινήσει να πιάσει δουλειά. Θα έρθει και μετά τον Ίσου, θα βρεθεί και στην Ελλάδα ο Μπαλτίνι. Ίσως μέσα στην εβδομάδα ο Μπαλτίνι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι στη Ρώμη αυτή τη στιγμή. Για να έχουν, έχουν τις συζητήσεις και με τον καινούριο προπονητή, με τον Αλαφούζο, με τον Κοτσόλη. Σύμβουλος του Αλαφούζου θυμίζω ο Μπαλτίνι. Δηλαδή από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, από Τρίτη βασικά, ξεκινά είναι οι μέρες κάθε μία είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό κατά με. Κατά πόσο όμως θα μπορέσει να πάρει τους παίκτες, έστω κάποιους από τους παίκτες που χρειάζεται, να μην πάει γυμνός στην Ευρώπη. Γιατί, πρόσεξε, πρέπει να έχει κάποιους έτοιμο πόλεμους παίκτες, να φτιάξει την ομάδα έτσι ώστε για τα προκριματικά, αλλά χωρίς να την πατήσει και στο πρωτάθλημα. Γιατί σίγουρα δεν πρόκειται να, για μένα, κατά μένα, ολοκληρωθεί το ρόστερ αμέσως τώρα. Και μην ξεχνάμε, το είπα και χθες με το Μουντιάλ, έτσι. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο όσον αφορά τις μεταγραφές. Σε πολλά επίπεδα, γιατί μια μεταγραφή, ξέρεις, δεν γίνεται σήμερα, σου μίλησε και αύριο έκλεισες. Μιλάνε, κάποιοι περιμένουν, θέλουν χρόνο, γιατί σου λέει θα πάω να παίξω και στο Μουντιάλ. Εσύ μου δίνεις 10, είσαι η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη πρόταση. Αν παίξω στο Μουντιάλ και πάει καλά η χώρα μου, ή βάλω και 2-3 γκολ και φανώ και ή ξέρω εγώ κάνω καλές εμφανίσεις, θα μου έρθει ο Ιταλός και θα μου πει 20. Πού θα πάω, στην Ελλάδα? Όχι. Καταλαβαίνεις, είναι θέμα αυτό για τις μεταγραφές, ειδικά των ελληνικών ομάδων. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, φίλε. Έχει, πώς το λένε, έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός. Να πω, εντάχει, ότι ο Μπενίτης ήταν καλεσμένος από την UEFA, ήταν χθες στον τελικό, τα είπαμε και χθες. Είχε πάει και ο Τσέριν, από ό,τι ξέρω, στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει τον τελικό. Γιατί ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έτσι μάθαμε ότι ήταν εκεί. Επίσης, αυτά που είπαμε χθες δεν έχει αλλάξει κάτι για Ζαγαρίτη, που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό.
0: Την απόφαση νομίζω ότι αυτή θα την πάρει ο Νίστρουπ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εννοείται, εννοείται. Πάντα σε συνεννόηση με Κοτσόλη,
0: Κορώνα, Μπαλτίνι, τους πάντες εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν παίρνει ένας μόνο την απόφαση. Καλά, την απόφαση την τελική την παίρνει ο Λαφούζος που πληρώνει. Έτσι.
0: Καλά, ισχύει αυτό. Εντάξει. Πάνω απ' όλα νομίζω είναι πάντα ο πρόεδρος.
1: Πάντα ο πρόεδρος, έτσι. Για τον περπατάς στον δρόμο και φωνάξεις πρόεδρε, θα γυρίσουν οι μισοί.
0: Καλά, ναι. Άμα μπει σε ένα λεωφορείο και φωνάξεις πρόεδρε, εντάξει. Θα γυρίσει μέχρι και το τιμόνι του λεωφορείου πλέον.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Είμαστε σε αναμονή, φίλε. Πάντως, να πω την υποθεσμία για την προτεραιότητα στο Βοτανικό λίγη σήμερα από ό,τι είδα, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Αριστέχνης Παναθηναϊκός, που καλεί όλους όσους δεν είναι μέλη να γίνουν μέλη για να έχουν για τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό. Βλέπεις ότι και ο Αριστέχνης κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού. Και όπως λέει η ανακοίνωση, η ΠΑΕ και ο Αριστέχνης κινούνται μαζί για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωστοποιήθηκε, λέει, ότι οι προϋποθέσεις ως αποκτήσεις της διαρκείας της σεζόν 26-27 θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάθε διαρκείας, το θυμίζω αυτό, της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι στην αγωνιστική περίοδο 27-28, για τις κατηγορίες τους προνομιούχους, όπως λέει, για το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας, που θυμίζω ότι είναι όσοι έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο, δηλαδή 25-26 αυτοί που είχαν, και αυτοί που θα αποκτήσουν το 26-27, αυτοί που έρχεται δηλαδή. Και το δεύτερο γκρουπ που αφορά όσους αγοράσουν διαρκεία στην επόμενη σεζόν, 26-27, και έχοντας παράλληλα προβεί έως σήμερα, 31 δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, 31.
1: Σήμερα, σε εγγραφή του ως μέλη του Εραστέχνη. Και λέει, εξηγείται τον τρόπο που, πώς μπορεί να γίνει ο άλλος μέλος. Γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Επισημαίνει ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα γι' αυτό. Οπότε όσοι πιστεύει, παιδιά, προσέλθετε.
0: Έγινε. Έγινε, Σάκη. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Τόσο άλλο μας πιέζει και ο χρόνος. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άμα μας πιέζει ο χρόνος, να φεύγω διακριτικά. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Καλή συνέχεια σε εσένα και στην
0: παιδιά
1: εκεί πέρα. Και στους φίλους ακροατές. Γεια χαρά, φίλε.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί. Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος.

Να πούμε λοιπόν πως έχουμε και μία είδηση, όχι τη τελευταία στιγμή, αλλά έχουμε μία είδηση, πως η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια είναι την 1η και την 4η Οκτωβρίου, 1 και 4 Οκτωβρίου λοιπόν, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, τι λέτε, πάμε Ολυμπιακό, πάμε προς Πειραιά. Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Εντάξει, καλά, ας πούμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζω, έχουμε, εντάξει, το έχουμε αναφέρει και όλα, είναι και λίγο κοινό μυστικό, η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και η ανακοίνωση της απόκτησης του Νάι Λόπεθ.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, Γιώργο, που έρχεται θα έχουμε τις πρώτες απτύξεις. Αυτά τα δύο ονόματα, εντάξει, το Φορτούνη είναι γνωστό, είναι θέμα χρόνου πότε θα ανακοινωθεί, είναι υπογράψει και το συμβόλαιο για 2 χρόνια από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και ο Νάι Λόπεθ, ο οποίος είναι επιθυμία του προπονητή και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Το τρίτο νέο πρόσωπο που πιθανότατα, Γιώργο, θα δούμε σύντομα να ανακοινώνεται είναι ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, ο δεύτερος τερματοφύλακας του Ντζολάκη. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Πολωνός Μίστα της Ρίο Αβε. Επιβεβαιώνεται αυτό και από την Πορτογαλία, γιατί η Ρίο Αβε πήρε ένα τερματοφύλακα που θα είναι βασικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Οπότε φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει τον Ολυμπιακό να προχωρήσουν στη μεταγραφή του Μίστα, ο οποίος ήταν βασικός στη Ρίο Άβεν, να πούμε έτσι, και μάλιστα είχε βγει και πέρσι νομίζω μέσα στους 3 καλύτερους τερματοφύλακες του πρωταθλήματος, και φέτος επίσης απλά είχε ένα τραυματισμό και έμεινε λίγο πίσω, αλλά γενικά είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι αξιολογούν στον Ολυμπιακό για να επενδύσουν πάνω του και να έρθει να είναι δεύτερος μακάπ του Ντζολάκη.
0: Το ερώτημα είναι, ο Μίστα, αυτός που θα έρθει για να είναι δεύτερος ή για να παλέψει για την δεκάδα με τον Ντζολάκη?
1: Όχι, δεν μιλάμε για τερματοφύλακα που να έρθει στον Ολυμπιακό και να παλέψει την δεκάδα με τον Τζολάκη, κύριε Γιώργο. Είναι δεύτερο τερματοφύλακα, θα καλύψει τη θέση του Πασχαλάκη. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, είναι άλλη υποθέση. Αλλά ο Τζολάκης δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Τζολάκης δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η εκτίμηση για τον Έλληνα τερματοφύλακα. Και ας ακούγονται προτάσεις από εδώ και από εκεί, και ειδικά από την Premier League, γιατί και η Λίντς έκανε μια πρόταση, αλλά νομίζω όχι με τα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Οπότε μιλάμε για τον δεύτερο τερματοφύλακα πίσω από τον Τζολάκη.
0: Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι ο Τζολάκης, υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που δεν φεύγει και είναι το θέμα των Ελλήνων, έτσι?
1: Εννοείται, αλλά τώρα μου έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια, δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει αυτός ο λόγος.
0: Κοίταξε, εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, το ίδιο ισχύει και για την κυρία του Μουζακίτη, αλλά επειδή ανέφερες αυτό το θέμα, να σου πω ότι ασχολούνται πολύ με τον Ολυμπιακό, για τους Έλληνες, για τους 8 που θα πρέπει να είναι στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 3 Έλληνες, Μουζακίτη, Τζολάκη και Ρέτσο, και ο Φορτούνης. Ο Καλογερόπουλος φεύγει, αλλά νομίζω να πάει στη Μόντζα μάλλον, αν και λέγεται ότι υπάρχει άλλη πρόταση. Αν και νομίζω ότι το κενό του Καλογερόπουλου στην ελληνική λίστα να το καλύψει ο Κουτσίδης, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό Β, με αξιόλογα προσόντα και αυτός, στο στυλ του Καλογερόπουλου είναι. Οπότε αυτός θα πάρει τη θέση στο ρόστερ.
0: Τον είχα δει νομίζω και σε κάποιες αποστολές, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ο Κουτσίδης ήταν και στο παιχνίδι με τη Φενέρ πρόπερση το 2024.
0: Γι' αυτό λέω, κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα, γιατί είχε γίνει και λίγο ντόρος από την άποψη ότι τον κάλεσε ο Μεντιλίμπαρ στην αποστολή.
1: Ναι.
0: Απλά αυτό ήταν, κάτι μου θυμίζει το όνομα, γι' αυτό.
1: Ναι, σίγουρα ήταν στο παιχνίδι, το θυμάμαι πολύ καλά, με τη Φενέρ, την πρόκληση του Ολυμπιακού στα πέναλτι, πριν φτάσει στην κατάκτηση του κόφερεντς, ήταν στην αποστολή. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει κατευθείαν από τον τελικό του Youth League. Με τη Μίλαν, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth League, ήταν 4-5 μέρες νωρίτερα και έφυγε και ήρθε κατευθείαν στην Τουρκία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε πρόβλημα, ήταν στη λίστα ένα πρόβλημα.

0: αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα project για τον Ολυμπιακό, το οποίο το παρακολουθούν εδώ και χρόνια με εξαιρετικά προσόδια και όλοι μιλάνε με τα καλά λόγια, με τα καλύτερα λόγια. Οπότε αυτό θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στους Έλληνες στο ρόστερ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια θα αποκτηθούν και δύο στόπερ, εννοείται. Γιατί πιθανότατα και ο Μπιανκόν θα μας αποχαιρετήσει. Έχει μια πρόταση εκεί από τη Λανς και φαίνεται και ο ίδιος, ας πούμε, να θέλει να πάει να παίξει, γιατί και η Λανς παίζει στο Champions League. Οπότε είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκόν. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα δύο στόπερ.
1: Το ερώτημα είναι, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού θα έχει, μου έχεις πει, 8 Έλληνες. Πρέπει να έχει το λιγότερο. Μην πάρει και περισσότερους. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μήπως πάρει και περισσότερους Έλληνες Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε, θα φανεί αυτό, ρε Γιώργο, τι θα γίνει με τον Τζάπρα.
1: Είναι μπορεί, ας πούμε, να πάρει 10 Έλληνες, μπορεί να πάρει 11 Έλληνες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, εννοείται. Φιλαπλά σου λέω πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί την λίστα στην Ευρώπη με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όπως και πώς πρέπει να διαχειριστούν στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα τους 7 ξένους, τους μη κοινοτικούς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει με τίποτα, δεν κάνει συζήτηση καν να έχει δύο παίκτες κάθε Κυριακή να τους αφήνει εκτός αποστολής, όπως έγινε στη χρονιά που έφυγε με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Δεν το θέλει με τίποτα. Άρα ο Ορτέγκα πιθανότατα θα μας χαιρετήσει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον και λέω τι θα δούμε, γιατί το πιθανότερο είναι να δοθεί με τη μορφή δανεισμού, αλλά μην ξεχνάμε ότι ενώπιση των προγραμματικών του Champions League δεν ξέρω κατά πόσο ο LKB και ο Ταρέμι, που και ο Ταρέμι μάλλον θα φύγει, θα φέρει πρόταση, αλλά υπάρχει περίπτωση που θα είναι στο Μοντιάλ, πότε θα επιστρέψουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα προγραμματικά χωρίς εντερφόρ. Βέβαια θα είναι, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλιστα σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο που κάνει σκληρή προπόνηση. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει φιλικό Ρουμανία-Πολωνία στις 6 το απόγευμα και έχει κληθεί ο Γιάρεμτσουκ στην εθνική ομάδα της χώρας του, παρά το γεγονός την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτό ήταν ο στόχος του. Έχει ανεβάσει λοιπόν στα social media ένα βίντεο με σκληρή προπόνηση που κάνει στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε και τη διοίκηση της Δυναμού που το έδωσε την ευκαιρία να προπονείται στο γήπεδο. Τέλος πάντων, για το Γιάρεμτσουκ, ο προπονητής επιθυμεί την επιστροφή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ πιθανό να είναι και ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Mm-hmm. Τόσο στις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα μάτς, αλλά και ύστερα τα play-off. Βέβαια, μετά τα κηρύσσει και ο LKB, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Ελγαμπή, πότε θα τελειώσει από το Μουντιάλ, πότε θα ξεκουραστεί, γιατί πρέπει να πάρει ανάσες. Δεν μπορεί δηλαδή κατευθείαν από το Μουντιάλ να έρθει να πάει στην προετοιμασία. Θα χρειαστεί ένα 15ήμερο σίγουρα να ξεκουραστεί, αν και πριν φύγει με την αποστολή, ενσωματωθεί με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Είχε πάει μια βόλτα στην Κεφαλονιά, πέρασε μια εβδομάδα. Σαντορίνη, συγγνώμη, πέρασε μια εβδομάδα εκεί, ξεκουράστηκε και τώρα θα μπει με την ομάδα για να προετοιμαστεί εν ώψη του Μουντιάλ.
1: Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός, Κώστα, έχει να παίξει προκριματικά. Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που παίζει ο Μεντιλίμπαρ προκριματικά με τον Ολυμπιακό. Έχει να παίξει προκριματικά από τα παιχνίδια με την Γκένκ και την Τζουκάριτσκι.
0: Ναι, Τζουγκαρίσκι, ναι.
1: Το 2023, το 2023, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί από τότε είχε έρθει η κατάκτηση του conference που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Europa.
0: Και μετά το τον ανέβασε πολύ στο ranking της UEFA αυτή η επιτυχία. Όπως και η περσινή χρονιά στο Champions League. Ήταν παιχνίδια όλα αυτά που τον ανέβασα πολύ στο ranking της UEFA, γι' αυτό και έχει ευνοϊκές κληρώσεις. Έτσι.
1: Και όχι μόνο, μετά το Europa ήρθε, μετά το Conference ήρθε και το πρωτάθλημα της σεζόν 24-25 που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Champions League.
0: Έτσι.
1: Το αναφέρω, γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε γι' αυτό.
0: Και θα μπορούσε να γίνει και κάτι ανάλογο φέτος, αν δεν έκαναν τη βλακεία στον Ολυμπιακό να υποτιμήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, θα έπαιζε πάλι απευθείας στους ομίλους του Champions League. Ενώ τώρα υποχρεούνται να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία του Αυγούστου, που ξέρουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία πιο νωρίς, πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες μεταγραφές πιο νωρίς. Πρέπει ο Μεντιλίμπαρ θέλει πολύ να έχει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να το έχει στη διάθεσή του στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει σχεδόν σε ένα μήνα, σε 29 μέρες, στις 29 Ιουνίου, στη συγκέντρωση στο Ρέντι. Αυτό λέει το πρόγραμμα.
1: Α, 29 δηλαδή... Ιουνίου συγκεντρώνονται.
0: Ναι.
1: Άρα έχει 29 μέρες περίπου, κάτι νομίζω, ναι, 29 μέρες περίπου, 30, εκεί για να ξεκινήσει να φτιάχνει το παζλ.
0: Ακριβώς, ναι, σχεδόν ένα μήνα. Νομίζω ότι 5-6 μεταγραφές θα τις έχει ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία. Όπως θέλει πολύ, ας πούμε, εκτός από αυτά τα ονόματα που λέμε, θέλει πολύ τον αμυντικό χαφ να έχει μαζί του, άσχετα αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία ή όχι. Θέλει πολύ, ποντάρει πολύ σε αυτή τη θέση, το ξέρουμε με τη Λίμπαρ, και νομίζω ότι είναι μεγάλος στόχος, είναι ο Ετιέν Καμαρά, φίλε, της Αρλερουά. Είναι ένα ψηλό παιδί, ένα 90, για να ψηλώσει και η ομάδα λίγο, 23 χρονών, αριστεροπόδαρος, έχει κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό. Και θα το παλέψει ο Ολυμπιακός πολύ για αυτό το παίκτη. Παίζει στη θέση 6. Βέβαια, πιθανότατα θα μείνει και ο Ντάνι Γκαρθία από τη στιγμή που είναι επιθυμία του προπονητή να τον ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο. Αλλά ο Ντάνι στα 35, στα 36, προφανώς, και δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Δεν είναι για πάνω από ένα ημίχρονο, το είδαμε και φέτος, τη χρονιά που έφυγε. Οπότε θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός και είναι μια θέση την οποία ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ για έναν παίκτη που θα ήθελε να τον έχει στην προετοιμασία όταν θα μοντάρει την ομάδα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια και αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
0: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει. Τα είπα όλα. Για τον Κωστίνια να σου πω ότι έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Brighton και το λέω αυτό γιατί δεν γράφεται, δεν ακούγεται τίποτα. Απλά στην Αγγλία οι μεταγραφές ξεκινούν 15 Ιουνίου, γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται τίποτα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 11 με 12 εκατομμύρια, θα βάλει στο ταμείο του. Εξαιρετική επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Κωστίνια με 2,5 εκατομμύρια από την Μιλάνο. Οπότε όταν παίρνεις ένα παίκτη με 2,5 εκατομμύρια και τον πουλάς 11-12, σημαίνει επιτυχία.
1: Στρογγυλά, στρογγυλά, 10 εκατομμύρια περίπου κέρδος.
0: Κέρδος. Και να δούμε και τι θα γίνει με τους δανεικούς, εκτός από την περίπτωση του Γιάρινγκ που τη συζητήσαμε. Υπάρχει ο Καμπελά, υπάρχει ο Στρεφέτσα, για τον οποίο η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Ο Ποντένισε τον βλέπω δύσκολα να μένει. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, τέλος πάντων. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά ένα-ένα, νομίζω θα ξεκαθαρίζουν, γιατί και ο προπονητής θέλει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, για να κλείσουμε. Δεν είναι διαφορετικό και το Δέλεαρ που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός για να φέρει τον εκάστοτε παίκτη αυτή τη στιγμή? Τι θέλω να πω. Αλλιώς νομίζω θα ήταν αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, γιατί θα βρισκόταν στη League Phase, και αλλιώς τώρα που είναι στον τρίτο προκριματικό.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός, Γιώργη, έχει καλό όνομα στην Ευρώπη. Μετά και την τετάκτη του conference έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα και αυτό το βλέπουμε με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή είδαμε, ας πούμε, τώρα ο Μαρινάκης, περασμένη Πέμπτη, ήταν εκλεκτός καλεσμένος της UEFA στον καλά που έγινε, που ήταν μαζεμένοι όλοι, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, της Arsenal κτλ. Και μάλιστα... Μπορεί να έγιναν και κάποιες επαφές, ξέρουμε ότι ο Μαρινάκης δεν κάθεται ήσυχος, ψάχνεται γενικώς, πάντα σε συνεργασία με το προπονητικό team. Είχε μια ευκαιρία να μιλήσει με πολύ κόσμο. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη. Τώρα δεν νομίζω ότι ένας παίκτης θα σκεφτεί να έρθει στον Ολυμπιακό επειδή παίζει τα προκριματικά. Και εν πάση περιπτώσει, αν και είναι έτσι, υπάρχει ο Αύγουστος, υπάρχει ο Σεπτέμβριος, έχουμε χρόνο μπροστά μας, ένα καλοκαίρι γεμάτο από ειδήσεις, από αποχωρήσεις και αφήξεις. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ακριβώς. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αναλύσαμε αρκετά το θέμα. γενικά.
0: Να είσαι καλά ρε Γιώργη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια Κώστα μου. Γεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Αναλύσαμε τα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως είπα και πιο πριν, είναι αρκετά τα μέτωπα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει 29 Ιουνίου, όπως ανέφερε ο Κώστας, να βρεθούν οι παίχτες στο Ρέντι και να ξεκινήσουν τα εργομετρικά τους, τις πρώτες προπονήσεις πριν αναχωρήσουν, πριν φύγουν για το εξωτερικό, για την Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Για να πραγματοποιήσουν εκεί την προετοιμασία τους, στην οποία θα επιστρέψουν για λίγες μέρες να πάρουν κάποιες ανάσεις στην Ελλάδα και μετά ξανά πίσω εκεί για να συνεχίσουν να προπονούνται εν ώψη και των αγώνων του Champions League, των προκριματικών συγγνώμη, του Champions League, που θα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο ο Ολυμπιακός. Να πάμε λοιπόν και σε μια δυσάρεστη είδηση που έχει βγει πριν λίγο, με την όπως το αναφέρει τουλάχιστον η Le Parisien, η γαλλική, το γαλλικό μέσο. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain. Υπήρξαν πολύ γερά επεισόδια στο Παρίσι και ένας νεαρός άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Παράλληλα υπάρχει και άλλος ένας, από ό,τι βλέπω, σοβαρά τραυματίας. Να πούμε λίγο τι συνέβη ακριβώς για να έχετε και εσείς μια εικόνα του, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα μέσα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα λοιπόν, κατά τις μία και κάτι υπήρξε ένα ατύχημα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τους μάρτυρες, ένας μοτοσυκλετιστής προσέκρουσε πάνω σε οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί, τσιμεντένια οδοφράγματα, σε τα οποία ήταν και σε μια ράμπα, λέει, εξόδου προς περιφερειακό, προς περιφερειακό δρόμο, ο οποίος ωστόσο, λέει, ήταν κλειστός από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου. Τρεις ώρες αργότερα η αστυνομία αντίκρισε έναν 17χρονο με σοβαρές ζημιές στα δυο του μάτια και το κεφάλι. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τον διασώσουν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο τραυματίας επιχείρησε να ληστέψει προφανώς κάποιο κατάστημα. Δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση βέβαια για αυτόν. Οι ύποπτοι τουλάχιστον, λέει, τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της Le Parisien. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Bill που στείλε μήνυμα, ο Bill by Taxi. Με ειδικό πυρούνι ο Bill για να παλέψει με το αγριογούρουνο. Φίλε Bill, το βλέπω, καλή όρεξη να έχεις, πραγματικά. Ωραίες γεύσεις βλέπω στο τραπέζι, πάντα τέτοια.

Καταλαβαίνετε βέβαια έτσι ότι τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλά στο Παρίσι. Βέβαια υπήρξαν πανηγυρισμοί λόγω της κατάκτησης, ωστόσο έγιναν και αυτά τα άσχημα περιστατικά. Να πούμε λοιπόν πως από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν μαζί στην Παρί, δεν πανηγυρίζουν καν μαζί παρότι πήραν το Champions League, δηλαδή ούτε το Champions League δεν τους ένωσε. Οι δύο παίκτες είναι ο Ματβέι Σαφόνοφ και ο Ηλίας Ζαμπάρνη. Να πούμε για ποιο λόγο, έτσι. Λοιπόν, πώς να το πούμε αυτό. Ο λόγος βέβαια είναι ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ο τερματοφύλακας της Παρί είναι Ρώσος, ο Ζαμπάρνη είναι, έχει καταγωγή για την ακρίβεια ο Σαφόνοφ από τη Ρωσία. Ο Ηλίας Ζαμπάρνη είναι Ουκρανός. Να πούμε επίσης πως ο Σαφόνοφ τον έχουμε δει στην Ελλάδα, όχι σε ελληνική ομάδα, αλλά έχει παίξει σε ελληνικό γήπεδο για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αρχικά να πούμε ότι οι δύο παίχτες είναι, δεν βρίσκονται καν κοντά ο ένας τον άλλον. Σε πρόσφατο αγώνα της Παρί δεν δώσαν ούτε τα χέρια. Και ο Γαλλικός Σύλλογος ξέρει την κατάσταση και λαμβάνει πάντα τα μέτρα ώστε, ώστε να μην υπάρξει ένταση ανάμεσά τους. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά ανάμεσα στους δύο παίχτες.

0: Και τουλάχιστον σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Ζαμπάνι, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν κρατάει καμία σκέψη, καμία σχέση με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί πάμε σε break. Έτσι, και ο Μιχάλης Σοηλές αναφέρει και που έχουμε δει τον Σαφόνοφ. Θα το αναφέρω όμως μετά το break. Πάμε.
1: 9.43 Interveten Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντιστοίχως. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ.
3: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλυκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών τεσσάρων έως τεσσάρων ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μορεντιά για τις Πόγκον σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο ο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφτής Νάπολη Μπίλι Γκίλμορ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Μετά με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια απουσίας. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Endervet and Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
14: 943 Endervet and Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τον Σαφόνοφ, για τον Ματβέη Σαφόνοφ, έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σοσολές το έχει αναφέρει για τον τερματοφύλακα, το έχει στείλει στο Viber. Μιχαλάρα, σωστός είσαι. Τα σε δω νομίζω και σε λίγη ωρίτσα. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι έχει συμβεί με τον Σαφόνοφ. Τον Σαφόνοφ τον είδαμε τον Αύγουστο του 2019 στην Ελλάδα, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στον αγώνα Ολυμπιακός Κράσνονταρ 4-0. Σε εκείνο το παιχνίδι που έχει βάλει τα δύο γκολ ο Ρατζέλοβιτς, έχει κάνει το 1-0 ο Γκερέρο, έχει βάλει και ο Ποντέν σε ένα πολύ ωραίο. Τότε λοιπόν είχαμε δει τον Ματβέη Σαφόνοφ. Στο δεύτερο παιχνίδι, επειδή έχω κάτσει και το έχω ψάξει, δεν αγωνίστηκε ο Σαφόνοφ. Έχει αγωνιστεί ο Κρίτσουκ. Κίρτσουκ, κάπως έτσι ονομάζεται.

Να πούμε λίγο ότι έχει δηλώσει ο Ζαμπάρνη για τη σχέση του με τον Σαφόνοφ και έχει πει την εξής απάντηση όταν έχει ρωτηθεί για την σχέση του με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, έχει αναφέρει το εξής, ότι στη χώρα μου ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας μένεται εδώ και 4 χρόνια. Οι Ρώσοι είναι επιτιθέμενοι που προσπαθούν μάταια να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Δεν διατηρώ καμία προσωπική σχέση με κανέναν Ρώσο. Πρέπει να αλληλεπιδρώ με τον Σαφόνοφ σε επαγγελματικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της προπόνησης και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου προς τον Σύλλογο. Αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο. Αυτές είναι οι απόψεις του.

Λοιπόν, να πούμε πως ο Σαφόνοφ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζαμπάρνη, ωστόσο λέει το απέφυγε, είπε λέγοντας απλά 4 λέξεις: δεν θα το κάνω, δεν θα σχολιάσω αυτό.

0: Λοιπόν, μια και πιάσαμε Champions League εκεί πέρα, Σαφόνοφ και λοιπά, πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στο γήπεδο, είναι στη Βουδαπέστη αν δεν κάνω λάθος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο σε εσένα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτες Φώτης από την Γιόλουστο και σήμερα Βουδαπέστη, εδώ που χθες φιλοξένησε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό ουσιαστικά. Ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών και είδαμε την Paris Saint-Germain να υπερισχύει στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 της Arsenal. Μια Arsenal η οποία με το που έβαλε εκείνο το τυχερό γκολ από την απόκρουση του Μαρκίνιος που κόντραρε πάνω στο Βέλγο τον Τροσάρ, εποφελήθηκε ο αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς και με ένα εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Ρώσο τον Σαβόνο. Είναι γεγονός ότι η κατοχή της μπάλας από τους Γάλλους πρέπει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως μπορεί
0: διάβασα για 80, δεν ξέρω αν είναι, δεν τα έχω μετρήσει τώρα, δεν έχω τσεκάρει.
1: 75 για την ακρίβεια.
0: 75,
1: ναι, γιατί 24,7 ήταν το αρνητικό ρεκόρ που πέτυχε η Arsenal, η οποία κατέριψε ένα δικό της προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ την προηγούμενη φορά το 2006 που είχε φτάσει στον τελικό του Champions League που ήταν στο Σεντενί απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Έχασε τότε, είχε χάσει 2-1, όπως ξέρουμε όλοι, είχε βάλει τον Αγκόλ και ο Ζιούλη, τον οποίο το συναντήσαμε χθες, ήταν ένας από τους προσκεκλημένους εδώ της διοίκησης της Paris Saint-Germain και τότε είχε κάνει 29,7% κατοχή μπάλα, σήμερα χθες το κατέριψε, 24,7 σημαίνει ότι τους έπαιζε μονότερμα η Paris Saint-Germain και δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το που πήρε το τρόπαιο η γαλλική ομάδα και δεν το πήρε η αγγλική, έτσι, τουλάχιστον κατά την προσωπική μας άποψη. Τώρα, ο διεθνής τύπος σήμερα, είναι λογικό και σωστά κάνει, αποθεώνει η γαλλική ομάδα, όπου για παράδειγμα η εκεί που έχει τίτλο η ανίκητη και τονίζει ότι ο προπονητής ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί και έχει ξεκινήσει να δημιουργεί μια νέα δυναστεία στο χώρο του ποδοσφαίρου και έχει δίκιο, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την Paris Saint-Germain που υπερασπίζεται με απόλυτη επιτυχία το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης θα λέγαμε. Έχει τρία τρόπαια ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε, τρία Champions League, έτσι. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπο Πέισλι της Λίβερπουλ που το είχε πάρει 77-78-81. Του Πέπι Γκουαρδιόλα 2009-2011, τις δύο πρώτες με την Μπαρσελόνα, το 23 με την Manchester City. Και βεβαίως του Ζινεντίν Ζιντάν 2016-17-18. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι μακράν ο κορυφαίος είναι αυτή τη στιγμή ο Ιταλός Κάρλο Ανσελότη με 5 κατακτήσεις, το 3 και το 7 με την Μίλαν, το 14, το 22 και το 24 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Να αναφέρω βέβαια, το έχουμε πει και στο Δελτίο, η αλήθεια είναι ότι η Παρή είναι και η ένατη ομάδα που κάνει το repeat, που κάνει το back to back.
1: Σωστό.
0: Ενώ πάντα από την αρχή της διοργάνωσης, από το 1956.
1: Ναι. Ακριβώς. 55-56. Και τότε συμπάρα την είχε πάρει και ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, όπου φέτος για πρώτη και μοναδική φορά η απονομή της χρυσής μπάλας θα πραγματοποιηθεί 26 Οκτωβρίου, αλλά στο Λονδίνο, όχι στο Στατελέτ, το θέατρο των Παρισίων, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό για να τιμηθεί η πρώτη χρυσή μπάλα που δόθηκε σε Άγγλο ποδοσφαιριστή, στον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον εξτρέμ της Blackpool και της Stoke και βεβαίως της Εθνικής Αγγλίας, τον αποκαλούμενο μαγό της τρίπλας. Τώρα, η Σαν βεβαίως, οι Άγγλοι, εντάξει, έχουν πειραχθεί όπως είναι γεγονός, πίστευαν ότι θα κάνουν το 3-3, δηλαδή έχουν πάρει το κόμφερες με την Κρίστα Πάλας, πήραν το Europa League μετά στο Βίλα, θεώρησαν ή πίστευαν καλύτερα ότι θα πάρουν και το Champions League, καθότι η Arsenal πρόσφατα μετά από 22 χρόνια κατάφερε να πάρει να κατακτήσει την Premier League μετά την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ, που και αυτός ήταν στο γήπεδο καθόταν δίπλα στο Λουίς Φίγκο. Ο τίτλος λοιπόν της Sun, της πρώτης αυτή τη στιγμή κυκλοφορία εφημερίδας του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι άδικο, απλά άδικο, και το πάει στον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο στο Όπερλι, να δέχεται τόση έντονη κριτική. Ενώ η Sunday Telegraph συνεχίζει, τονίζει την πλευρά της, καταστροφική και αστοχία του Γκάμπριελ, Εντάξει, πρέπει να αντιληφθούμε όλη τη διαδικασία των πέναλτι. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία που θέλει πάνω απ' όλα τύχη, έτσι.
0: Τύχη, ψυχραιμία, πραγματικά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Λέμε ότι το πέναλτι είναι ένας εύκολος τρόπος να μπει γκολ, αλλά ας ρωτήσουμε καλύτερα αυτούς που πάνε να βαρέσουν τέτοια πέναλτι. Που πάνε να εκτελέσουν.
1: Θυμόμαστε τον Ρομπέρτο Μπάτσιο για παράδειγμα, έτσι, με την ομάδα της Ιταλίας. Που ήταν από τα κορυφαία ονόματα. Αυτό είναι εδώ το πέναλτι. Δεν είναι το πόσο κλάσης παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ή διεθνούς ποδοσφαιριστής. Είναι εκείνη τη στιγμή το πόσο θα είναι ψύχρεμος, το πόσο θα είναι τυχερός. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και βεβαίως παίζει ρόλο και ο τραφύλακας, έτσι. Ωράγια χθες που απέξα πέναλτι είναι λίγο, Ωράγια πρώτος βγήκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Premier League.
0: Καταρχάς Ωράγια είναι, νομίζω το πέναλτι που αποκρούει ο Ωράγια είναι και το μοναδικό, είναι και το μοναδικό από τα τρία χαμένα που η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εννοώ ότι αν ο Ωράγια, ας πούμε, δεν έπεφτε από την άλλη μεριά, η μπάλα θα είχε μπει.
1: Έτσι.
0: Θα είχε πάει στα δίχτυα.
1: Και βεβαίως,
0: τα άλλα πήγαν out.
1: Έτσι. Και λένε για τον Γκάμπριελ, γιατί του Έζε δεν το βγάλε έξω, ο οποίος έζε 270 εκατομμύρια πέρσι. Όλοι δηλαδή έχουν πέσει πάνω στον Γκάμπριελ. Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Γκάμπριελ μέσα στο παιχνίδι, η Άρσεναλ έχει κλειστεί πίσω. Έχει κλειστεί πίσω.
1: Ο κορυφαίος που ως φεσίς Άρσεναλ.
0: Έχει χάσει καμία μονομαχία. Δεν θυμάμαι κάποια μονομαχία που να χάσε.
1: Ο κορυφαίος της Άρσεναλ ήταν ο Γκάμπριελ.
0: Κάτι το οποίο βέβαια για αγγλική ομάδα δεν είναι και το πιο τιμητικό, έτσι. Να έχει κορυφαίο τον αμυντικό της, αλλά και πάλι.
1: Προφανώς ο Αρτέτα ήξερε ότι απέναντι στην Παρίσι Σεντζερμέν, αν παίζει ανοιχτά, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από τους φεριστές του. Γι' αυτό και είδαμε ότι δεν έβαλε ο κλασικούς οπισθοφύλακες. Δηλαδή δεν έβαλε τον Τίμπερ τον Ολλάνδο δεξιά. Έβαλε τον στόπερ τον Κολοβιανό, τον Μοσκέρα. Αριστερά έβαλε τον άλλο στόπερ, τον Ινκάπιε από τον Εκουαδόρ. Γι' αυτό μπόρεσαν και είχαν και διπλομαρκαρίσματα, έτσι. Δηλαδή, ο Ινκάπιε που φύλαγε, ας πούμε, τον Ντουέ, ερχόταν και ο Ράις και τον βοηθούσε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μοσκέρα είχε βοήθειες από τον Λουίς Κέλλη. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να απτυχθούν ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ. Και απλώς προσπάθησε κάποιες φορές να φανεί ο Ντεμπελέ. Και εντάξει, σίγουρα φάνηκε ο Βιτίνια που ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης του τελικού. Και νομίζω θα είναι, μπορεί φέτος τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το πρώτο φαβορί για τη ξυμπάλα. Αλλά έχουμε και τον παγκόσμιο κύπελο μπροστά μας. Που εκεί θα ξεκαθαρίσουν αυτά τα πράγματα. Η Γκαζέτα Ντελο Σπορ τώρα από την πλευρά της λέει και αυτή σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Εντάξει, και τονίζει όμως από την πλευρά ότι ο Ενρίκε, ο Ισπανός αυτός προπονητής, έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Δίκαια πήρε το τρόπαιο. Και από την πλευρά του ESPN, το αμερικανικό, προσθέτει ότι ο Λουίς Ενρίκε κατάφερε και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των προπονητών που έχουν πάρει τρία Champions League, τα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια σε διασυλλογικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά η Μάρκα λέει η αποχώρηση του Εμπαπέ έχει ξεπεραστεί για τους Παριζιάνους. Γιατί υπήρχε, όπως ξέρουμε όλοι, μεγάλη μάχη και από τη διοίκηση να παραμείνει ο Γάλλος Φορ. Στους Παριζιάνους αυτός είχε πάρει την απόφασή του, βέβαια και τα 100 εκατομμύρια σε διάστημα 5 ετών, ένα μπόνους που δεν θα το παίρνει παρή γιατί θα φεύγει ως ελεύθερος. Οπότε λογικό είναι, διάλεξε να πάει στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, γιατί ο Εμπαπέ πήγε στην Παρή, στη Ρεάλ, συγγνώμη, για να κατακτήσει τη Λα Λίγκα εννοείται και μετά το Champions League για να πάρει και ο ίδιος τη χρυσή μπάλα που είναι και αυτό του δίνει κάποια καλά χρήματα.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο σωστή είναι αυτή η απόφαση. Γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει. Έφυγε ο Εμπαπέ από την Παρή. Η Παρή που είχε χάσει το τρόπο με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, με το που έφυγε ο Εμπαπέ έχει πάρει δύο σερί Champions League.
1: Η Παρή τι έγινε με το που φύγαν τα μεγάλα αστέρια, ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ τελευταία. Κατάφερε ο Λουίς Ενρίκε που διάβησε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, ο Λουίς Κάμπος, να βάλουν τα πράγματα κάτω, να ζυγίσουν τα πράγματα, να πούνε. Κοιτάξτε, παίρναμε πρωτοκλασσά τους αστέρες, δίναμε πολλά εκατομμύρια, αποτέλεσμα δεν είδαμε. Πρέπει να πάμε σε μια πιο λογική ομάδα. Και έτσι λοιπόν είδαμε τον Βιτίνια για παράδειγμα, ο οποίος στη Γουλφς πήγαινε ερχόταν. Δηλαδή, αν δεν είχε φύγει το 23 να πάει στην Paris Saint-Germain, θα είχε χαθεί ο παίκτης αυτός. Και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος προσφυγητής της Paris Saint-Germain για μένα. Είναι ένα παλικάρι που μάχεται. Ο Ντεμπελέ καλός χρυσός, αλλά είναι πολύ ευπαθής στους τραυματισμούς. Δηλαδή για μένα χθες ένα τελικό, θα έπρεπε όπως ο σπουδαίος ο Τάσο Μητρόπουλος, πραγματικό παλικάρι και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, έστω και τραυματίας, να συνεχίσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι απλό παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι πρωταθλήματος Γαλλίας. Είναι ο τελικός του Champions League. Έπρεπε λοιπόν να μείνει στο παιχνίδι που λέει ο λόγος έστω και με μισό πόδι. Θα μου πείτε, υπάρχει μπροστά και το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια τα δίνει η Paris Saint-Germain, ο κόσμος πάρει και η διοίκηση και γόντουσαν για να πάρουν αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον πόνους του 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει υποσχεθεί ο Νάσερ και Λαϊφή, γιατί τι γίνεται. Η Paris έχει μια πολύ σωστή τακτική, κατ' εμέ πάντα, στον τομέα των πριμ. Δεν δίνει κάθε φορά που νικάει η ομάδα, είτε στην Ευρώπη είτε στη Γαλλία. Δεν τους δίνει πόνους. Λέει, κύριε, όταν πάρετε τρόπαιο, τότε θα πάρετε καλό πόνους. Και έχει δίκιο. Γιατί παίρνετε το μισθό σας, έτσι. Όταν βλέπουμε τώρα τον Ντεμπελέ, παίρνει 15-20 εκατομμύρια και τώρα του προσφέρει για νέο συμβολέο 30 και αυτό ζητάει 60. Κάτσε, πώς θα τα πάρεις τα 60, έτσι. Δεν σου λέω να τα πάρεις, αλλά πρέπει να μάχεσαι, να δίνεις και την ψυχή σου μέσα στον αγώνα. Έτσι δεν είναι όπως το κάνει ο Μέση, όπως το κάνει ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Τζορτζ Μπεστ,
0: ο Ιμπραχίμοβιτς. Οι πάντες. Πραγματικά.
1: Βέβαια, έτσι πρέπει. Οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να δίνουν τον καλύτερο αυτού στα δύσκολα παιχνίδια. Εκεί είναι η επιτυχία τους. Βάζεις 5 γκολ σε έναν ανύπαρτο αντίπαλο εισαγωγικά, δεν μου λέει τίποτα εμένα.
0: Πάντως να το αναφέρω. Ναι, πες Μανώ.
1: Ότι το βραβείο του καλύτερου παίκτου χθες που το αγώνα που το πήρε ο Βιτίνια, το έδωσε ο Αντετοκούμπο. Ο οποίος Αντετοκούμπο, έτσι, καθόταν μαζί με τον Γιόκιτς, τον έτερο σπουδαίο μπασκετμπολίστας στα επίσημα, και είχε πει πριν τον αγώνα στη Fan Zone Αντετοκούμπο, που είναι φαν της Arsenal, έτσι, γιατί μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέει, για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο Thierry Henry, και είχε προβλέψει ότι θα νικήσει 2-1 και το παριάσαν. Στεναχωρέθηκε βέβαια στο τέλος, δεν πειράζει, συμβαίνουν για αυτά. Λοιπόν, κάτι πήγες να πεις, Γιώργο.
0: Αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως, ότι η Παρή έχει δράσει με ένα σκεπτικό, αφού δεν μπορώ να τον νικήσω, ας τον φέρω σε μένα. Και αναφέρομαι τώρα στον τεχνικό διευθυντή της Paris Saint-Germain,
1: τον
0: ναι, ο οποίος της έχει πάρει και πρωτάθλημα. Της έχει στερήσει μάλλον πρωτάθλημα. Κοιτά, όταν ήταν στη Λίλ.
1: Ο Λουίς Κάμπος έχει αποδειχθεί λίρα 100.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί αυτός κάνει τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές, έτσι, και μετά πάνε και μιλάνε στον Ενρίκε και στη διοίκηση για τις υπογραφές των συμβολέων. Τις πρώτες επαφές τις κάνει ο Λουίς Ενρίκε. Συζητάει με τον Λουίς Κάμπος. Συζητάει με τον Ενρίκε τι ποδοσφαιριστή θέλουμε, αυτόν, εκείνον. Τους πλησιάζει αυτός με τους ανθρώπους του, κάνουν τις επαφές, βλέπουν αν θέλει και εκείνος να συνεχίσει και μετά πάμε στο επόμενο βήμα και μετά στις υπογραφές, συμβολέων και όλα αυτά. Και σε αυτό το τομέα ο Λουίς Κάμπος είναι απόλυτα πετυχημένος. Γι' αυτό και είδαμε ο Ενρίκε στο τέλος που έδωσε και αυτόν ουσιαστικό στο τρόπο, έτσι, πέρα από τον πρόεδρο τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί.
0: Νομίζω ο Λουίς Κάμπος πήγε με ένα πλάνο ότι, παιδιά, εντάξει, θα έχουμε σούπερ στάρ στην ομάδα. Αλλά όχι δεκάδες, θα έχουμε κάποιους συγκεκριμένους για να έχουν ανεβασμένο το επίπεδο. Αλλά θα έχουμε παίχτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αγωνιστικά.
1: Ναι, το συζήτησε παρέα με τον Λουίς Ενρίκε, που εκείνος κατάλαβε ότι τα μεγάλα ονόματα πλέον δεν κάνουν και δεν κάνουν τις ομάδες, για την ακρίβεια. Τα μεγάλα ονόματα είναι καλά για τον κόσμο, για τις φανέλες, για το marketing σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα, ομάδα που θέλεις να κατακτήσεις τον τρόπο, γιατί ξαναπάει τελικό Champions League και πρέπει να ξέραμε η Παρή και χάσει από την Bayern.
0: Ναι, ναι, το 2020, στο άδειο, στο Νταλούζ, στο Νταλούζ στη Λισαβόνα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έκανε τίποτα, έτσι. Τυπική παρουσία έχει η Παρή μες στο γήπεδο.
0: Και όχι μόνο, έτσι, έπαιξε βέβαια και με την καλύτερη Bayern των τελευταίων ετών. Από θέμα αποτελεσματικότητας, έτσι. Η ίδια ομάδα έβαλε στο ίδιο γήπεδο, γιατί τότε, να θυμίσω, λόγω της πανδημίας, γινόταν τα παιχνίδια σε ένα γήπεδο, σε δύο γήπεδα μάλλον.
1: Το τελικό τότε με το παλόνι.
0: Ναι, και είχε βάλει 8, Final 8 νομίζω, κάτι τέτοιο υπήρχε.
1: Μπορεί να έχεις δείτε.
0: Και είχε βάλει 8 γκολ στην Μπαρτσελώνα. Έτσι.
1: Τα 8 η Μπάγκεν στην Μπαρτσελώνα, ναι, στον προηγούμενο γύρο.
0: Είχε βάλει στον προημιτελικό και στον... Ναι, ο και άλλα δύο, ναι. Ακριβώς. Ο Φλικ που είναι τώρα στην Μπαρτσελόνα και συνεχίζει να είναι.
1: Ναι, βέβαια. Και δικαίως συνεχίζει. Τους πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα κλείσανε και τον Άντωνι Γκόρντον με 80 εκατομμύρια. Τώρα βέβαια ο μεγάλος στόχος είναι ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής 22. Μπορεί και ξανά, οπότε κανένας δεν το αποκλείει. Το Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά βεβαίως, όπως είπε η διοίκηση Ατλέτικο, και το Γιαμάλ να μας δώσετε, εμείς δεν τον παραφορούμε τον τον ο Άλβαρες. Θα δούμε βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έκανε και λίγο ηρωνικό post η Ατλέτικο.
1: Γιατί τα 100 εκατομμύρια όταν έχει πάρει 90 πέρυσι το καλοκαίρι τον Άλβαρες, λογικό είναι με 100 δεν θα τον δώσεις. Θα βγάλεις μόνο 10 εκατομμύρια. Από 130 και πάνω θα πάει.
0: Ναι.
1: Όταν αποφασιστεί ότι θέλει να τον πουλήσουν. Θα το τραβήξει. Γιατί αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει Ατλέτικο. Σου λέει καίγεται η Μπαρτσελόνα, ο πρώτος μεταγραφικός στόχος είναι ο Άλβαρες. Άρα εμείς θα το τραβήξουμε το σκηνή όσο πάει. Mm-hmm. Αυτοί καίγονται. Εμείς δεν καίγομαστε. Το να παραμείνει στα Ατλέτικο είναι επιτυχία για το σημείο και την ομάδα του. Αλλά η Μπαρτσελόνα καίγεται για φόρο. Έφυγε ο Λεβαντόφσκι, 38 χρόνο λογικό είναι. Θα δούμε. Καλός χρυσός ο Γκόρντον, αλλά δεν είναι ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως.
0: Νομίζω είναι και λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του Άλβαρες με τον Λεβαντόφσκι, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε δεν ξέρω, δεν ξέρω βέβαια πόσο ταιριαστή θα είναι σαν επιλογή. Βέβαια είναι παιχταράς ο Άλβαρες, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι σπουδαίος. Για μένα ήταν λάθος που τον άφησε να φύγει. Πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Εμείς και τα οικονομικά των ομάδων παίζουν τον ρόλο τους. Δεν τα ξέρουμε εμείς πώς είναι. 90 εκατομμύρια τους έδωσε, εντάξει. Τώρα, να πούμε και για τον σλότ, έτσι, μετά από δύο σεζόν.
0: Βεβαίως, Μάνο, το μόνο αν είναι να το πούμε μετά το break, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο και για τη συνέχεια της κουβέντας μας.
2: 9.43, Interveten Sports. Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 3:30.

0: Και έναν πολύ σοβαρά τραυματία, έτσι. Ναι. Ένας που είναι πάρα πολύ σοβαρά όμως.
1: Εδώ στη Βουδαπέστη που όλοι πίστευαν ότι θα γίνουν επεισόδια δεν άνοιξε μύτη στην κυριολεξία και είχαμε επεισόδια στο Παρίσι. Άρα προφανώς η Ουγγρική αστυνομία είναι πιο συνειδητοποιημένη από τη Γαλλική. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και όχι μόνο, εγώ είδα και προετοιμασίες στα μαγαζιά πριν τον τελικό να βάζουν ξύλινες ασπίδες, δεν ξέρω τι, προστατευτικά τέλος πάντων πάνω στις τζαμαρίες για να μην τις σπάσουν οι ανεγκέφαλοι.
1: Δεν ξέρω, προφανώς η γαλλική αστυνομία που είχε κάνει το λάθος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στον τελικό του Champions League, έτσι, στο Real Madrid της Liverpool 1-0, τους είχε αφήσει τον κόσμο να προχωράνε προς το γήπεδο χωρίς να τους σταματάει κάθε 200 μέτρα να ελέγχει για το ληστήρια. Τους άφησε, πήγαν όλοι ξαφνικά 5-10 χιλιάδες και πού να τους ελέγξει μετά. Και θυμόμαστε τα επεισόδια που γίνανε και τις καταγγελίες από τους Άγγλους. Δηλαδή δεν μάθανε.
0: Γενικά νομίζω στη Γαλλία είναι το μόνο μέρος που κερδίζει μια γαλλική ομάδα, κάνει μια τέτοια επιτυχία. Γιατί εντάξει, δεν συζητάμε αν είναι επιτυχία. Και σπάνε το γήπεδο. Και σπάνε την πόλη.
1: Ναι, ναι, τι να πω. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στη γαλλική αστυνομία. Ας πάρουν μαθήματα από τους φίλους μας Ούγγρους. Λοιπόν.
0: Εκ των πραγμάτων, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει, γιατί από όσο μου λες, στη Βουδαπέστη δεν έχει γίνει το παραμικρό.
1: Ναι, ναι, εδώ τα μέτρα ήταν δρακόντια. Και το ξενοδοχείο που έμενε η Παρίσι Σεντζερμέν από πριν, το Νιου Γιόρκερ και η Άρσεναλ και οι δρόμοι όλοι φαινόταν διακριτικά η παρουσία της Ουγγρικής αστυνομίας. Τώρα πάμε και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Επειδή ανησυχούν αρκετοί φίλοι της Ελεσάου, να πούμε ότι όπως είπε ο Αντσελότη, το 10 θα το έχει για μια ακόμη φορά, γιατί σήμερα έβγαλε και τα νούμερα, έτσι, το 10 θα το πάρει ο Νεϊμάρ, θα παίξει κανονικά στην εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη είπε ότι θα προλάβει να είναι και στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά και να μην προλάβει, θα παίξει στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει,
0: τι έχει τραυματιστεί ο Νεϊμάρ, ή...
1: Είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι για ένα είδημα στο πιστιομυριαίο. Και λέγανε θα πουσιάσει για 5-7-8 μέρες. Εντάξει. Ο Νεϊμάρ καίγεται για να παίξει σε τέταρτο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Ήταν το 12, το 12, το 14, 18, 22. Και πάει για το 5ο τώρα. Λοιπόν, βεβαίως δεν έχει πάρει τρόπαιο ο Νεϊμάρ, έτσι.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Και αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλη τη Βραζιλία, που είναι μια μεγάλη χώρα, κορυφαία στο ποδόσφαιρο. Με τον κόσμο της, θυμόμαστε όλοι, το 94 στην πρώτη επίσημη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική βάση παγκόσμιου κυπέλου, το είχε πάρει η Βραζιλία, έτσι, με Κάρλος Ντούγκα, όλα τα μεγάλα αστέρια της εποχής.
0: Το θέμα είναι ότι για να το πάρει κιόλας χρειάζεται και κάτι αντίστοιχο σε συμπαίχτες. Θέλω να πω αντίστοιχους συμπαίχτες, αντίστοιχης αξίας.
1: Το θέμα είναι ότι η Εθνική Βραζιλία έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, ξεκινάμε από εκεί. Τον Κάρλο Αντσελότη που γνωρίζει άριστα το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στην Βραζιλία, άρα τα υλικά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα τα τακτοποιήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Αντσελότη. Ο Νεϊμάρ πρέπει να είναι λίγο πιο ουσιαστικός, πιο ομαδικός. Νομίζω ότι του έχει δώσει το μήνυμα ο Αντσελότη. Θα δούμε βέβαια. Εντάξει, πλησιάζει 14 του μηνός. Ξεκινάει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Επίσης τώρα να πούμε και για το χθεσινό παιχνίδι που πολλοί κόσμος μπορεί να έχει παραξενευθεί, καθότι άρχισε 7 ώρα Ελλάδος, έτσι. Να υπενθυμίσουμε, όπως έχουμε τονίσει στον Intervention Ελλάδα Sports, ότι από την ώρα που οι δύο κορυφαίες πολυπληθέστερες χώρες, η Ινδία και η Κίνα, σας αναφέρω πως είναι, έτσι, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πιο πολυπληθής χώρα είναι η Ινδία, έτσι, ξεπέρασε την Κίνα. Λοιπόν, αυτές οι δύο λοιπόν που εξαγόρασαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και έχουν και χορηγίες στην UEFA και αυτά, καταλαβαίνει κανένας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στα δικά τους τηλεοπτικά θέλω. Οπότε που αυτές πάνε μπροστά οι χώρες, έτσι. Και βεβαίως ευνοήθηκαν και οι Βρετανικές, που οι Βρετανικές βγάζουν και κυριακάτικες εφημερίδες με πολλές πωλήσεις. Οπότε θα μπορέσουν και αυτοί, μπόρεσαν μάλλον, να δώσουν και το, όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και τα παρεπόμενα του αγώνα και κάποιες συνεντεύξεις που άλλες φορές αυτά γινόντουσαν Κυριακή προς Δευτέρα. Ακόμα και στα ΣΑΙ, τα Βρετανικά.
0: Είχαν λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Είχαν χρόνο αρκετό παραπάνω.
0: Για να μπορέσουν να δουλέψουν, έτσι, για να το εξηγήσουν και στον κόσμο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
0: Γιατί έχουμε... τώρα από εδώ και πέρα πιστεύω ότι η έμφαση θα δοθεί στο μεταγραφικό πεδίο. Ήδη διάβασα στο Transfer Feed και ελληνικό ενδιαφέρον ότι ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για τον Αντρέας Κρίστενσον, το δανό στόπερ της Μπαρτσελώνα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Φλικ φέτος, για του χρόνου εννοώ. Είναι 30 χρονών, είχε παίξει το τελευταίο παιχνίδι στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε βάλει και γκολ νομίζω απέναντι στην Ιγκ Ελλάδος, ένας πολύ καλός έμπειρος στόπερ, συμπατριώτης του Νίστρου, του νέου προπονητή των Πρασίνων, οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Για να δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι και για τις ελληνικές ομάδες ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει ο Γιακόμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, και τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, ποιους παίχτες θα φέρει, και τι προσθήκες θα κάνει η ΑΕΚ, και τι ο ΠΑΟΚ, και θα κάνει ο Όφη που θα παίξει στα play-off του Europa.
0: Και μακάρι όλες τις ελληνικές ομάδες να τις δούμε στο League Face του Champions League, του Europa League και του Conference League.
1: Καλό. Ακριβώς. Ακριβώς. Να έχουμε 5 ομάδες σε League Face. Να έχουμε δουλειά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Βεβαίως.
1: Τέλεια.
0: Βεβαίως.
1: Τέλεια, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Αναλύσαμε τα πάντα σχετικά με τα διεθνή. Καταλαβαίνετε, έχουμε ένα τελικό Champions League. Δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε και με αυτόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ειδησιογραφία. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τον νέο του προπονητή και είναι ο Χουάν Φεράντο. Τον έχουμε δει να κοουτσάρει το Βόλο. Αυτός λοιπόν θα καθοδηγήσει τους Κιανέρυθρους στην μάχη της ανόδου στη Super League. Θυμίζω, ο Πανιόνιος την περασμένη σεζόν διεκδίκησε με πολύ μεγάλες αξιώσεις την άνοδο στη Super League από την Super League 2, ωστόσο τις σαμπάνιες της ανόδου της άνοιξε η Καλαμάτα. Παράλληλα είχαμε και κάποια δυσάρεστα νέα από την άποψη σχετικά με την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της εγκεφαλικής του λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεν είναι πολύ καλά. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 33χρονος και οι επόμενες ώρες, το επόμενο 48ωρο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και κάτι ευχάριστο. Έχουμε την επέτειο 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Θα γιορτάζει σήμερα η ομάδα του Ατρομήτου, η ομάδα του Περιστερίου, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

στο πλαίσιο των 100, της γιορτής των 100 ετών. Θα αναφέρουμε την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ατρόμητος. Λοιπόν, η ανακοίνωση πάει είναι: σκύβουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους οραματιστές μιας άλλης εποχής που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσης της ομάδας μας και έβαλαν τα θεμέλια για να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή ιστορία. Τότε που το ποδόσφαιρο αποτελούσε έκφραση της ελπίδας, της συλλογικότητας και της λαϊκής ψυχής. Από το Περιστέρι, τη μεγάλη λαϊκή πόλη της εργατιάς, της προσφυγιάς και της δημιουργίας, ο Ατρόμητός μας έγινε σημείο αναφοράς για γενιές και γενιές φιλάθλων. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι παράγοντες που στήριξαν με αυταπάρνηση στο μπλε αστέρι, άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες που συνοδεύουν τον Ατρόμητο μέχρι σήμερα και έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Η δική τους κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια σύγχρονη και περήφανη ομάδα με αρχές, ήθος και αγωνιστική συνέπεια. Με πολυετή παρουσία στην ΑΕθνική, με σημαντικές διακρίσεις και με αξέχασες ευρωπαϊκές συμμετοχές. Το Περιστέρι μεγάλωσε μαζί με τον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος μαζί με το Περιστέρι. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου για την γιορτή των 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας από τα Δυτικά Προάστια με τον επιθετικό τους, τον Έλληνα επιθετικό και αρχηγό κιόλας, τον Γιώργο Τζοβάρα. 2 χρόνια ακόμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τζοβάρας στον Ατρόμητο.

Παράλληλα και αν έρθει να πούμε πως τσεκάρουν κι άλλο να παίχτη. Και αν έρθει είπα, συγγνώμη. Η Κιανόλευκη, το αστέρι. Ο Ατρόμητος λοιπόν τσεκάρει τον Μόρεν Διαγέτς Πογκόν, όπως αναφέρουν τα πολωνικά δημοσιεύματα.

Έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από τον φίλο μας τον Χρήστο. Καλησπέρα από Πάφο Κύπρος. Θερμά συγχαρητήρια στην Κυπελούχο Κύπρου 2025-2026 Πάφος FC. Χρήστο Ζαύρος. Καλησπέρα Χρήστο. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα της Πάφου για την κατάκτηση του Κυπέλου. Την είδαμε και πολύ καλή παρουσία στην League Phase του φετινού Champions League.

Παράλληλα να πούμε ότι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των τελικών της Greek Basket League, τουλάχιστον για τον δύο αγώνων που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Πρώτος και τρίτος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ήδη από ό,τι έχω μάθει η ζήτηση είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Είναι νομίζω θέμα ωρών να ανακοινωθεί το sold out.

0: Έσκασε μύτη εδώ για άλλη μια ψυχούλα ο Μιχάλης ο Σοηλές.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervative Sports.
0: Τι γίνεται ρε Μάικ?
1: Όλα καλά εσύ?
0: Εδώ καλά, μια χαρά.
1: Προετοιμαζόμαστε για τις 8, θα είμαι στα μικρόφωνα.
0: Να το ακούσουν, να το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές.
1: Εννοείται.
0: Θα έχουν καλή παρέα.
1: Εννοείται.

Να πούμε πως εγώ και ο Μιχάλης ο Σοηλές υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα από την Αγγλία και αναφέρομαι τώρα στην παιδική μου αγάπη, η αλήθεια είναι, τη Manchester United. Τι να κάνουμε, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στους φίλους ακροατές. Εγώ έχω μεγαλώσει, η αλήθεια είναι, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα αναφέρομαι τώρα και την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον όσον αφορά στη United. Πώς να μην τη στηρίζω.

Να πούμε επίσης πως ο Μέλβιν αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει στον Ηρακλή πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, συγγνώμη. Θα είναι στον Ηρακλή. Και πέραν αυτό μπαίνει και στο κυνήγι για άλλον παίχτη. Και αναφέρομαι σε παίχτη του Άρη τώρα. Στον Αρνόλντας Κουλμπόκα, συγγνώμη. Προσπαθεί ο Ηρακλής να γίνει όσο πιο δυνατός γίνεται τώρα εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία θα βρει το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό πρωτάθλημα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την φετινή σεζόν, γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένες ομάδες τόσο από την πλευρά της Θεσσαλονίκης όσο και στην Αθήνα. Σίγουρα στην Αθήνα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθούν πάρα πολύ εν ώψη της επόμενης σεζόν, αλλά θα έχουμε και ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρη.

Λοιπόν, λόγω ενός θέματος ο Φώτης θα αργήσει λιγουλάκι, ο Φώτης ο Γατσούφης. Θα τα πούμε και μαζί μετά τις 4. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεν θα είναι όμως για πολύ, σας το υπόσχομαι. Σε λίγη ώρα ο Φώτης θα είναι εδώ να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά.

Λοιπόν, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει αποκαλύψει την εξής φράση. Ο ίδιος ανέφερε πως στην περίπτωση που εκλεγώ, λέει, ένας παίχτης σαν τον Ρόδρι θα παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εν ώψη και των εκλογών καταλαβαίνετε ότι πολλά θα ακούσουν οι φίλοι της Ρεάλ. Αναμένουμε. Παράλληλα να πούμε, να επιστρέψουμε στο μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ. Ο Περσίδης θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά. Μένουν μόνο τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, της νέας συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Θα δούμε για πώς θα είμαστε παρέα. Μένετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι, σε πολύ λίγο, προκειμένου να σας κράτησω λίγο παρέα ακόμα. Δεν θα αργήσει όμως ο Φώτης που θα σας αναλάβει και θα σας τα πει όλα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα τα πούμε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Ολλανδία και η Γερμανία στις 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του τελικού της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος κοτσέζος χαφ της Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μοντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ 4-3 στέφθηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, όχι όμως για πολύ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Φωτάρας, Φώτης Κατσούφης.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή ο διαφωτιστή στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. 4 και 9 για του λόγου το αληθές και το ακριβές. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία Vision. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο για τις καλησπέρες σας, αλλά και για τη συμμετοχή στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Στο γνωστό Viber, παιδιά, 6939-943-943. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και όπως είπαμε, για συμμετοχή στο γνωστό Viber του σταθμού χωρίς καμία χρέωση, εκεί που στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες, ένα επίσης πανέμορφο μέρος. Αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αρκετοί, λέω, γιατί στο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό το τριήμερο, έτσι, τριήμερο, τετραήμερο. Ο ιδιωτικός τομέας δούλεψε κανονικά το Σάββατο. Δουλεύει και σήμερα οι καφετέρες, εκεί οι υπάλληλοι, παιδιά, οι σερβιτόροι, έτσι. Και αυτοί που έχουν. Και τη Δευτέρα θα δουλέψει κανονικά.

Και μια και λέμε για ιδιωτικό τομέα, διάβαζα σήμερα για την αγωνία των 300 υπαλλήλων στο πολυκατάστημα Νότος που έβαλε λουκέτο, παιδιά, εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Το ξέρετε, έτσι. Αβέβαιο το μέλλον τους. Η αγωνία τους στο έπακρον. Και η ανεργία μεγαλώνει. Το ένα λουκέτο διαδέχεται το άλλο. Ατελείωτα λουκέτα στην αγορά. Μια αγορά που διάβαζα ότι έχει στεγνώσει από ρευστό, έτσι. Built from grit, carved into bone. No signs above. Η καταστροφική πορεία, θα το πω για πολλωστή φορά, της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνεχίζεται. Που θέλει να ωρεοποιεί κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, και διαρωτώ με. Βλέπω εκεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους συνταξιούχους εκεί στις τράπεζες που κάθονται για να πάνε τα λεφτά τους. Όλοι είναι οργισμένοι. Κανείς δεν λέει ότι ψήφισε Μητσοτάκη. Πώς είναι να τον έχει βγει. Διαρωτώ με, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτό που τους ενδιαφέρει στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη στην Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι διασπασμένη σε πολλά κομμάτια τελικά, παιδιά. Never. Είναι να πάρουν την πλειοψηφία. Yeah. Αν δεν θα τους βγει όμως. Αυτό τους ενδιαφέρει, όχι ο πολίτης. Που τραβάει πολλά δεινά επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Όλοι δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή την κυβέρνηση, παιδιά, έτσι. No. Σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφηκαν. No. Σήμερα έχουμε πολλά διεθνή φιλικά παιχνίδια με εθνικές ομάδες. Δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, το ντέρμπι στην Ισπανία στο μπάσκετ. Μπαρτσελόνα-Βαλένθια, πάντα κάτι υπάρχει.

Είδατε όμως πολλοί που πίστευαν ότι η Paris Saint-Germain θα είναι κουρασμένη, καμένη ομάδα που είχε παίξει και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και όμως σήκωσε και πάλι την κούπα του Champions League, έστω και δύσκολα. Απέναντι στο αντιποδόσφαιρο που παρέταξε η Arsenal μετά το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε. Πολύ θα ήθελα πάντως, μιας και στην Αγγλία που σας έχω πει υποστηρίζω τη City, ο επόμενος προπονητής μετά τον Guardiola να ήταν στο στυλ του Luis Enrique, αν όχι ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα με εξέφραζε. Καλησπέρα στους δύο Βαγγέλδες εκεί στη Λαμπρινή. Τον ένα τον είδα χθες στην τηλεόραση στον αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ο άλλος είναι Ολυμπιακός πάντως. Και στον Βαγγέλη και στην Ερακλείο Στάνο Πατήσια, στον Άγγελο Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκή, στον Βασίλειο Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο, όπως και στο Ζαχαρία εκεί. Στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας, άλλο είναι τα βασιλικά παιδιά και άλλο το βασιλικό, έτσι. Το βασιλικό είναι λίγο κοντά στη Χαλκίδα. Εκεί στον Τίμι ΠΑΟΚ Δράκο Χαλκίδα. Το έχω αποσκεφτεί εδώ καιρό να πάμε να φάμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δεν το έχω αθετήσει, φίλε Ντίμη, εκεί, έτσι. Απλά οι ώρες μου με τις δουλειές είναι πάρα πολλές. Δουλεύω κάπου βράδυ. Είμαι και μόνος μου. Δεν μου μπαίνει απειροελάχιστος χρόνος καθόλου, τίποτα. Με την πρώτη όμως ευκαιρία θα έρθω, έτσι, το υπόσχομαι.

Πάντως μετά το τέλος του χθεσινού τελικού στο Champions League, βρισκόμουν εκεί στο κουκάκι, είδα ότι ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που παρακολουθούσαν από κάποιες μεγάλες οθόνες το παιχνίδι, που πανηγύρισαν την κατάκτηση της κούπας από την Paris Saint-Germain. Ένας πραγματικός χαμός έγινε. Οπότε, παιδιά, διαπιστώνετε τις συνεχόμενες επιτυχίες και το καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο μιας ομάδας φέρνουν συμπάθειες σε όλο τον πλανήτη. Αρκετό κόσμο βλέπω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια που κυκλοφοράει με φανέλες της Paris Saint-Germain. Και πολύ πιο έντονα ήταν αποτυπωμένο χτες αυτό το στοιχείο.

στα playoff του NBA είχαμε το παιχνίδι Οκλαχώμα City Thunder με San Antonio Spurs. 103-111 τελείωσε αυτό το match.

για τους φίλους που ρωτάνε, αργά παιδιά είναι το μάτς 8 στο μπάσκετ, έτσι, Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία αρχίζει να αδιαλύεται, όχι οικονομικά. Ο νεότητα, μεγάλα ονόματα της αυτά που έπαιξαν το καλό μπάσκετ. Φεύγουν για άλλες μεγάλες ομάδες, για άλλες πολιτείες. Άρα θα έχουμε μια διαφορετική Βαλένθια την επόμενη σεζόν με νέο αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Παστραϊκός μπορεί να επιβιβάσκει, αλλά η ζωή συνεχίζεται και η αισιοδοξία παραμένει για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Ο Παστραϊκός λοιπόν συμπλήρωσε 62 χρόνια ζωής και έστειλε μήνυμα για επιστροφή στα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στην ανάλυση λοιπόν του Πασαραϊκού για τα 62 χρόνια ζωής του Συλλόγου αναφέρεται το εξής: 62 χρόνια ιστορίας, 62 χρόνια τρόπος ζωής, 62 χρόνια φωτιάς. Ο Πανσεραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά λιοντάρια,

Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, προσοχή στους δρόμους, γιατί τα τροχαία με θύματα δυστυχώς δεν απουσιάζουν από την ζωή μας. Δυστυχώς. Το λέω αυτό γιατί βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας η τραγική είδηση του θανάτου πατέρα και γιου, η οποία είναι πλάξα σε σοβαρό τροχείο σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, κοντά στην περιοχή του Τόφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 46χρονος και 20χρονος γιος του εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Ρίο, υποσυνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο πατέρας διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Λίγο αργότερα όμως υπέκυψε και ο πατέρας, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας το πέθος συγγενείς και οικείους. Οι δύο άντρες, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν τα τελευταία χρόνια στην αρχαία Ολυμπία, τα δύο θύματα του τροχαίου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι η μηχανή προσέκρουσε σε κόνο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο διαχωριστικό ζέση, όπως το λέμε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί επέμβασή της. Ενώ, όπως είναι λογικό να συμβεί, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων και τη διαχείριση του συμβάντος. Μια και λέμε για τροχέα, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής ΑΕΚ του ΠΑΣ Γιάννα και του Πανετολικού παραμένει διασωληνωμένος, με το ιατρικό του προσωπικό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρησή του στην ζωή. Δύσκολη μάχη δίνει. Σύμφωνα με το ipirosport.gr, ο Μάριος Οικονόμου έχει ήδη υποβληθεί σε μια σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων για να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης. Το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ και σήμερα συνέβη και το ίδιο, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν είναι δυνατόν να αναστραφεί η κατάστασή του, με την οικογένειά του να παραμένει με τεράστια αγωνία και να περιμένει την έκβαση της εξέτασης. Παράλληλα, η τροχέα Ιωαννίνων συνεχίζει να διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν με οπτικό υλικό ή οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα. Δίνει μάχη λοιπόν για να κρατηθεί στη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Μακάρι να επανέλθει. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Το ατύχημα έχει γίνει, παιδιά, θυμάστε, το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026. Πριν μια εβδομάδα περίπου, στη 1:50 το μεσημέρι. Σε πολύ λίγο πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
6: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη σέντερ και θα φτάσει στο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
2: 9.43 Intervention Sports.
9: Μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο διαποτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Τελευταία ημέρα της Άνοιξης, αύριο από αύριο ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Οπότε προκαταβολικά από σήμερα καλό μήνα για αύριο και καλή εβδομάδα βέβαια. Για ένα τετράλεπτο λοιπόν και σήμερα μαζί σας, Κυριακή 31 Μαΐου 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Και για τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες, εκεί γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Εύκολα πράγματα.

Διάβαζα λοιπόν σήμερα σε μέρες ότι τα σχολεία γενικότερα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι και ιδιαίτερα ασφαλή για τα παιδιά. Εν ώψη της νέας σεζόν πλέον, γιατί τελειώνει τώρα η τωρινή σχολική σεζόν. Και το παραξήλωσαν χθες με τους πανηγυρισμούς τους κάποιοι οπαδοί της Paris Saint-Germain, ξέφυγαν και δημιούργησαν επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία και προσαγωγές είχαμε λοιπόν από το βράδυ χθες έως και τα ξημερώματα σήμερα στο Παρίσι. Στα μεθεόρτια της μεγάλης λήξης Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Γεγονός που σήμερα βέβαια τη δεύτερη σερή κατάκτηση για τους Γάλλους. Μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής σήμερα δηλαδή καταγράφηκαν 416 προσαγωγές. Από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι, πλέον τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας από τις οποίες πολύ σοβαρά. Στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά. Το σκηνικό στην γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της γαλλικής ομάδας σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Ενώ οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη... με τη χθεσινή νύχτα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή. Για το λόγο χθες αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία εκείνο το διάστημα. Και μιας που μιλάμε για συγκοινωνίες, παιδιά, και για λεωφορεία και για τρόλι, παραμένουν οι κακές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Έβλεπα χθες στα δελτία ειδήσεων ότι θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο. Και από την άλλη, όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι παράνομοι, έτσι. Τον έχουν ξεζουμίσει τον κόσμο και από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάνε κάποιοι ότι όλα αυτά τα οχήματα έχουν αγοραστεί μέσα από τη δική μας φορολογία.

Υπάρχουν παγκάκια για τους ηλικιωμένους σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Κάθε 6 με 7 στάσεις θα έλεγα το πολύ υπάρχει χημική τουαλέτα για το κοινό? Όχι βέβαια. Δουλεύει ο κλιματισμός σε όλα τα μέσα? Όχι βέβαια. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις? Ναι βέβαια. Υπάρχουν στάσεις που φαίνονται μόνο από ένα σίδερο που είναι καρφωμένο με χρώμα μπλε ή κίτρινο και σε αρκετές περιπτώσεις πίσω από δέντρα, δεν φαίνεται καθόλου.

Στο Πεκίνο, ένας τυχερός νικητής του λαχείου αποφάσισε να κρύψει την ταυτότητά του φορώντας μάσκα, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του από φίλους και οικογένεια. Η απόφαση αυτή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Καθώς πολλοί αναρωτιούνταν αν η μυστικότητα είναι η καλύτερη επιλογή μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία νίκη. Ο νικητής πάντως εκεί που επιθυμεί και συνεχίζει να παραμείνει ανώνυμος δήλωσε ότι η ζωή του πρόκειται να αλλάξει ριζικά και θέλει να αποφύγει τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από την αναγνώριση. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση ανοίγει συζητήσεις φυσικά σχετικά με την ψυχολογία των νικητών, τους κινδύνους της δημοσιότητας και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μετά από μια τέτοια εμπειρία, μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία. Μετά από μια τέτοια τεράστια τύχη, θα έλεγε κανείς.

Λοιπόν, προπονητή από τη Super League πήρε ο Πανιώνιος. Πρόκειται για τον Χαν Φεράντο με θητεία στους πάγκους ελληνικών

Μάλλον στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίπεδο λοιπόν, σε επίπεδο Super League θα κινηθεί προπονητικά ο Πανιόνιος, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ξεκολλήσει μια και καλή και για πάντα από την Super League 2. Η πραγματικότητα λέει ότι σε μια επιλογή που με παραστάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σημαντική διεθνή εμπειρία προχώρησε ο Πανιόνιος, ανακοινώντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χουάν Φεράντο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν ως 45χρονος Ισπανός προπονητής, γεννημένος στην Βαρκελόνη και κάτοχος UEFA Pro, έχει όλα βέβαια τα στοιχεία που χρειάζεται. Διαθέτει πλούσιο βιογραφικό έχοντας συνεργαστεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Μολδαβία και Ινδία. Είναι ιδιαίτερα γνώριμος ο Χουάν Φεράντο στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Βόλο, τον οποίο οδήγησε από την τρίτη ελληνική κατηγορία έως την Super League, τη μεγάλη κατηγορία, με δύο συνεχόμενες ανόδους. Ενώ εργάστηκε επίσης σε Εργοτέλη, Πανσεραϊκό και πιο πρόσφατα ξανά στο Βόλο. Στην ιδέα με τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε και κατέκτησε τίτλους, χτίζοντας έτσι μια φήμη προπονητή με έμφαση στην τακτική, την οργάνωση και την ανάπτυξη ποδοσφαιρικής ταυτότητας.

Σήμερα μια μεγάλη γιορτή, είναι η Πεντηκοστή, η Κυριακή της Πεντηκοστής. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και συχνά αποκαλείται γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, οι μαθητές του Χριστού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα όταν άκουσαν ένα δυνατό ήχο στο ορμητικό, σαν ορμητικό άνεμο, και είδαν γλώσσες πυρός να κατεβαίνουν επάνω τους. Τότε έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ουσιαστικά η παγκόσμια πορεία της Εκκλησίας.

Η εορτή της Πεντηκοστής, παιδιά, ολοκληρώνει τον Πασχαλινό κύκλο που άρχισε με την Ανάσταση και φανερώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, τελεί το εσπερινό της Γόνη Εκκλησίας, κατά την οποία οι πιστοί γονατίζουν για πρώτη φορά μετά την Πασχαλινή περίοδο. Και αναπέμπουν ιδιαίτερες προσεκθέσεις προς το Άγιο Πνεύμα. Οι ναοί στολίζονται παραδοσιακά με κλαδιά, φύλλα και άνθη, σύμβολα της ζωής και της ανανέωσης που φέρνει η χάρη του Θεού. Τα γεωνόματα πάντως που γιορτάζουν σήμερα είναι Ερμίας και Ερμία και Πετρονίλα.

Έτσι λοιπόν, με την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκη ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν. Φτάνοντας, όπως λέμε, στο Everest του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η επιθετική μηχανή του Ισπανού τεχνικού πήρε το τρόπαιο, αλλά όχι τη νίκη. Δεν κατάφερε όμως να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης.

Είχαμε εδώ και την επίσκεψη εξπρές του Σάκη Μπουζδούνη. Σωστά μου είπε για τα δρομολόγια που τρώγονται, δεν φταίνει οδηγοί. Το έχω πει και εγώ αυτό πολλές φορές, έτσι. Οι μόνοι που δεν φταίνουν για αυτά είναι οι οδηγοί. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, το τελευταίο διάστημα εγκαταλείπουν το επάγγελμα αυτό. Είναι με συμβάσεις. Κάποιοι συνεχίζουν, κάποιοι τα παρατάνε. Δύσκολη δουλειά τους ομολογουμένως και δεν φταίνε αυτοί για τα δεινά, έτσι. Η όλη οργάνωση φταίει. Έλεγα λοιπόν για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν φτάνοντας στο Everest του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν κατάφερε όμως η Παρί να Σεν Ζερμέν να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης τη σεζόν 1999-2000 στην Μπαρσελόνα. Σε Champions League που διεξαγόταν με διπλή φάση ομίλων, είχε σκοράρει 45 γκολ. Το εύστοχο λοιπόν επέναντι του Ντεμπελέ που σοφάρισε σε 1-1 για τους Παριζιάζους ήταν το 45ο γκολ της ομάδας του. Του Ενρίκε στην φετινή διοργάνωση, Παρί όσο και αν προσπάθησε δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ της καλύτερης επίθεσης. Μάλιστα αυτό ήταν το παιχνίδι νούμερο 17 για τους Γάλλους στο Champions League της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1999-2000 είχε παίξει λιγότερα μάτς, ένα λιγότερο, 16 μάτς. Μάλιστα δύο ήταν οι ομάδες εκείνες που έφτασαν κοντά στο να σπάσουν το ρεκόρ των Καταλανών. Η Μπάγερ Μονάχου που αποκλείστηκε την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά σταμάτησε στα 43 γκολ ενεργητικό.

Αυτά λοιπόν για τα της Paris Saint-Germain. Μπορεί να επιχειρήσει να σπάσει αυτό το ρεκόρ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η δίκη των Μαυραϊτών φαίνεται να έχει συμφωνήσει με δύο με βασικά στελέχη του κορμού, κόβοντας το, θα λέγαμε, το βήχα σε επίδοξους μηνυστήρες. Τη συγκεκριμένα συμφώνησαν να παραμείνουν στην ομάδα οι Μάριος Μπάμπουλας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Όλοι βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων πάντως. Ωστόσο επέλεξαν να παραμείνουν στη δόξα δράμας.

Έτσι λοιπόν στη Δόξα Δαρμά συνεχίζουν και παρέμειναν Μάριος Μπάμπουρας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Ο πρώτος είναι 22χρονος δραμηνός επιθετικός που είχε έρθει το προηγούμενο καλοκαίρι από τον Ποστεδόνα Μηχανιώνας, πετυχαίνοντας 11 γκολ και βγαίνοντας πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Αγγελίδη. Απ' την άλλη, ο 17χρονος δραμηνός στόπερ Γιώργος Λουκίδης και ο 18χρονος Θεσσαλονικός αριστερός μπακ Νίκος Δημόπουλος ξεχώρισαν στα μετώπισεν της Δόξας, κάνοντας όπως λέμε τη διαφορά στην υποκατηγορία των μικρών στην τρίτη εθνική κατηγορία με πολύ ενεργό ρόλο. Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει συνέχεια στις ανανεώσεις. Μετά από αυτές τις πρώτες τρεις που αναφέραμε, με παίκτες που βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων,

Είπαμε νομίζω για το Χουάν Φεράντο πανέλαβε ο προπονητής και επίσημα στην ομάδα του Πανιωνίου με στόχο να την οδηγήσει στη Super League, στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε και αυτή τη μεταγραφική κίνηση τη σπουδαία με την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη που αναφέραμε χτες. Μια ακόμα σημαντική κίνηση έχουμε για τον Πανιόνιο, ο λόγος για τον Ραφαήλ Πέτα. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία και ο 29χρονος μέσος επιθετικός αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του Πανιωνίου. Απομένουν τυπικές διαδικασίες. Προέρχεται και πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη, καθώς ο Πέτας προέρχεται από μια γεμάτη και εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Νίκη Βόουλα, αν θυμάστε. Εκεί είχε 22 συμμετοχές στην Νίκη Βόουλα, 8 γκολ, 8 ασίστ. Αποτελώντας ένα από τους πολλούς του MVP της ομάδος του, με την ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο στο 8 όσο και στο 10, αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις και πολύτιμες στην ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Αυτά λοιπόν για τον ιστορικό, ο οποίος αναμένεται για τον Πανιόνιο, ενώ αναμένεται να κινηθεί, δεν σταματά εδώ στα μεταγραφικά, αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση βασικού τερματοφύλακα, ακραίων backstopper, ενός αμυντικού μέσου, εξαριού όπως λέμε, ενός ακόμα επιτελικού μέσου και δύο extreme. Με σκοπό λοιπόν να γεμίσει το roster με ποιότητα και με παίκτες που έχουν τα χιλιόμετρα, αλλά και την προσωπικότητα και τη δυνατότητα να κάνουν πρωταθλητισμό. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break. Διαφημιστικά μηνύματα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 ώρες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στη 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Την απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσει το συμβολέο των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπ ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος δανεικός στον Άρη, σύμφωνα με βουλγάρικα μέσα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας μεσοεπιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε η κυανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ελλήνα Φόργουρτ, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Η Άντραχτ Φραγκφούρτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Άντι Χίτερ, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Αετούς. Ο Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφ της Νάπολη, Μπίλι Γκίλμουρ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του εναντίον του Κουρασάου και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαποτιστής των 943 Intervente Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελληνική Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές.

Σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έγιναν, είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάτ και τον Μπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία με την Ισλανδία και αυτό 1-0. Αυτά τελικά αποτέλεσματα, παιδιά, έτσι. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Στο ημίχρονο έχουμε Ελβετία, η Ορδανία είναι στο 3-0. Και στο 8ο λεπτό Τσεχία, Κόσοβο στο 0-0. Πέντε μέσα αρχίζουν και άλλα φιλικά διεθνή παιχνίδια σε επίπεδο Άντερ 19 Κύπρος Αγγλία, σε επίπεδο Άντερ, όπως είπαμε, 19 αυτό το μάτς Κύπρος Αγγλία, στις 5.30 ξεκινάει. Στις 6 έχουμε πράσινο ακροτήρι Σερβία, στις 6.30 Πολωνία Ουκρανία φιλικά παιχνίδια, στις 10 παρατέταρτο πιο αργά Γερμανία Φιλανδία και στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.

Στην ομάδα της Ξάνθης που στη νέα σεζόν θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία παρουσιάστηκε και επίσημα ο τεχνικός της ομάδας, ο νέος τεχνικός της ομάδας. Ο Κώστας Ανιφαντάκης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις βέβαια.

Η ερχόμενη Πέμπτη θα έχει οριστικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του αγώνα ΠΑΣ Πύργος και Ζάκυνθος, και για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, το λέγαμε και χθες βέβαια. Χθες ο ΠΑΣ Πύργος είχε βγάλει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό και είχε πει, έλεγε ανακοίνωση ότι είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, στο κόκκινο παραμένει, θα έλεγε κανείς, η ένταση Πύργου και Ζακύνθου εν ώψη της κρίσιμης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης κινείται το τελευταίο διάστημα το τοπίο γύρω από την υπόθεση της διακοπής του αγώνα μπαράζ, όπως είπαμε, ανόδου ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργο και τον τη Ζάκυνθο, του ΑΠΣ Ζάκυνθος, όπως είναι ακριβώς οι ονομασίες των ομάδων. Η αγωνία λοιπόν κορυφώνεται εν ώψη της προσεχούς Πέμπτης, ημέρα κατά την οποία αναμένεται η έκδοση της απόφασης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των δύο ομάδων. Αυτό το διάστημα είχαμε ένα ανακοινώσει από τις δύο πλευρές, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Η Ζάκυνθος από την πλευρά της έντονη ύφος κατηγορεί τον Πύργο για αντιφατική στάση, υποστηρίζοντας πως ενώ δηλώνουν πίστη στη δικαιοσύνη, προεξοφλούν τη δικαίωσή τους. Παράλληλα, οι ενισότητες προκαλούν την αντίπαλη πλευρά να δημοσιοποιήσει το επίμαχο ιατρικό έγγραφο σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα τους προσκόμισε το επίσημο τηλεοπτικό υλικό, το οποίο θεωρούν πως ως την πλέον αξιόπιστη απόδειξη των όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι όπως λέμε. Από την πλευρά του ΠΑΣ Πύργος, όπως διαβάσαμε και χθες την ανακοίνωση του συλλόγου, πέρασε την αντεπίθεση κάνοντας λόγο για προσπάθειες διαστρέβλωσης της αλήθειας από το παρασκήνιο, σε εισαγωγικά το παρασκήνιο. Η διοίκηση των Ερυθρολεύκων διαμηνύει πως διαθέτει αδιάψευτα στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες και ιατρικά πιστοποιητικά που στηρίζουν τις θέσεις τους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στον ιατρό του αγώνα, με το σύλλογο να επιμένει πως διαθέτει νόμιμο έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν βρισκόταν σε υπηρεσία την ημέρα της αναμέτρησης. Επιπλέον, ο Πύργος ξεκαθαρίζει πως θεωρεί την άνοδο του πανάξια, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως την καλύτερη που αγωνίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών. Ωστόσο, όπως λέμε, κοντός ψαλμός, η Πέμπτη πλησιάζει και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Η απόφαση της Επιτροπής, της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, θα κρίνει την άνοδο στη Super League 2.

Να πάμε στο μάτι της Καστοριάς, τρίτη εθνική κατηγορία, που είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Κατσαρού στον πάγκο της ομάδας. Είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Καστοριάς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Αντικαθιστώντας τον Γιώργο Τσίπη, και είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα ηγηθεί της μεγάλης προσπάθειας της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πάντα για την ομάδα της Καστοριάς μιλάμε.

Να πάμε στο μάτι του Άρη με τα γραφικά, να ανέβουμε επίπεδο λοιπόν από την τρίτη εθνική και να πάμε στη Super League, όπου η επισημοποίηση της παραμονής του τεχνικού του Μιχάλη Γρηγορίου στην ομάδα για την επόμενη διετία έθεσε σε εφαρμογή την διαμόρφωση του νέου ρόστερ που εκτυλίσσεται με το όνομα του ταξιάρχη Φούντα να είναι σε πρώτο πλάνο, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα λοιπόν η συνάντηση την Τετάρτη που έγινε στην Αθήνα με τον ισχυρό άντρα της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καλυπίδη, ήταν ένα ακόμα δείγμα της ξεκάθαρης επιθυμίας για συνεργασία των δύο πλευρών. Στόχος λοιπόν του Άρη για το νέο προτάσμα είναι η διαμόρφωση και συνάμα ενίσχυση του ρόστερ. Με το ξεκίνημα να γίνεται από το Φούντα, εφόσον κάτσει όπως λέει με μεταγραφή αυτή, μπορεί να πέρασαν κάποια 24 ώρα χωρίς ουσιαστική επιπλέον εξέλιξη, αλλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως λένε οι πληροφορίες, επικρατεί αισιοδοξία παρά το γεγονός ότι και ο Όφη επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό του, έχοντας καταθέσει την πρότασή του. Αισιοδοξία υπάρχει ακόμα και αν δεν έχει, όπως λέμε, αδειάσει το σπίτι του που έμενε την τελευταία διετία στο Ηράκλειο. Την περίπτωση του Φούντα την είχε ψάξει από το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης και επανήλθε τώρα. Γνωρίζοντας όμως μια πολύ σημαντική διαφορά αυτή είχε να κάνει με το ότι ακολούθησε ένας ακόμα χρόνος συμβολέου του με τον Όφη, ενώ τώρα μένει ελεύθερος και θέλει να το χρήσει ηγέτη του στη νέα χρονιά. Το ειδήλιο, το deal με το Φούντα ενδεχομένως και να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις πρώτες λοιπόν μέρες του Ιούνιου μαζί και με άλλες που έχει εισηγηθεί ο τεχνικός ο Γρηγορίου και περιπτώσεις που τους δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, ο Ρουμπέν Ρέγες, εντός και εκτός όπως λέμε ελληνικών συνόρων. Στο πρόσωπο του Φούντα οι άνθρωποι του Άρη πιστεύουν θα βρει έναν ποδοσφαιριστή που θα του δώσει κάτι παραπάνω από τα άκρα της επίθεσης και σε δημιουργία και σε γκολ, αυτό που στελείται τα τελευταία χρόνια λοιπόν. Μετά την πώληση του Λις Πάλμα στην Σέλτικ και που σίγουρα δεν βρήκε την περασμένη σεζόν, αυτή που μας έληξε δηλαδή στον βαθμό που θα ήθελε. Είτε από το περασμένο καλοκαίρι με την υπέρβαση της απόκτησης του Κάρλες Πέρες από τη Θέλτα με τη μορφή δανεισμού και σε κάποιο βαθμό μόνο προς το τέλος της χρονιάς από τον Ισπανό και πολύ περισσότερο από τον Ιανουάριο με την έλευση του Μπεταχμίν Καρέ. Καλά τα πήγε πάντως και ο Καρέ. Εκτός από τα άκρα, αφού στη διάρκεια της καριέρας του έχει ανταποκριθεί μεταξύ άλλων στη θέση του δεύτερου σεντερφόρ, αλλά και ως ο επιτελικός. Μπορεί να δώσει λοιπόν λύσεις σε πολλές πλευρές. Να έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά όπως ο Γκαρέ που θα βρίσκεται σίγουρα στο ρόστερ μέχρι το τέλος του 2026 όταν και ολοκληρώνει το δανεισμό του από την Βάσκο Νταγκάμα και που την αξιοποίησε ο Γρηγορίου τον παίκτη αυτό προς την κατεύθυνση αυτή. Πέραν της περίπτωσης του Φούντα, επιθυμία του τεχνικού του Γρηγορίου είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα πλησιάζει η ώρα του πρώτου ραντεβού, είναι να έχει διαμορφωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ. Εξέλιξη που αν συμβεί θα βοηθήσει μέσα από τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας στην έβρεση της χημίας εν ώψη της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος που είναι το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να ικανοποιήσουν τα θέλω του Γρηγορίου και να έχουν αποκτηθεί αρκετοί από τους υπόλοιπους βασικούς, τους λεγόμενους βασικούς παίκτες. Μεταξύ άλλων είναι ο παρτενέρ του Σοκράτη Διούδη στη θέση του Γιώργου Αθανασιάδη. Ένας αριστερός μετά τη μη παραμονή του Χαμζά Μεντίλ. Ένας ή δύο κεντρική αμυντική καλύπτουν σίγουρα το κενό
του Νόα Σούντμπεργκ και ενός επιτελικού μέσου. Ερωτηματικό αποτελεί τριάδα των επιθετικών περιοχής, η τριάδα στη γραμμή κρούσης που διαθέτει ο Άρης με ενεργό συμβόλαιο και αν θα έρθει η πρόταση για κάποιον εξ αυτών. Είτε λοιπόν για τον Λορέν Μωρόν και για τον Κριστιαν Κουαμέ που το συμβόλαιο τους λύγει το επόμενο καλοκαίρι του 2027, είτε για τον Τίνο τον Κατεβέρε που έχει μια διετία δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή για τον Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού να είναι μέσα στις επιλογές του. Μέσα όμως σε αυτές τις κλήσεις του Αργεντίνου τεχνικού δεν είναι ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2024 από την Ουρουγουά, αλλά πριν από λίγο καιρό δήλωσε πως ήταν διαθέσιμος προς επιλογή από τον Μπιέλσα, αλλά τελικά αυτή η επιλογή δεν ήρθε. Κανονικά βρίσκονται στις επιλογές τα λεγόμενα αστέρια της ομάδος Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ντάρουιν Νούνιες και Ρόναλντ Αραούχο. Η Ουρουγουάη στον όμιλό της στο Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στις 21 του ίδιου μήνα θα παίξει επίσης στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι. Και στις 26 Ιουνίου θα γίνει στο Μεξικό το ντέρμπι του ομίλου με την Ισπανία.

την απόφαση να αντεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη. Δύο πρώτοι αγώνες της εθνικής ομάδας ανδρών στο Nations League. Yes. Αναμένεται να πάρει η ΕΠΟ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα αντεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 του μηνός. 2 Ιουνίου πλησιάζει λοιπόν. Πρόκειται για τους αγώνες με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία που θα διεξαχθούν την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τα πιο δύσκολα μάτς δηλαδή λοιπόν θα γίνουν στην Τούμπα και την τελευταία φορά που εθνική αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία ήρθε Σόπαλος 1-1 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ενώ η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν στο μακρινό 1976. Τον Ιούλιο του 2024 η νεοκλεγήσα τότε διοίκηση που τον Μάκη Γκαγκάτση αποφάσισε να σταματήσει εθνική αγωνίστηση στο γήπεδο της Ένωσης, της ΑΕΚ. Επειδή το οικονομικό αντάλλαγμα ήταν υψηλό αλλά και επειδή σε μόνιμη βάση παρέμειναν κλειστές οι θύρες των οργανωμένων οπαδών της ομάδας. Η απόφαση ήταν να επιστρέψει ο Γιώργος Καρεσκάκης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες έως το περασμένο Μάρτιο. Ενδιάμεσα εθνική αγωνίστηκε και στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Αγγλία, αλλά και στον Παγκόσμιο και σε δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο του 2025 στο Παγκρίτιο. Εκεί στο Παγκρίτιο θα διεξαχθεί και ο προσεκτικός φιλικός αγώνας με αντίπαλο την Ιταλία.

Αυτά λοιπόν μετά τη παρουσία του Πελίστρη στις επιλογές της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης για τον παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά και τα δύο μάτς εθνικής που θα γίνουν για το Nations League στην Τούμπα με την Ολλανδία και την Γερμανία. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, παιδιά. Έχουμε αρκετό δρόμο και χρόνο μπροστά μας. Μέχρι τις 8 να πούμε αρκετά πράγματα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε μετά τον break, γιατί μέσα μηνύματα σε συνεχή ροή τη εκπομπή στο διαφωτιστή στο 943 Τρεβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και σχετικά με το τελικό απέναντι στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, πολλοί άσκησαν κριτική στον Μικέλ Αρτέτα για το γεγονός ότι η ομάδα του αρκέσκεται σε παθητικό ρόλο που όλοι το είδαμε και το διαπιστώσαμε. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της σπουδαίας αναμέτρησης, ενώ σύμφωνα με την γαλλική εκείπου, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον χαρακτήρισε την Arsenal βαρετή ομάδα σε μήνυμα που έστειλε στον πρόεδρο της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, για να το συγχαρεί για την κατάκτηση του τίτλου. Συγχαρητήρια, ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εσάς, αλλά παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αμήνετε. Απόλαυσε τις διακοπές, το αξίζει. Φέρετε να έγραψε το μήνυμά του που έστειλε ο θρύλος της Manchester United, ο Άλεξ Φέργιουσον.

Μπασκετικά τώρα ο Πανιώνιος και ο αρχηγός τον Νίκος Γκίγκας. Ο Νίκος ο Γκίγκας λοιπόν τραβάνε ξεχωριστούς δρόμους μετά από 3 χρόνια συνεργασίας, καθώς ο Έλληνας Γκάρντ αποχωρεί από την ομάδα της Νέας Μήνης. Ο έμπειρος περιφερειακός μένει ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ήδη μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του από το Περιστέρι, να αναμένεται να ασχολούνται και άλλες ομάδες για την απόκτησή του. Ο Γκίγκας ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία στο μπάσκετ με τη φανέλα του Πανιωνίου με μέσο όρο 3,5 πόντους, 1,5 rebound και 2,9 assist σε 22 παιχνίδια.

από τα διαζύγια να πάμε στις ανανεώσεις. Ο Ντέβιν Κάναντι παραμένει στη Μύκονο. Μπασκετικά πάντα, αφού ο Αμερικανός φαίνεται να έδωσε στα χέρια με τους νησιώτες και θα μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα. Τη σεζόν που μας έληξε, ο Ντέβιν Κάναντι μέτρησε 11,4 πόντους, 3,1 rebound και 2,1 assist. Ενώ σούταρε με μεγάλα ποσοστά, 41,2% από το τρίποντο.

Να μου λέμε όχι κάτι ξεχωριστό, ότι σε λίγες μέρες οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες παρουσιάζονται για την 12η θητεία τους στο στρατό Ξηράς μέσα σε επόμενες μέρες. Η κατάταξη των 100 επιλεγμένων Ελληνίδων ηλικίας 20 έως 26 ετών θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στην Λαμία.

Πάντως και φίλοι της Arsenal συμπαραστάθηκα με τον τρόπο του στον Γκάμπριελ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Υπάρχουν και τα χαμένα απέναντι, έτσι. Αυτές οι μοναδικές στιγμές προσφέρει ο αθλητισμός. Τα έντονα συναισθήματα εννοώ.

σχετικά με διεθνή φυσικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα προηγούμενα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε στο 75ο λεπτό, παραμένει το Ελβετία, η Ορδανία 3-1, μείωση η Ορδανίας, πέτυχε ένα γκολ. Και στο 43ο λεπτό έχουμε Τσεχία.

Το αξιοπερίγωνο είναι έχουμε δύο ομάδες Αλαχλή που αναμετρώνται τώρα στο μπασκετικά στην Αφρική. Στην τέταρτη παιδί λοιπόν Αλαχλή εναντίον Αλαχλή είναι στο 84-75.

μπασκετικά στο μίχρονο στη Λουθανία, Ζαλγκίρις Κάουνας. Με την Πανεβέζη είναι στο 56-47 στο ημίχρονο.

Μια και λέγαμε για τα γήπεδα τη Τούμπα που θα γίνουν εκεί αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία για την εθνική μας, για τον Nations Link. Να πούμε ότι με ιδιαίτερη τιμή το στάδιο του Μακεδονικού υποδέχεται την εθνική νέων της Πορτογαλίας. Η οποία εθνική νέων της Πορτογαλίας επέλεξε τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου του Μακεδονικού για την προετοιμασία της εν ώψη των προκριματικών του Euro στην Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που λέει ότι με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχεται στο στάδιο του Μακεδονικού την Εθνική Νέο Πορτογαλία, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των προκριματικών αγώνων του Euro. Μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους στο στάδιο του Μακεδονικού εν ώψη των ερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο μεταξύ, μετά το πέρας της προπόνησης, χρησιμοποίησαν και τις ριβιέρες υδρομασάζ στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτά λοιπόν, λέει, ανακοίνωση για την παρουσία στο γήπεδο Μακεδονικού της Εθνικής Ομάδας Νέων της Πορτογαλίας για την προετοιμασία της.

Μια και αναφερθήκαμε όμως στο Μακεδονικό, είχαμε την πρώτη μεταγραφή με άρωμα Αμερικής. Μακεδονικός αγωνιστής της Super League 2, μετά λοιπόν την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και τις ανανεώσεις των αρχηγών του Στέλιου Τσουκάνη και Στέφανου Γουναρίδη. Οι πράσινοι προχωρούν και στις πρώτες τους μεταγραφικές ενισχύσεις. Οι Θεσσαλονικοί συμφώνησαν και φέρνουν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους τον 24χρονο Αμερικανό επιθετικό. Τον Κέιντ Χάγκαν, ο οποίος αναμένεται να τους ενισχύσει σημαντικά στις λεγόμενες πτέρυγες. Ο άλλοτε διεθνής με την K15 και K17 των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του Λος Άντζελες Γκάλαξη, ενώ έχει θητεύσει και στην Sporting Χιχών. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί και στο Chicago City. Προσεγμένες από ό,τι διαπιστώνει είναι οι επιλογές που γίνεται μεταγραφικά στην ομάδα του Μακεδονικού.

Στον Ραμπόλα Καλαμαριά κλειστά κρατάει τα χαρτιά το πρόεδρο τη ομάδα ο Φώτη ο Μπαλτίδη σχετικά με το θέμα τη ανανέωση με τον προπονητή τον Ζόραν Στοϊνόβιτ. Ο οποίος Σέρβος τεχνικός πάντως βοήθησε σημαντικά στις τρεις πρωτιές των κοκκινόμαυρων σε όλες τις φάσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας με καλό ποδόσφαιρο, αξιοποίηση του ρόστερ και την επίτευξη του βασικού στόχου, την άνοδο στη Super League 2 στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του Λόγου Φώτης Μπαλτίδης είναι στην Αθήνα και ασχολείται κυρίως με διοικητικά ζητήματα για την επόμενη μέρα. Ως προς την πλαισίωση και στελέχωση της υποσύστασης ΠΑΕ, οικονομικά θέματα, πλάνο χρηματοδότησης και γενικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Ο Φώτης Μπαλτίδης είναι προς το παρόν πρόεδρος του Νεαρασιτέχνη και μένει να διαφανεί πρώτα ποιοι θα εμπλακούν στην ΠΑΕ σε επίπεδο προσώπων για να τρέξουν την ομάδα σε επαγγελματική πλέον κατηγορία στη Super League 2, με τον ίδιο είτε αρκετά ενεργό είτε αρκετά είτε κυρίως περιοριζόμενο στα καθήκοντα του Εραστέχνη. Κάτι το οποίο πάντως θα διαφανεί από το βαθμό πλαισίωσής του και το νέο μοντέλο λειτουργίας που επίσης εκκρεμεί. Από την άλλη, ο τεχνικός ομάδας στο Στοίνοβιτς έχει ήδη κρούσει συνεργασία σε άλλες ομάδες όπως από τον Παθρακικό. Πιθανότητα αυτή είναι και να είναι και η μόνη κρούση επίσημη, αλλά ο ίδιος περιμένει το ξεκαθάρισμα με τους Ρωσονέρι τις επόμενες μέρες για να αποφασίσει για το δικό του μέλλον. Εξελίξει πάντως περισσότερες για αρκετά θέματα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς που, όπως είπαμε, επέστρεψε στη Super League 2 να μένεται την ερχόμενη Τρίτη στις 2 του μηνός, 2 Ιουνίου. Που συμπίπτει με την επιστροφή του Μπαλτίδη στην Θεσσαλονίκη. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην ομάδα. Αλλά το μόνο δεδομένο τώρα είναι η απόσυρση του τερματοφύλακα του Πάνου του Βοσνιάδη, που ίσως αξιοποιηθεί στην πορεία σε κάποιο κέριο πόστο από την ομάδα της Καλαμαριάς.

Σχετικά με την ομάδα του Power Roof που επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες σε πρώτο πλάνο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο σύλλογος προχώρησε σε διπλή ανανέωση, η οποία αφορά το πόστο του Γενικού Αρχηγούλα και την πρόσληψη του Πάρη Δανάση για τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η ομάδα λοιπόν θα συνεχίσει να πορεύεται με δύο γενικούς αρχηγούς, τον Αντώνη Κουσουρίδη και τον Θανάση Τριανταφύλου. Που όπως λέει η ανακοίνωση λόγου είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα, καθώς έχουν φορέσει τη φανέλα του Power Roof και παραμένουν κοντά στην ομάδα διαχρονικά και στις αξίες της. Παράλληλα, τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Δανάσης ο Πάρης, ο οποίος μετά την πρόσφατη παρουσία του ως ποδοσφαιριστής του συλλόγου συνεχίζει να προσφέρει από ένα ιδιαίτερα σημαντικό διοικητικό πόστο. Αυτά λοιπόν σχετικά με τον σχεδιασμό που προχωράει στον Power Roof, που ανέβηκε στην επάνω κατηγορία, επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει αγωνιστεί και στη Super League 2. Αντώνης Κουσουρίδης λοιπόν και Θανάση Τριανταφύλου, οι δύο γενικοί αρχηγοί, και υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Πάρης Δανάσης. Με αυτά και με αυτά πάμε ακόμα σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα περάσουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσώρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
16: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρωίν αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. Εκατόν 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Η Άντραχ Φραγκφούρτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Άντι Χίτερ που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Αετούς. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη Μπίλι Γκίλμουρ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του εναντίον του Κουρασάου και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν ακούς.

Μπήκαμε λοιπόν στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο Διαφωτιστής στις 9.43 στην Ερβέντε Sports. Ο Διαφωτιστής Φώτης Κατσούπης για ένα τετράωρο μαζί σας και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Σελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έχουμε την καλησπέρα του φίλου μας τον Παρασκευά από την Κύπρο. Από το φίλο μας τον Στράτο από την Κηφισιά. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943 αλλά και για το δώρο του σταθμού το ταξίδι στις Πέτσες, γράφοντας το ονοματιπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και συνεχίζεται. Πάντα προσφέρουμε το κάτι τίστηκε το καλύτερο μας, το εαυτό μας και την ψυχή μας σε εσάς.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Volleyball Nations League, παίκτης της Ιαπωνίας συνελήφθη κατοχή Μαριχουάνας και αποκλείστηκε άμεσα από την αποστολή. Έγιναν μάλιστα τεστ σε ακόμα 4, ωστόσο βρέθηκαν αυτοί αρνητικοί. Συγκεκριμένα στη χώρα του ανατέλλοντος Σιλίου, κεντρικός ο Σουνιτσίρο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας. Με το που έγινε γνωστή η σύλληψη, αμέσως η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας απέκλεισε τον 26χρονο από την αποστολή για το πρώτο παιχνίδι, για το πρώτο τουρνέα που θα διεξαχθεί στην Κίνα, με τη συμμετοχή της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Βόλεϊ της χώρας δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς έκανε και τεστ σε ακόμα 4 αθλητές, χωρίς να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους. Με τα αποτέλεσματα πάντως αυτούς να είναι αρνητικά. Επίσης, επίσημη ανακοίνωσή της εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την απώλεια εμπιστοσύνης που προκάλεσε η υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για την διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλήματος. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, όπως γίνεται αντιληπτό, το κλίμα στην ομάδα είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τους παίκτες να είναι σοκαρισμένοι από τη σύλληψη του συμπαίκτη τους. Από την πλευρά του, ο Σάτο φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του και να εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκάλεσε τόσο στην ομάδα όσο και πιο γενικότερα στο ιαπωνικό βόλι. Μια τεράστια πάντως ζημιά, καθώς αυτό το σκάνδαλο έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Επειδή τι γίνεται με τους δρόμους, από τη μια συνέχεια τους σκάβουν όλους τους δρόμους εδώ στην Αθήνα. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή έλεγε μια κυρία ότι έχουν σκάψει 15 φορές τον ίδιο δρόμο για να βάλουν καλώδια, άλλες εταιρείες, άλλες, τι να πει κανείς. Πριν από λίγο καιρό έσκαβαν σε Δικελίας για να βάλουν καλώδια και τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πάλι σκάβουν για να βάλουν άλλα καλώδια. Δεν ξέρω ποια εταιρεία, ποια υπηρεσία, τι είναι. Εκεί στην πλατεία Λαμπρινής, τώρα που θέλει ο κόσμος να κάτσει λίγο να απολαύσει, τώρα που αρχίζει το καλοκαίρι, τον καφέ, το φαγητό του, χωρίς σκόνες και χωρίς καψίματα, ξανασκάβουν και εκεί πέρα. Εκεί στην πλατεία Δασκαλογιάννης, στο Ήλιον. Η πλατεία είναι περιφραγμένη γιατί γίνονται εργασίες. Τώρα που θέλει να κάτσει ο κόσμος εκεί να πιει το καφεδάκι, να φάει, να δει κάτι, όχι να δει την περίφραξη.

Ο άλλος ή άλλη, ο κόσμος θέλει να κάτσει να φάει, να πιει το καφεδάκι του, να πιει το αναψυκτικό του, το χυμό του. Απολαμβάνοντας το τοπίο εκεί στις πλατείες, όχι να είναι σκαμμένα τα πεζοδρόμια με σκόνες και όλα αυτά. Τα σκαψίματα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο.

Θυμάμαι και στην Τραλέο, στα Πατήσια, πριν από τις κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Πριν από τις δημοτικές εκλογές είχε γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου. Ακολούθησαν απανωτά σκαψίματα και συνεχίζονται. Εργοτάξιο είχε γίνει κάποια στιγμή ο δρόμος. Τότε τι ήθελα την ασφαλτόστρωση, αφού επρόκειτο να ξανασκάψουν και να ξαναχαλάσουν τον δρόμο. Βάλε και τα κλαδέματα, βάλε και τα σκαψίματα, άντε να δουλέψουν τα μαγαζιά, παιδιά.

Λέγαμε χθες για την απώλεια του Παρασκευά του Άντζα που δεν ξεπερνιέται εύκολα, παιδιά, έτσι. Και τους γογός μας τον Κώστα. Της αγαπημένης συζύγου του Τραϊανού Δέλα. Η κόρη λοιπόν του Παρασκευά Άντζα, η Ιωάννα, αποχαιρέτησε με τον δικό της τρόπο τον πατέρα της που πρόσφατα, όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών από σπάνια νόσο. Στο γράμμα της η Ιωάννα Άντζα γράφει για την αγάπη που είχε ο πατέρας στα παιδιά του, για το γεγονός πως τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της στάθηκαν δίπλα του ως την τελευταία στιγμή. Ενώ δεν παραλείπει να αναφέρει πως αν και πληγώθηκε πολλές φορές στη ζωή του από ανθρώπους που θεωρούσε δικούς του, ποτέ δεν κράτησε κακία. Αναλυτικά τόσα έγραψε η κόρη του Δραμινού, πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Τα λόγια που ακολουθούν δεν γράφονται από κάποιον που απλώς γνώρισε τον πατέρα του. Το γράφω εγώ, η κόρη του, το παιδί του που τον έζησε καθημερινά, που στάθηκε δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή και που γνώρισε τον πραγματικό άνθρωπο πάνω από όσα ίσως άκουσε ο κόσμος κατά καιρούς. Δεν γράφω για κανέναν άλλο. Μιλάω μόνο μέσα από τα δικά μου μάτια, μέσα από την οικογένειά μας και μέσα από όσα ζήσαμε εμείς καθημερινά δίπλα του. Συνεχίζει η Ιωάννα Άντζα, ο πατέρας μου ήταν ένας βαθιά ταπεινός άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ να ασχολούμαστε με σχόλια και γνώμες τρίτων. Εμείς ξέρουμε την αλήθεια μας, έλεγε πάντα. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για εκείνον, γιατί θεωρώ άδικο να μην φανεί η πραγματική του πλευρά, η πλευρά του ανθρώπου που αγαπούσε αθόρυβα, βοηθούσε χωρίς αντάλλαγμα και ζούσε μόνο για την οικογένειά του. Αγαπούσε βαθιά τη μητέρα μου και το έλεγε μέχρι τον τελευταίο καιρό της ζωής του. Αν ο πατέρας μου έδωσε τη δική του μάχη με αξιοπρέπεια, η μητέρα μου στάθηκε στο πλευρό του ακούραστα και με αγάπη μέχρι την τελευταία στιγμή. Μαζί πέρασαν πολλά και το μεγαλύτερο δώρο τους ήταν τα παιδιά τους. Ο μπαμπά μου μας έλεγε πάντα πως μόνο εσάς έχω στη ζωή μου και όλη του ύπαρξη το αποδεικνύε καθημερινά. Και συνεχίζει, τον τελευταίο χρόνο έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με μια ασθένεια του κινητικού νευρώνα, η οποία εξελίχθηκε γρήγορα και σκληρά. Δεν υπέφερε για χρόνια όπως ίσως ακούστηκε, αλλά για περίπου 9 μήνες η ασθένεια ξεκίνησε ύπουλα με αδυναμία και μούδιασμα στα χέρια, δυσκολία στις κινήσεις και στιγμές που τα πόδια του εγκατέλειπαν ξαφνικά. Κανενός ανθρώπου νους δεν θα πήγαινε σε τόσο κάτι βαρύ. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν δίπλα του εγώ και η μητέρα μου, τα δύο κορίτσια του, όπως μας αποκαλούσε. Μαζί του στάθηκαν φυσικά και τα άλλα δύο του παιδιά, ο μεγάλος και ο μικρός μου αδερφός, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και τη δική του δύναμη. Ο Παναγιώτης υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία και η Κωνσταντίνα εργαζόταν στην πόλη όπου ζούσε. Γι' αυτό δεν ήταν δυνατή η 24ωρη επαφή όπως αυτή που είχα εγώ και η μητέρα μου. Ζούσαμε καθημερινά μαζί του αυτόν τον αγώνα, σταδιακά άρχισε να παραλύει, δυσκολευόταν να μιλήσει και αργότερα να καταπιεί, μέχρι που χρειάστηκε μηχανική υποστήριξη οξυγόνου όλο το 24ωρο. Πέρασε πολλά σε λίγους μήνες και όμως παρά τον πόνο και τις δυσκολίες που βίωνε καθημερινά δεν τον άκουσα ποτέ να παραπονιέται. Μόνο μια φορά θυμάμαι να μου λέει χαμηλόφωνα, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο έτσι. Κατά βάθος όμως ήλπιζε και ας ήξερε. Την πρώτη φορά που μπήκε στο νοσοκομείο και ξεκίνησε το θέμα με το οξυγόνο, είπε στη μητέρα μου, θα φύγω, δεν θέλω να κλαις, θέλω να γελάς. Αυτή ήταν η δύναμη και η ψυχή του, ακόμα και μπροστά στο δικό του πόνο. Νοιαζόταν περισσότερο για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Δεν έχασε ποτέ το χιούμορ και την τρυφερότητά του, ούτε όταν ήταν καθυλωμένο στο κρεβάτι. Ακόμα και τότε έβρισκε τρόπο να μας κάνει να γελάμε.

Και συνεχίζει η Άννα Άντζα. Για μένα ήταν και θα είναι ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσε να έχω. Η αγάπη του για εμάς. Φάνηκε μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές. Όταν βρισκόταν στην εντατική σε καταστολή, μπήκαμε να το δούμε σε οι τρεις μας. Τα τρία του παιδιά, με το που πατήσαμε το πόδι μας, μας αισθάθηκε, προσπαθούσε να ανοίξει τα μάτια του για να μας κοιτάξει. Ανοιγόκλεινε το στόμα του και μας έκανε μορφασμούς για να επικοινωνήσει μαζί μας. Αυτή ήταν η τελευταία μας επικοινωνία. Μια μέρα πριν φύγει από τη ζωή, ο μεγάλος μου αδερφός του είπε: «Μπαμπά, οι γιατροί λένε ότι έχεις γερή καρδιά. Ήρθε η ώρα να την αφήσεις να ξεκουραστεί». Από την επόμενη μέρα μάθαμε τα δυσάρεστα. Ο πατέρας μου πάλεψε όσο λίγοι. Πάλεψε γιατί αγαπούσε τα παιδιά του και δεν μπορούσε να μας αποχωριστεί. Πληγώθηκε πολλές φορές στη ζωή του από ανθρώπους που θεωρούσε δικούς του, όμως ποτέ δεν κράτησε κακία. Μας έμαθε να ζούμε με αξιοπρέπεια, ηρεμία και χωρίς μίσος. Η απουσία του είναι αβάσταχτη και όμως μέσα στον πόνο μου νιώθω μια μικρή ανακούφιση γιατί η ψυχή του επιτέλους ξεκουράστηκε. Και ένα τελευταίο πράγμα που του έλεγα συχνά στο νοσοκομείο: «Είσαι η ζωή μου, μπαμπά, και αν χρειαστεί να τη ζήσω με μισή καρδιά, θα τη συνεχίσω για σένα». Ο κόσμος γνώριζε το όνομά του, εμείς γνωρίζαμε την καρδιά του. Αυτά έγραψε λοιπόν η Ιωάννα Άντζα για τον πατέρα της, τον αδικοχαμένο Παρασκευά Άντζα.

Λοιπόν, να πάμε στην Νίκη Βόλου, όπως στο τραπέζι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας βρίσκεται και το όνομα του Αλέκου Βοσνιάδη. Σήμερα, πληροφορίες και ανέλεγχοι παρακολουθούν την περίπτωση του, εξετάζοντας τα δεδομένα μιας πιθανής επιστροφής. Ο πολύπειρος τεχνικός που έχει ανεβάσει αρκετές φορές ομάδες είχε βρεθεί μια ανάσα από την Άθενς Καλλιθέα. Όμως η πιθανή συνεργασία φαίνεται να αναβάγησε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να συνεχίζει να αναζητά την επόμενη προπονητική του πρόκληση.

Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οριστικές εξελίξεις για το Στέλιο Μαλεζά στην νίκη Βόλτα, πάντα είναι ανοιχτά και ένας από τους προπονητές που δεν μπορεί φυσικά να περάσει απαρατήρητος για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στη Super League 2, είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης. Με τις τόσες επιτυχίες που έχει

Ο δυνηρός υποβασμός της Χιρόνας στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας φέρνει αναγκαστικά μια πλήρη αναθεώρηση στο έψυχο δυναμικό της ομάδας. Το φιλόδοξο εγχείρημα το οποίο σχεδιάστηκε για τα σαλόνια της Λαλίγκα πρέπει πλέον να χτιστεί από την αρχή με τη δίκη του συλλόγου. Με τα νέα δεδομένα να έρχεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα τη δεδομένη αδυναμία να διατηρήσει στο ρόστερ της τα λεγόμενα βαριά χαρτιά της, τα ποδοσφαιρικά πάντα, έτσι. Ανάμεσα στα ονόματα που αναμένεται να ακολουθήσουν μαντήλι, όπως λέμε, με το Μοτιλίβι αυτό το καλοκαίρι, είναι αυτό που ξεχωρίζει το πιο εμπορεύσιμο περιουσιακά στοιχείο του συλλόγου και αναφίβολα ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο διεθνής μαροκινός μέσος, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2030, αποκτήθηκε να αποτελέσει τον ηγέτη της ομάδας, όμως το διεθνές του βέλος καθιστά απαγορευτική την παραμονή του. Στην ομάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo, ο υποβασμός της Χιρόνα ενεργοποιεί δικούς όρους στα συμβόλαια κορυφαίων παιχτών με τη ρήτρα αποδέσμευση του Ουναΐ να δέχεται κατακόρυφη πτώση, όπως εκτιμάται από το περιβάλλον του 26χρονου χαφ. Το ποσό για την ελευθερία του ορίζεται πλέον γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια τιμή ευκαιρία για τα δεδομένα, την ηλικία και την ποιότητα του βασικού στελέχου της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Γεγονός το οποίο αναμένεται να προκαλέσει συνωστισμό, όπως λέμε, στα γραφεία της ισπανικής ομάδας από συλλόγους για να τον αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη εξέλιξη γύρω από το στάτους και την τιμή του Ουναΐ παρουσιάζει ιδιαίτερα ελληνικό ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά. Για το μαροκινό στάρ που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό, ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει έντονα το ρεπορτάζ των Πρασίνων και σε μεταγενέστερο χρόνο, προτού τελικά πάρει τη μεταγραφή του για την Χιρόνα, η οποία έχει αυτόν τον οδυνηρό υποβιβασμό. Με τη ρήτρα του πλέον να κλειδώνει σε ένα άκρος δελεαστικό και προσιτό επίπεδο για τα οικονομικά δεδομένα των μεγάλων του εγχώριου Real Estate. Το όνομα του Αζεντίν Ουναΐ δεν αποκλείει να πέσει ξανά στο τραπέζι και να απασχολεί σοβαρά κάποιες από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες στο τωρινό μεταγραφικό παζάρι.

Αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί τι σημαντικέ αλλαγέ που γίνονται στη Λίβερπουλ και να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ τη νέα σεζόν, εμφανίζεται ο Κώστα Τσιμίκα. Δεν το βάζει κάτω. Και σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο τον Μπεν Τζέικοπ, ο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ είναι αποφασισμένο να δουλέψει σκληρά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να πείσει το νέο προπονητή του τον κόκκινο όπω αξίζει να παραμείνει στην ομάδα ω η βασική εναλλακτική πίσω από τον Εμίλο Κέρκε στο αριστερό άκρο τη άμυνα. Η απόχρωση του Άντι Ρόμπερτσον από το Άνφιλντ αφήνει κενό στη συγκεκριμένη θέση και ο πρώην παίκτης Ολυμπιακού θέλει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία με στόχο να επανέλθει δυναμικά στα πλάνα. Του Μερσέι Σαν, την περασμένη σεζόν, 30χρονος αμυντικός, αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρώμα, μετρώντας συνολικά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι Τζιαλολόσοι δεν προχώρησαν τελικά στην αγορά του, ο Τσιμίκας βλέπει το φετινό καλοκαίρι μια μεγάλη ευκαιρία για restart, όπως λέμε, στην καριέρα του και επιστροφή στη Λίβερπουλ με αυξημένες φιλοδοξίες και απαιτήσεις.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
8: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Επιστρέψαμε μετά το ένα ακόμα μπλε και τα διαφημιστικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαποτιστής στο 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων Μιχάλης Ολές και Γιάννης Γιαννικόπουλος. No, ο Μιχάλης Ολές θα πάρει το σκητάλι στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά.

να σας πω και ένα ανέκδοτο για να κρυώσετε δικά μου έτσι τα δημιουργώ επιτόπου. Ένα ζευγάρι λοιπόν επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια που είχε, για τα οποία είχε πάει. Ο σύζυγο λέει στη σύζυγο, ο σύζυγο λοιπόν λέει στη σύζυγο: μπράβο, ωραίο το φόρεμα που επέλεξε να πάρει. Η σύζυγος απαντά: μα δεν είναι φόρεμα. Είναι ότι η κουρτίνα για το μικρό παράθυρο που έχουμε στην κουζίνα. Και συνεχίζει η σύζυγος: ποτέ δεν μου δίνει σημασία.

Η απώλεια του Champions League δεν πτώησε την Arsenal, η οποία έχει οργανώσει την παρέλαση που γίνεται τώρα για την κατάκτηση της Premier League την επομένη του χαμένου τελικού. No throne, no easy ride, but we've got truth we can... Οι υποθέσεις του Μικέλ Αρτέτα πήραν αγκαλιά το τρόπο, ανέβηκαν στο Πούλμαν και κάνουν το γύρο του Λονδίνου με χιλιάδες κόσμου να σειρέσουν στους δρόμους για να δει από κοντά και να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές.

Οι χιλιάδες φίλοι της Άρσενα συμπαρίσατε ηθικά στον Γκάμπριελ που έχασε εκείνο το πέναλτι. Αλλά όπως είπαμε, αυτές τις στιγμές τις περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο, αυτές τις στιγμές τις έχει γενικότερα ο αθλητισμός.

στα διεθνή φιλικά παιχνίδια, αυτά που είχαμε σε αφήσει εκκρεμότητα. Το Ελβετία, η Ορδανία τελείωσε με τελικό σκορ 4-1. Στο 28ο λεπτό έχουμε Τσεχία, Κόσοβο είναι στο 2-0. Στο 31ο λεπτό έχουμε το πράσινο ακροτήρι Σερβία 1-0. Και στο 3ο λεπτό έχουμε το Πολωνία, Ουκρανία είναι στο 0-0. Θυμίζω προηγουμένως είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάντ και Τομπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία, Ισλανδία και αυτό 1-0. Και Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0.

Οδού. Το μάτς αυτό διεξήχθη στην Εστία και εξασφάλισε την άνοδό του στην Nations League 1. Και να πάμε τα πράγματα από τη σειρά, πώς ξεκίνησε αυτή η επιτυχία που έφτασε τώρα εδώ για τον Σίλα Ριψού. Το καλοκαίρι του 2022, όταν τα αδέρφια Ρουμελιώτη ανέλαβαν τα ενία του συλλόγου, δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν ότι 4 χρόνια αργότερα η ομάδα της Βόρειας Εύβοιας θα βρισκόταν όπως και έφτασε μια κατηγορία κάτω από τις εθνικές επαγγελματικές διοργανώσεις. Στα 36 χρόνια ιστορία του, ο Σίλας πετυχαίνει τη μεγαλύτερη διάκριση της διαδρομής του. Πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Αλέξανδρος Πυρόπουλος με 26 πόντους. Με άξιους συμπαραστάτες του Παπαδάκη 17 πόντους. Και κάφηκε με 13 πόντους. Οι νικητές, ο Σίλας Ριψού επικράτησε και στα rebound, κυριάρχησε. 40-31 τα rebound και είχαν καλύτερα ποσοστά εντός παιδιάς, φτάνοντας έτσι δίκαια στη νίκη επί της Παναχαϊκής με 77-67, που σφράγισε την άνοδο στην Nations League 1.

Για να δούμε λοιπόν, θα δούμε τον Ουναή και πάλι στα ελληνικά γήπεδα. Αφού δεν μπορεί να το κρατήσει η Χιρόνα μετά τον υποβασμό της. Στα 10 εκατομμύρια ευρώ η τιμή κίνησης. Για να δούμε, θα έρθει πάλι στην Ελλάδα. Αν δεν πάει σε κάποια άλλη και για λογαριασμό ποιας ελληνικής ομάδας θα έρθει, εφόσον έρθει.

Όπως φεσί, Σάικ, ο Άσο Σάικ, ο Μπερλίν Πινέδα, αγωνίστηκε και ως βασικός για ένα ημίχρονο στο φιλικό παιχνίδι του Μεξικού με την Αυστραλία, που όπως είπα και προηγουμένως έληξε με σκόρ 1-0 υπέρ του Μεξικού, σε ρόλο δεξιού εξτρέμ έχοντας πίσω του τον Χόρχε Σάντσες. Δύο εβδομάδες λοιπόν μετά το τελευταίο παιχνίδι σε ζώο με την ΑΕΚ στο Μάτς γιορτή με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια, ο διεθνής σκαφ μπήκε εκ νέου σε αγωνιστικούς ρυθμούς, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό, όπως είπαμε, της πατρίδας του με την Αυστραλία στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Ο 30χρονος πολυσύνθετος μέσος που τα έχει κάνει όλα στην ΑΕΚ, μόνο τερματοφύλακας δεν έχει παίξει, πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για ένα μήχρονο με τον προπονητή του, τον Χαβί Αγκύρε, να τον χρησιμοποιήσει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Μάλιστα, πίσω από τον Πινέδα αγωνίστηκε ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, ο οποίος επίσης αντικαταστάθηκε στο μήχρονο για την ιστορία του παιχνίδι, όπως είπαμε, έληξε 1-0 υπέρ του Μεξικού. Επόμενο φιλικό παιχνίδι και τελευταίο πριν το Μουντιάλ για την εθνική του χαφ του Δικεφάλου θα γίνει στις 5 Ιουνίου κόντρα στη Σερβία, η οποία βέβαια δεν συμμετείχε στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου.

τον πολυσύνθετο άσο της Ένωσης. Που τώρα συμμετέχει στην πορεία της ελληνικής ομάδας του Μεξικού προς το Μουντιάλ.

Ο φίλος του Κώστα από Ελευσίνα λέει: δεν πιστεύω και εγώ στις δημοσκοπήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε, λέει, ολικές ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. Και συμφωνεί με αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, ότι οι Παρίσιες Ζερμέν, παρότι έλεγαν πολλοί ότι θα είναι κουρασμένοι, ότι θα είναι καμένοι από την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δεν πτωήθηκε. Και κατέξει για μία ακόμα φορά την κορυφαία κούπα στην Ευρώπη.

Στο 90 λεπτό το Τσεχία Κόσοβο έχει γίνει 2-1 σε ένα ακόμα διεθνές μάτς που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει στο 42 λεπτό το πράσινο κροτήρι Σερβία 1-0 και στο 15 λεπτό Πολωνία-Ουκρανία 0-0. Στις 10 παρέντες το παίζουν η Γερμανία-Φιλανδία και στις 10 και μισή οι Ηνωμένες Πολιτείες-Σενεγάλη.

Να πάμε ποδοσφαιρικά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια ακόμα σημαντική ανανέωση είχαμε για την ομάδα της Χερσονήσου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η διοίκηση λοιπόν του Συλλόγου της Χερσονήσου ανακοίνωσε την ανανέωση της εργασίας της με τον ποδοσφαιριστή τον Τάσο Νάτο. Παραμένει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο ρόστερ της ομάδος, έχοντας καταγράψει μέχρι τώρα συνολικά 58 εμφανίσεις. Τη σεζόν που έληξε ήταν βασικό γρανάζι της ομάδος με 34 συμμετοχές, 2 γκολ και 7 assist. Με τον τρόπο του λοιπόν και με αυτή τις, με τα πολύ καλά στατιστικά βοήθησε σημαντικά τόσο στην επίτευξη της ιστορικής ανόδου όσο και στην κατάκτηση του κυπέλου της ΕΠΣ Ηρακλείου. Τα πέτυχε όλα λοιπόν ο συγκεκριμένος παίκτης με τη Χερσόνησο. Και θα συνεχίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ομάδα με την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία αλλά και την κατάκτηση όπως είπαμε του κυπέλου. Τα πέτυχε όλα.

Να μην πετάτε, παιδιά, τα αφήνετε τα ζωντανά, τα γατάκια και όχι μόνο όπου να είναι σε βουνά μόνο τους ανυπεράσπιστα. Για να μην έχουν άσχημη κατάληξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αστική πανίδα του Δήμου Αθηναίων μεταξύ άλλων. Που φιλοξενεί αδέσποτα ζωάκια, ζωντανά, γατούλες, σκυλάκια. Μην τα πετάτε λοιπόν στην τύχη τους έτσι, απλά και μόνο για να τα ξεφορτωθείτε. Η αστική παλίδα λοιπόν του Δήμου Αθηναίων φροντίζει για την προστασία και ευημερία των αδέσποτων ζώων στην πόλη. Παρόμοιες οργανώσεις υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Αττικής και της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν προτιμότερο είναι να τηλεφωνήσετε εκεί να τα πάρουν. Για να έχουν προοπτική οι ζωές και όχι να τα πετάτε όπου να είναι. Και άστα στην τύχη τους έτσι.

0: Ο φίλος ο Θανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει λοιπόν ο Θανάσης Κωστόπουλος ένα μήνυμα. Καλησπέρα και πάλι. Και λέει: καλησπέρα σας. Θα σας πω κάτι σχετικά με την κυρία Καριστιανού και εάν θέλετε, διαβάστε το. Λέει: το διαβάζω όλα, φίλε. Στο Ελλαδιστάν λέει και η κουτσή Μαρία θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική. Π.χ. λέει Φασούλας, Κικίλιας, Ζαγοράκης, Ψινάκης και τώρα θα μας σώσει η Καριστιανή με το να γίνει. Τι λέει, πρωθυπουργός, πάτε καλά λέει. Αφού υπάρχουν ονόματα που θέλουν να τα βάλουν με το Μητσοτάκη λέει και την σαπίλα της κοινωνίας. Γιατί η κυρία Καριστιανού δεν αρχίζει σαν βουλευτής σε κάποιο κόμμα που να πρεσβεύει λέει αυτά που και εκείνη πρεσβεύει. Δεν έχει λοιπόν σχέση με την πολιτική και θέλει κατευθείαν να φτάσει στην κορυφή. Πρώτα αρχίζουμε από χαμηλά λέει και σιγά σιγά βάζουμε υψηλότερους στόχους. Αλλά δυστυχώς κάποιος πρέπει να τη μαζέψει. Δεν είναι και δεδομένο ότι κάποιος πρέπει να αρχίσει από χαμηλά, αγαπητέ Θανάση Κωστόπουλε. Και δεν υπάρχει φραγμός στο να δημιουργήσει κάποιος δικό του κόμμα. Και το Ζαουράκι που λες ήταν πετυχημένο στην πολιτική του πορεία, έτσι. Κανείς δεν απαγορεύει από τον οποιοδήποτε να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: 1.43 Intervetten Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα, αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκίντο Ροντρίγκες της Βαλένθιας, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντπερτ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανελήφθη ΠΑΕΦ. Η ΠΑΕΦ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρτ Νίκου Τσιαμ Κμά μέχρι το 2028. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervented Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervented Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι τις 8 το απόγευμα, για μία ώρα ακόμα λοιπόν. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, ο Μιχάλης ο Ηλίας, ο οποίος θα πάρει τη σκητάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Έλεγα λοιπόν ότι δεν επικρίνω, έτσι. Ούτε λογοκρίνει το φίλημα, το μήνυμα που έστειλε ο φίλος μας ο Αθανάσιος ο Κωστόπουλος. Έλεγα λοιπόν ότι κάθε ένας έχει δικαίωμα να δημιουργήσει κόμμα και να κατέβει σε εκλογές. Εγώ να σου πω την αλήθεια, φίλε Αθανάση Κωστόπουλο, ήθελα να έχει κόμμα η Μαρία Καριστιανού και έτσι έγινε. Και είμαι μεταξύ των δύο ότι θα ψηφίσω, έτσι για να είμαι και ειλικρινής απέναντι σου και απέναντί σας, ή την Μαρία Καριστιανού ή τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το σχήμα που υπάρχει τώρα, του δώσα μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν τραβάει, παιδιά, το δεν τραβάει κάποιοι, το απορρίπτουμε όταν είναι κάτι καταστροφικό. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε όλους τους αρνητικούς δείκτες, πρωτιές αρνητικούς δείκτες σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και σε ολόκληρη σχεδόν τον κόσμο. Οι πολίτες εδώ πέρα έχουν φτωχοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή? Δόθηκαν οι ευκαιρίες. Δεν τραβάει. Αυτά τα έχει πει και ο Κώστας και ο Καραμαλής, έτσι.

τι άλλο να πω. Τα πράγματα της καθημερινότητας μιλάνε από μόνα τους. Υπερφορολογήσεις, τώρα έρχεται και ο δεύτερος, διπλός αυτοδιοικητικός ένφια. Η ακρίβεια καλπάζει παντού, χωρίς σταματημό. Όλοι αναλυτικά, τι άλλο να πούμε δηλαδή. Δεν έχουμε κάτι προσωπικά με κανέναν. Και έχω την αίσθηση ότι η Μαρία Καριστιανού κάποια στιγμή θα γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Είπαμε, εκτιμώ ότι θα έχουμε ανατροπές και αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και εδώ που τα λέμε και εγώ σε φόρο μαζί σου, εδώ πέρασαν τόσοι άσχετοι που μας παρουσιάζονται όσο τεχνοκράτες, όσοι δήμονες και προκοπή δεν είδαμε. Θυμάμαι κάποιους πολιτικούς της Νέας Δημοκρατίας έβγαιναν στα τηλεοπτικά παράθυρα στα πρωινάδικα, στα μνημόνια, και έλεγαν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αλλά την ώρα της ψήφισης, ναι σε όλα. Θυμάμαι και το Γεράσιμο Γιακουμάτου που έλεγε ότι υπάρχουν και ψωμί που μπορεί να αγοράσει κανείς με 50 λεπτά. Για τα δικά τους παιδιά όμως θα αγόραζαν ψωμί με 50 λεπτά. Θυμάστε και που έλεγαν ότι μπορεί να αγοράζει και κανείς και λιγμένα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και γάλατα. Για τα δικά τους παιδιά και για τη δική τους οικογένεια θα έπαιρνε κανείς λιγμένα τρόφιμα.

και τα φάρμακα. Έχω μια φίλη που δουλεύει σε φαρμακείο. Συνεχίζουν να καλπάζουν προς τα ύψη. Σε λίγο δεν θα μπορεί ο κόσμος να παίρνει τα απαραίτητα φάρμακα για την υγεία του.

Έχουμε μισθούς Βουλγαρίας με απαιτήσεις Ντουμπάι, έτσι παιδιά. Και αν επιβεβαιωθούν δικαστικά οι λαμογές, θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που τις έκαναν. Ήδη επιβάρεση από το ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Και ποιος νομίζετε ότι θα πληρώσει αυτόν τον λογαριασμό? Μα φυσικά εμείς. Φίλε, διαβάζω και το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει φίλο μας. Έχοντας μεγαλώσει στο εξωτερικό, λέει, 25 χρόνια.

στην Ελλάδα έχω άλλη άποψη, λέει, έχοντας μεγαλώσει στο εξωτερικό 25 χρόνια, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης Κωστόπουλος. Έχω άλλη άποψη. Στην Ελλάδα έχετε καβαλήσει το καλάμι, λέει. Η κυρία Καριστιανού λέει, λοιπόν, χωρίς γνώση πολιτικής θέλει να έχει αυτοδυναμία για να σώσει τον τόπο από την σαπίλα. Από τη σαπίλα, από τι, λέει. Ποιες είναι οι γνώσεις κυρίας Καριστιανού σχετικά με την πολιτική, για πέστε μας. Γιατί δεν ξεκινάει από τα χαμηλά, μπαίνοντας σε κάποιο κόμμα για αρχή, χωρίς γνώσεις δεν μπορούμε να έχουμε τόσες υψηλές βλέψεις. Για τον εαυτό μας, δυστυχώς, όχι μόνο οι Καριστιανού, αλλά και αρκετοί δεν το καταλαβαίνουν σε αρκετά επαγγέλματα. Για να πετύχεις κάτι μεγάλο στη ζωή σου, πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά, γιατί αλλιώς θα φας τα μούτρα σου. Για να δούμε. Σίγουρα χτίζεις από την αρχή κάτι και συνεχίζεις αυτό το χτίσιμο προς τα πάνω. Αλλά με αυτά που έχει πει η Μαρία Καριστιανού, εκτιμώ εγώ, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος. Φαίνεται διαβασμένος άνθρωπος και το λέει πολλοίς κόσμος, όχι μόνο εγώ. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους πολιτικούς που έχουν τελειώσει το Harvard. Είδαμε λοιπόν που μας κατέληξαν και αυτοί, έτσι.

Και είδαμε και επιχειρηματίες που ξεκίνησαν από το μηδέν. Και έγιναν μεγάλοι και τρανοί με το σπαθί τους. Στο 30 λεπτό στο διεθνές φιλικό Πολωνία-Ουκρανία είναι στο 0-1. Οπωσδήποτε συμφωνώ και εγώ, Αθανάση Κωστόπουλο, ότι σε αυτές τις εκλογές πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πιστεύω θα είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για τη χώρα μας. Δεν συγχωρούνται άλλα λάθη από κανέναν από εμάς.

Η Λίβερπουλ, λοιπόν, είπαμε μέσα για τον Κώστα Τσιμίκα, θέλει να πιάσει όλες τις ευκαιρίες που θα του δοθούν. Θέλει να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνη Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ. Μετά την απομάκρυνση, λοιπόν, του Άρνε Σλότ, ο οποίος πλήρωσε τα κακώς κείμενα της φετινής σεζόν και απολύθηκε από τους Reds. Στην Αγγλία, ο Άντωνη Ιραόλα παρουσιάζει ως το μεγάλο φαβορί για να αντικαταστήσει το και να πάει στον πάγκο της ομάδος. Και η Telegraph φέρνει στο φως περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από την περίπτωσή του. Σύμφωνα, λοιπόν, με το σχετικό δημοσίευμα, η ομάδα του Μέρσεϊ Σαντ πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε επαφές με την πλευρά του Ισπανού τεχνικού και ευελπιστεί να κλείσει και τυπικά η συμφωνία πριν από τη σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Πλησιάζει, παιδιά, η σέντρα, έτσι. Ο Ιραόλα φαίνεται πως αποτελεί την ιδανική επιλογή στα μάτια των ανθρώπων του κλαμπ, ιδίως μετά την εντυπωσιακή σεζόν που κατέγραψε στον πάγκο της Μπόρνμουθ, την οποία και οδήγησε σε μια ιστορική έξοδο στην Ευρώπη. Προεδομάδων, ωστόσο, αποφάσισε να αποχωρήσει ως ελεύθερος από το σύλλογο, με αρκετούς μυστήριες να χτυπούν από εκείνη τη στιγμή και μετά την πόρτα του. Πριν από τη Λίβερπουλ, συγκεκριμένα ήταν η Μίλαν που είχε προσεγγίσει για να πάρει τα ηνία από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όμως τα δεδομένα άλλαξαν απότομα μέσα σε μερικές ημέρες. Πλέον οι Reds είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε επίσημες επαφές για να σφραγίσουν τον deal με ένα συμβόλαιο μακράς διάρκειας, το οποίο θα το δεσμεύει για τα υπόλοιπα χρόνια στο Anfield. Τα επιδιωσόδια εκεί στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League είχαν και ένα νεκρό και εκατοντάδες τραυματίες, το είπαμε και πριν αυτό στην εκπομπή.

Μπασκετικά στο Ισραήλ έχουμε στο ημίχρονο Χάπουελ Τελ Αβίβ με την Μακάμπι Ρισόν. 45-43 στους δύο πόντους η διαφορά, ίσον τίποτα δηλαδή. Μια κατοχή είναι η διαφορά.

Είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Πανιόνιο, λοιπόν, μετά τη συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο και την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη και του Ραφαήλ Πέτα, προχωράει και για άλλα πράγματα. Στον ιστορικό στον Πανιόνιο φαίνεται να βλέπω την υπόθεση του Μούργου που μένει ελεύθερος από την ΑΕΛ. Ο ίδιος πάντως έχει δώσει προτεραιότητα στο να βρει ομάδα από την μεγάλη κατηγορία, θέλοντας να δοκιμάσει την τύχη του στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο η προοπτική του Πανιόνιου μόνο αδιάφορο δεν τον αφήνει, καθώς ο Πανιόνιος του προσφέρει ένα πλήρες πακέτο προκειμένου να τον δελεάσει να αγωνιστεί μετά και ανέριθα. Είναι και ο Τσέλιος που έχει και αυτός προσέγγιση από τον Πανιόνιο, περίπτωση παρόμοια με εκείνη του Μούργου. Ο Τσέλιος θέλει να προσπαθήσει και αυτός να κυνηγήσει τη συμμετοχή του σε ομάδα της μεγάλης κατηγορίας. Ωστόσο η Καλαμάτα στην οποία αγωνίστηκε έχει επιλέξει τον Παπαγιωργίου, πρώην παίκτη του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος φαίνεται να τον έχει προσεγγίσει, όμως και ο Πασαραϊκός, όπως και ο Πασαραϊκός, και αναμένεται να γίνει, θα λέγαμε, μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες προκειμένου να κερδίσουν την υπογραφή. Το ζητούμενο αυτό είναι βέβαια του έμπειρου επιτελικού μέσου.

Σε ό,τι για να κάνει θέση του γκολκίπερη, αποχώρησε τον Νίκο Γιαννόπουλο μετά από δύο χρόνια, στα οποία αποτέλεσε τον γκέρβερο, θα λέγαμε, στην αιστεία των Κιανέλθων. Αλλάζει τα πράγματα. Και οι άνθρωποι της ομάδας καλούνται να εντοπίσουν τον επόμενο νούμερο 1, τον goalkeeper που θα δημιουργήσει με τους Σκαφίδα και Σαρακασίδη μια πολύ δυνατή τριάδα. Στην λίστα αυτή υπάρχουν δύο ονόματα, ενός παλιού γνωστού της ομάδας και ενός έμπειρου Έλληνα goalkeeper. Ενώ δεν αποκλείει να γίνει και μια κίνηση για έναν ακόμα στόπερ που θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο το δίδυμο Αυλονίτη Ζούλια. Από το επάνω ράφι λοιπόν έχει ψωλήσει μέχρι τώρα με τα γραφικά Πανιώνιος και έτσι θέλει να συνεχίσει ώστε να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα του και να κάνει το μεγάλο άλμα για επιστροφή μετά από κάποια χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία.

Να επενδυμίσω, ο ιστορικός ο Πανιώνιος ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1890 στη Σμύρνη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Να πούμε ότι ο Πανιώνιος έχει υποβαθεί από την πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτη εθνική και Super League, συνολικά τρεις φορές στην ιστορία. Το 1992 που υποβάθηκε για πρώτη φορά, αλλά επέστρεψε άμεσα στη μεγάλη κατηγορία. Το 1996 που υποβάθηκε για δεύτερη φορά, επιστρέφοντας όμως κατευθείαν την επόμενη σεζόν. Και το 2020 υποβάθηκε για τρίτη φορά εξαιτίας σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Η ομάδα δεν κατάφερε να δηλώσει τότε συμμετοχή στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Τρεις φορές μόνο έχει υποβαθεί, η τελευταία ήταν το 2020. Και τώρα ο Πανιώνιος το προσπαθεί ακόμα πιο δυνατά με τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται να επιστρέψει στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε ένα ακόμα break, σε διαφημιστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervenor Sports. Μαζί με τα μηνύματά σας, μην ξεχάσετε και το δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Άρα για συμμετοχή στέλνετε στο ίδιο Viber το 6939-943-943. Απλά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το ταξίδι μετά από κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη 5η 5 Ιουνίου. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
3: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
3: 943 Interveten Sports.

Περάσαμε στο τελευταίο μισάρο για σήμερα της εκπομπής ο διαποτιστής των 943 Τερβέντεν Sports. Ξεκινήσαμε 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα για ένα μισάωράκι ακόμα. Στο μικρόφωνο αυτές τις 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 4 με 8 το απόγευμα και τις 2 μέρες. Συνολικά 8 ώρες. Κάποιες φορές εμφανίζουμε και σε ημέρες της καθημερινότητας, θα το έχετε διαπιστώσει. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιάννης Γιαννικόπουλος και ο Μιχάλης Σοηλές, ο οποίος Μιχάλης Σοηλές από τις 8 και μετά θα πάρει αυτός τη σκυτάλη στο μικρόφωνο.

Όπως είπα και πριν, η Ζαλγκίρις πήρε την πρόκριση στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος στο μπάσκετ. Μετά το 103-93 επί της Λιέτ Καμπέλης. Συνεχίζοντας έτσι η Ζάλγκυρη στην πορεία της προς τον 26ο τίτλο της ιστορίας της. Για να δούμε θα μπορέσει. Νίκησε λοιπόν τη Λιέτ Καμπέλη στη σειρά των ημιτελικών επικρατώντας με 103-93 στο τρίτο παιχνίδι. Και εξασφάλισε με συνοπτικές διαδικασίες την παρουσία της στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Μασούλη διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Η Ζαλγκίρις έδειξε την ανώτερότητά της αφού ολοκλήρωσε τη σειρά με 3-0 και συνεχίζει την πορεία της προς έναν ακόμα τίτλο.

κορυφαίος για τη Ζάλγκυρη σε αυτό το μάτς ήταν ο Μόζες Ράιτ με 25 πόντους και 5 rebound. Σημαντική ήταν η συνεισφορά του Αζόλα του Μπέλης, ο οποίος πέτυχε double-double με 20 πόντους και 10 rebound. Στους διψήφιους συμπεριλαμβάνεται και ο Σιβέρνε Φρανσίσκο με 14 πόντους. Για τη Λιέτ Καμπέλης, η οποία προσπάθησε αλλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει την ανωτερότητα της Άλγκυρης. Ο Κριστιάν Κουλαμά εξεχώρησε με 22 πόντους, 5 rebound και 4 assist. Ενώ ο Ντανουσεβίτσιους πρόσθεσε 15 πόντους και 6 rebound.

Προφανώς σε κανένα δεν έχει μπει ακόμα γκολ. Είναι όλα στο 0-0. Την Αλμερία Βαγιαδολίδ. Καστελιόν Εϊμπάρ. Τα μάτς είναι αυτά. Λα Κορούνια Λας Πάλμας. Μπούργος Ανδόρα. Σαντατέρ με την Κάντιθ. Και Σαραγώσα με την Μάλαγα. Στο 6ο λεπτό τα μάτσα αυτά είναι στο 0-0 όλα.

Στα διεθνή φιλικά που είναι σε εξέλιξη, έχουμε στο 48 λεπτό πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0. Και στο ημίχρονο Πολωνία-Ουκρανία είναι στο 0-2.

μπασκετικά έχει ξεκινήσει την τρίτη περίοδο στο Μάτς Χάπολ Τελ Αβίβ με Μακάμπι Ρισόν, είναι στο 47-45, παραμένει στους δύο πόντους στη μία κατοχή η διαφορά.

Να πάμε στα της Παναχαϊκής, ένας επίσης ιστορικός σύλλογος που ψάχνεται τα τελευταία χρόνια για να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Συνάντηση λοιπόν εργασίας πραγματοποίησε στην Έλλας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού του Τάκη του Αντωνόπουλου. Τη συνάντηση αυτή πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος εκ μέρους της διοίκησης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Συναντήθηκε λοιπόν με τον υπηρεσιακό παράγοντα και σύμβουλο του Περιφερειάρχη, τον Χρήστο Μητρογιώργο, με κεντρικό θέμα τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις στο στέγαστρο αλλά και τη σκεπαστή εξέδρα.

Μένει πιεστικό δεδομένου ότι ο χρόνος μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος λιγοστεύει. Η άμεση προτεραιότητα είναι η ανανέωση της υφιστάμενης άδειας, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μίας κερκίδας, διατηρώντας έτσι το καθεστώς των δύο τελευταίων ετών. Παράλληλα, ο στρατηγικός στόχος παραμένει η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης το συντομότερο δυνατό, ώστε να ακολουθήσει νέος έλεγχος από την αρμόδια επιτροπή της περιφέρειας. Στόχος είναι η πλήρης λειτουργία και των δύο εξεδρών, προσφέροντας στους φιλάθλους την ασφάλεια. Πάνω απ' όλα αυτό παιδιάζει και την εικόνα που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας. Οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη σέντρα έχει ήδη αρχίσει.

η ασφάλεια του, των φιλάθλων και του κόσμου γενικότερα προηγούνται όλων των άλλων και η πρόληψη, παιδιά, έτσι. Πριν γίνει το κακό όπως έγινε και στα Τέμπη. Μέχρι τότε τελικά αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε σωστά. Και μας έλεγαν ότι τα τρένα αυτά είναι από τα πιο γρήγορα της Ευρώπης μέχρι τότε.

Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει μηνύματα και λένε ότι πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Κάποιοι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά. Και με την ευκαιρία αυτών των μηνυμάτων να πω ότι νέο δημοσίευμα από το Μεξικό βάζει στο προσκήνιο το μέλλον του Χόρχε Σάντζες, κάνοντας λόγο για πρόθεση αποχώρησης μετά το Μουντιάλ. Σύμφωνα λοιπόν με ανάρτηση του μεξικανικού λογαριασμού, ο Χόρχε Σάντζες φέρεται να εξετάζει βαρά το δεχόμενο αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος του Μουντιάλ. Όπως υποστηρίζεται από αυτό το δημοσίευμα, ο Μεξικανός διεθνής δεξιός μπακ δεν είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση που επικρατεί στο σύλλογο. Ενώ γίνεται λόγος ακόμα και για οικονομικές εκκρεμότητες προς το πρόσωπό του. Ειδικότερα και συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ δεν τηρήσε όσα είχαν συμφωνηθεί με τον ποδοσφαιριστή. Ενώ υποστηρίζεται ότι υπάρχουν οφειλές 2 μηνών προς τον παίκτη.

Στο ίδιο δημοσίευμα ρεπορτάζ μειώνεται πως η περίπτωση του Σάντζες παρακολουθείται ήδη από αρκετές ομάδες. Μάλιστα γίνεται λόγος για ενδιαφέρον τόσο από συλλόγους Ευρώπης όσο και από τις δύο και από δύο ομάδες του Μεξικού, οι οποίες εξετάζουν τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του 28χρονου αμυντικού. Από την άλλη πλευρά και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ ή του ποδοσφαιριστή.

σχετικά με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ωστόσο το δημοσίευμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στο Μεξικό και όχι μόνο. Και μιας αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ και τον Τσάντζες, είπαμε και προηγουμένως ότι στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν οι δύο αγώνες εθνικής μας ομάδας για το Nations League με Ολλανδία και Γερμανία. Οι δύο πιο δύσκολοι αγώνες. Το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, το επαναλάβαμε και το επαναλαμβάνουμε.

τα τελευταία δίσκα να παίζουν αυτή την τραγωδία που ανέφερα μαζί με τα επεισόδια που έγινε στη Γαλλία μετά το τελικό του Champions League. Με ένα νεκρό, εκατοντάδες τραυματίες και πάνω από 450 συλλήψεις. Αναφέρεται και σε αυτή την τραγωδία που συνέβη στην Πάτρα σε Τροχαίο, όπου ο πατέρας και ο γιος έχασαν τη ζωή τους. Ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Θα πει κανείς ότι καμιά φορά και με τα πόδια δεν είσαι ασφαλής, έτσι, αν δεν προσέξεις και αν δεν σε προσέξουν και οι υπόλοιποι και οδηγοί. Πριν από μερικούς μήνες υπήρξε μια περίπτωση ενός γνωστού που ήξερα, που δυστυχώς έφυγε το ζύο όταν το χτύπησε αυτοκίνητο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο το αυτοκίνητο. Γι' αυτό πρέπει να έχει κανείς τα μέτρα του 1400 και στην πλάτη ακόμα. Μπορεί να λέμε για αθλητικά και κάποιες φορές για πολιτικά, αλλά το πολυτιμότερο απ' όλα είναι η ζωή των ανθρώπων, παιδιά, έτσι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους, ακόμα και όταν περπατάμε. Προσεκτική και με τα πατίνια, τη βλέπω και κάποια παιδιά ανήλικα, παιδιά πάνε φουλαριστοί, περνάνε φανάρια, δεν ξέρω, δεν αισθάνονται τον κίνδυνο. Προσεκτική και πάνω στα μηχανάκια, παιδιά, κάποιοι μιλάτε οδηγάτε και μιλάτε με τα κινητά, είναι δυνατόν? Όταν μιλάς ειδικότερα πάνω σε μηχανή με κινητό, δεν μπορείς να επικεντρωθείς στην οδήγηση, δεν γίνεται αυτό. Όχι ότι πρέπει να μιλάει κανείς με το κινητό και στην οδήγηση αυτοκίνητο, έτσι. Έχουν γίνει δεκάδες τρακαρίσματα και μικροτρακαρίσματα. Και κάποιοι άνθρωποι με το κινητό στο χέρι δεν έχουν προσέξει τα πεζοδρόμια. Κάποιοι έχουν πέσει, κάποιοι έχουν σπάσει τις ομοπλάτες τους. Προσοχή, παιδιά, ιδιαίτερη προσοχή. Η υγεία όλων σας και όλων μας είναι αυτή που υπερτερεί όλων των άλλων.

στο 20 λεπτό στο διεθνέ φιλικό που είναι σε εξέλιξη. Το πράσινο κροτήρι προηγείται 3-0 τη Σερβία. Και στο 56 λεπτό παραμένει το Πολωνία-Ουκρανία 0-2. Τα άλλα αποτελέσματα, παιδιά, στα διεθνή φιλικά τα έχω πει από πριν 2-3 φορές, έτσι.

Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, ένα μάτς μόλις μέχρι τώρα έχει μπει γκολ. Και ενώ τα παιχνίδια είναι στο 20 λεπτό, έχουμε στο Σαντατέρ με την Κάντιθ, είναι στο 1-0.

Έχουμε σε εξέλιξη τον τρίτο τελικό στο πρωτάθλημα γενικό στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τελικό με 15-12 στα πέναλτι. Και ενώ στο τέταρτο οκτάλεπτο η φωτεινή τριχιά με ρεσιτάλ 5 γκολ στα 6 τελευταία λεπτά είχε πρόξει τους ερυθρόλευκους της ερυθρόλευκης στη μεγάλη επιστροφή και στο 11-11 της κανονικής διάρκειας. Οι υποδοχείτε λοιπόν βουλιαγμένοι απάντησαν την Παρασκευή στο Λεμό με εξαιρετική αμυντική λειτουργία και, και την τεχνικό την γκική λιώση. Να εφαρμόζεται το τρίκ του Χάρη Παυλίδη στην εθνική ομάδα, κράτησε ο Ολυμπιακός στα 9 γκολ και με 11-9 έφερε τους τελικούς στο 1-1. Τρίτο τελικό λοιπόν, τρίτο τελικό τώρα που διεξάγεται. Τρίτο τελικό πρωταθλήματος στο Πόλο γυναικών. Για τον Ολυμπιακό προπονητής ο Γιώργος Ντόσκας έχει στη διάθεσή του της Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, η Σάντα, η Τριχά, η Άντριος, η Σιούτη, η Δρακοτού, η Ειρήνη, η Νίνου, η Βίτα Πλευρίτου, η Τορνάρου, Μιλιοκεφαλιτάκη, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλης και Διρχαλίδου. Για την βουλιαγμένη προπονήτρια Κική Λιώση έχει στη διάθεσή της της Κοτσιόνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, επίσης Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντοτού, Κρασά, Γιάουστρα, Ανδρεάδη, Μουρχάουζεν, Αγγελίδη, επίσης Καρίτσια, Ελμισάν και Κοβάσεβιτς. Το πρώτο οκτάλεπτο έληξε σώπαλε με σκορ 3-3.

Τώρα το μάτς είναι στο 5-3 με το, στο δεύτερο οκτάλεπτο. Με την Άντριους να σκοράρει. 5-3 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της Βουλιαγμένης μέχρι στιγμής σε αυτό το τρίτο τελικό πρωταθλήματος γυναικών στο Πόλο. Προηγουμένως είχε κάνει το 4-3 η Τορνάρου. Είπαμε στις κοπέλες που αγωνίζεται τους προπονητές και την προπονήτρια της Βουλιαγμένης και την προπονητή του Ολυμπιακού, όλες τις κοπέλες που συμμετέχουν σε αυτό το μάτς. Για την εξέλιξη αυτού του αγώνα και το τελικό σκορ θα σας ενημερώσει και σε συνέχεια ο Μιχάλης ο Ηλίας, ο οποίος θα πάρει τη σκυτάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά. Σιγά σιγά η εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, τελευταία μέρα της Άνοιξης και του Μαΐου, φτάνει στο τέλος της. Για 4 ώρες μαζί σας ήταν ο Φώτης Κατσούφης από το 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιάννης Γιαννικόπουλος, ο Μιχάλης Ολιλές, όπως είπα, από τις 8 και μετά θα πάρει σκυτάλη στο μικρόφωνο. Από μένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα για αύριο. Καλή επιστροφή από το τριήμερο. Αν και οι ιδιωτικοί πάλι παιδιά εργάζονται, έτσι δεν ισχύει για αυτούς το τριήμερο. Κάποιοι ίσως να έχουν επιλέξει να μην εργαστούν, κάποιοι να μην ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Καλό ξεκίνημα του καλοκαιριού από αύριο, 1η Ιουνίου, και καλός μήνας. Όλα καλά σε όλους.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευτους θα πραγματοποιήσει Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλιο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Αντώνη Ραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτς, Ιμπραχήμ Κονατέ, αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
0: 943 Intervetent Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Βράδυ Κυριακής, η ώρα είναι 8 και, τα πρώτα 5 λεπτά της ημέρας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρώτη φορά τετράωρο, θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12.

Σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου, φεύγει ο Μάιος, έρχεται ο Ιούνιος και μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber στο τηλέφωνο 6939-943-943. Το ξαναλέω, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, χρεωστείτος, και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Θα έχουμε ρεπορτάζ από τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, πώς προετοιμάζονται, πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες, ποια είναι τα μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά.

Υπάρχει και διαγωνισμός ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή. Για τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπα και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης στις Πέτσες. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» εδώ στο σταθμό με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνου Πουρναρά. Για να λάβετε μέρος και να κερδίσετε αυτό το ταξίδι στις Πέτσες, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Καλή επιτυχία!

Σήμερα 31 Μαΐου είναι Παγκόσμια ημέρα κατά το καπνίσματος. Έτσι έχει οριστεί από το 1988 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ο λόγος είναι για να υπενθυμίσει το παγκόσμιο κοινό τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος. Το μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για φέτος είναι: ξεσκεπάστε τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους σε έναν κύκλο εθισμού, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί να αποτραπεί.

Τι άλλο έγινε στον κόσμο σαν σήμερα? Το 1905, ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από το χαρτοπαίχτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κωνσταγερακάρη. Αιτία ήταν η απόφαση του τότε πρωθυπουργού να κλείσει τις χαρτοπαιχτικές λέσχες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Ριαθόρ. Deportivo La Coruña Las Palmas. Η Las Palmas προηγείται 2-1 στο 41ο λεπτό. Τελευταία αγωνιστική για τη δεύτερη κατηγορία της της La Liga. Ενώ την ίδια ώρα Ολυμπιακός Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης στο 6ο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 9-5 της Βουλιαγμένης στην τρίτη περίοδο της αναμέτρησης.

Έντονη μεταγραφολογία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, όπου ο Ολυμπιακός είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων για τον Γκουίντο Ροντρίγκες, όπως έγραψε στο έξω Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ.

Ο 32χρονος μέσος αγωνίζεται στη Βαλένθια, είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε σύλλογο επιθυμεί, αφού το συμβόλαιό του με τους Ισπανούς εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου. Είναι μέσος και 30 φορές διεθνής με την Αργεντινή. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 βρισκόταν στην αποστολή της ομάδας του Λιονέλ Μέση, που κατέκτησε το τρόπο στο φινάλι της διοργάνωσης. Τότε, ο φερόμενος ως μεταγραφικός στόχος των Ερυθρολεύκων, έπαιξε για 52 λεπτά στο παιχνίδι με τους Μεξικανούς. Ξεκίνησε την καριέρα του στη River Plate, πέρασε από την Defensa, την Τιχουάνα και την Αμέρικα, πρωτού πάρει το αεροπλάνο για την Ευρώπη με προορισμό τη Real Betis. Το 2024 φόρεσε τη φανέλα της West Ham και τον περασμένο Γενάρη μετακόμισε στην Ισπανία για τη Βαλένθια. Εννοείται ότι θα έχουμε πιο αναλυτικά τον Κώστα Σαμοθράκη να μας μεταφέρει και αυτός πιο αναλυτικά τι ισχύει, αν ή όχι.

Ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται. Όπως ότι ο κανονισμός των 10 δευτερολέπτων θα αφήσει που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο σε περίπτωση αλλαγής. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα.

0: Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, ξεκινώντας από τη συμπρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού να σε ξεκινήσω, από τον ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε να δεις, ιδιαίτερη επικαιρότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, λόγω και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Παρά τα αυτά μπορούμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, κυρίως ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ και τις νέες δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου που έχουμε από την Ρουμανία, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η επιλογή του να αναλάβει τον ΠΑΟΚ πριν από μερικά χρόνια δικαιώνεται στον απόλυτο βαθμό. Ρωτήθηκε για το αν υπάρχει μια πιθανότητα να επιστρέψει στην Ρουμανία για να συνεχίσει εκεί την προπονητική του καριέρα. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Τον οδηγεί η καρδιά του και αυτή τη στιγμή νιώθει ότι η παρουσία του στον ΠΑΟΚ τον καλύπτει απόλυτα, ουσιαστικά πετώντας για μια ακόμη φορά τον μπαλάκι στον Ιβάν Σαββίδη, από τον οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει σχετικά με το μέλλον του Ρουμάνου τεχνικού. Και όσο πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας, τόσο περισσότερο και κορυφώνεται η αγωνία των οπαδών του ΠΑΟΚ όσον αφορά αυτό το θέμα. Πάντως ο Λουτσέσκου δεν δείχνει να ανησυχεί ιδιαίτερα, λέγοντας ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και ότι ετοιμάζει την ομάδα για την νέα χρονιά. Ούτως ή άλλως αυτό προκύπτει και από κάποια μεταγραφικά σενάρια που υπάρχουν. Ένα από αυτά είναι του Γιάννη Κωστή, του Λεβαδιακού, τον οποίο τον είχε δει ο Λουτσέσκου στις αναμετρήσεις μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού τη φετινή χρονιά. Τον 26χρονο κεντρικό, τον οποίο τον προορίζει για backup του ΜΕΙΤΕ στη μεσαία γραμμή. Και αν κρίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον θα προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, άρα κινείται και στα χνάρια του Λουτσέσκου, αν μπορούμε να βγάλουμε από αυτή την κίνηση ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Αυτό έχει να κάνει και πιο πολύ και με τον ΟΣΔΟΕΦ, που είναι ανοιχτό ακόμα και θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια τα σενάρια λένε ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο ΟΣΔΟΕΦ, διότι δεν ικανοποιείται από τις συνθήκες που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, έτσι τουλάχιστον βγαίνει από τη Ρωσία, και ίσως το θέμα Κωστή να είναι και μια απάντηση του δικεφάλου στην επικείμενη ίσως αποχώρηση του ΟΣΔΟΕΦ. Ο Κωστής, ο οποίος και πιο νέος είναι, Κύπριος επαναλαμβάνω, και με μεγαλύτερη όρεξη για ποδόσφαιρο, και ίσως να αποτελεί μια ιδανική επιλογή για το backup του ΜΕΙΤΕ.
0: Με το Σάντσες αυτό που βγήκε τώρα τις τελευταίες ώρες, ισχύει?
1: Ότι?
0: Ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ γιατί του χρωστάνε μισθούς.
1: Δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ επίσημο, δεν βγαίνει κάποια απάντηση στο θέμα αυτό. Ο Σάντσες, ο οποίος ήρθε το χειμώνα στην Θεσσαλονίκη, δεν έκανε και τα φοβερά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Έμεινε στη σκιά, θα μπορούσε να πει κανείς, του Κένη. Και τώρα, αν αυτό αποτελεί μια ίσως δικαιολογία για να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός, δεν ξέρω. Μπορεί να φτάσει. Θα το δούμε όμως αυτό τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Από Άρη έχουμε τίποτα?
1: Από τον Άρη φαίνεται να γίνεται και πάλι στροφή από το Πράβετ στο Σλάτιμπορ, καθώς προς τα εκεί κινείται πλέον ξανά ο Γρηγορίου για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας του. Αν και είχε προκριθεί αρχικά το Πράβετ της Βουλγαρίας, εκεί δεν βρίσκονται αντίπαλοι για φιλικά παιχνίδια. Στην Σερβία είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά πιθανούς αντιπάλους για φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Και κατά πάσα πιθανότητα εκεί θα κατευθυνθεί ο Άρης για να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στον Άρη που κινούνται πάντα και μεταγραφικά, μετά το τέλος του Αθανασιάδη θα κινηθούν σίγουρα για την απόκτηση ενός τερματοφύλακα. Περιμένουν την απάντηση από τον ταξιάρχη Φούντα. Και έχει βγει και ένα σενάριο σχετικά με τον Σούντμπεργκ, ο οποίος κατευθύνεται προς την Γκεζντέπε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τον Άρη για να αγοράσουν τον Σούντμπεργκ. Άρα το φετινό καλοκαίρι αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσοδοφόρο για την ομάδα, διότι πέραν των 3,5 εκατομμυρίων του DND αναμένεται να βάλει στα ταμεία λεφτά και από μια πιθανή αποχώρηση πώληση του Σούντμπεκ.
0: Μάλιστα. Από Ηρακλή έχουμε κάτι...
1: Από Ηρακλή μένουμε σε αυτά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρα πολλά σενάρια μεταγραφικής φύσεως. Η πρώτη ανακοίνωση μετά την αργία του Αγίου Πνεύματος, την τρίτη πιθανότητα θα αφορά τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος θα υπογράψει διετέ συμβόλαιο με τον Γυραιό. Υπάρχουν δηλώσεις του Γιάννη Κόντι, του νέου συμβούλου επί αγωνιστικών θεμάτων του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, ο οποίος τονίζει ότι ο φετινός Ηρακλής τον θυμίζει του Άρη, τον Άρη της χρονιάς εκείνης που έκτισε την ομάδα για να κάνει την ευρωπαϊκή πορεία που όλοι θυμόμαστε. Ο Κόντις, ο οποίος έχει αναλάβει ουσιαστικά να χτίσει τον φετινό Ηρακλή, βλέπουμε τι κινήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα και αναμένονται εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, από την Τρίτη και μετά, επίσημες ανακοινώσεις πλέον με αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνολικά θα αποκτήσει 15 ποδοσφαιριστές, 10 εκ των οποίων θα έχουν εμπειρία της ελληνικής Super League και 5 θα είναι επιλογές κατά πάσα πιθανότητα συνεργασία του Κόντι με τον Ματσάρη από την Ιταλία και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αναμένεται να ενισχυθεί πάρα πολύ ο Ηρακλής σε αυτή την επιστροφή του στα 9 χρόνια μετά την
0: απουσία
1: του 9 ετών από το πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να κάνει μια δυναμική επιστροφή.
0: Αν μη τι άλλο, μακάρι να ζήσουμε και εμείς άλλες τέτοιες εποχές που είναι η Θεσσαλονίκη τα στάγιορτα.
1: Ναι, γιατί ο Ηρακλής έλειψε από το πρωτάθλημά μας και κάνει τώρα μια δυναμική επιστροφή, νομίζω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις από τον Γυραιό, που ούτως ή άλλως από το περσινό ρόστερ ελάχιστοι θα παραμείνουν στην ομάδα και αυτοί σε δευτερεύοντα ρόλο.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σε σημερινή εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια.

Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου για τα τελευταία νέα στις ομάδες Θεσσαλονίκης, για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή, ο οποίος από εβδομάδα θα υπάρξουν εξελίξεις και νέα μεταγραφικά πρόσωπα.

φιλικά εθνικών ομάδων υπάρχουν, καθώς είμαστε πρώτο μπυλόν για το Μουντιάλ, εκεί όπου η Πολωνία είναι πίσω στο σκορ με 2-0 καθυστερήσεις, καθώς είδαμε ο Ρόμαν Γιάρεμς που πέτυχε ένα φοβερό γκολ. Στις 10 παρατέταρτο η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Φιλανδία και στις 10.30 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τη Σενεγάλη.

για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ισπανία. Μπαρτσελόνα Βαλένθια 19-32 είναι μπροστά οι νυχτερίδες στο 12ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Στο ημίχρονο, Γάνδι Γκένκ στο 0-0 για τα play-off του Europa League στο βελγικό πρωτάθλημα.

Έλεγα πριν για τους νέους κανονισμούς που θα εισαχθούν στο Μουντιάλ ότι ο κάθε παίχτης έχει 10 δευτερόλεπτα χρόνο να αποχωρήσει αφότου σηκωθεί το πινακάκι που δείχνει τον αριθμό του. Αν καθυστερήσει, τότε ο αντικαταστάτης του δεν έχει δικαίωμα να μπει αμέσως στο μάτς, αλλά πρέπει να παραμείνει μέχρι την πρώτη διακοπή με την πάροδο ενός λεπτού αγωνιστικού χρόνου. Ο κανονισμός αυτός θα εφαρμοστεί στο Μουντιάλ του 2026 και εντάσσεται στα μέτρα για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων. Κάτι αντίστοιχο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα η Ιαπωνία και η Ισλανδία, όπου λίγο πριν το φινάλι της αναμέτρησης ο Κρίστιαν Χλίνσον έγινε αλλαγή με τον Ίσακ Θόρβαλτσον να περνά στη θέση του, όμως καθυστέρησε την αποχώρησή του, ενεργοποίησε τον νέο κανονισμό. Για περίπου ένα λεπτό η Ισλανδία έμεινε με 10 παίχτες και μέσα σε αυτό το διάστημα η Ιαπωνία βρήκε τον γκολ της νίκης, μιας και ο Κόκι Ογκάβα σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γιουκινάρη Σουγκαβάρα, διαμορφώνοντας τελικό 1-0.

0: Στο Πόλο ο Ολυμπιακός προηγείται 11-8, ένα λεπτό πριν λήξει η τρίτη περίοδος. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια στα ρεπορτάζ και για το υπόλοιπο της εκπομπής.
1: Intervention Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
5: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: στον απόϊχο του χθεσινού τελικού στο Champions League. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης κοντρά στην Arsenal. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στη Βουδαπέστη να μας πει και αυτός τι είδε. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα από τη Βουδαπέστη και στους ακροατές του 943 Internet Sports.
0: Α, είσαι ακόμα Βουδαπέστη.
1: Ναι, είμαι ακόμα Βουδαπέστη.
0: Ωραία.
1: Αύριο επιστρέφω. Γεγονός είναι ότι αυτή η ομάδα, η Paris Saint-Germain, κάτοχος του Champions League το 25 που το είχε κατακτήσει στο Μόναχο συντρίβοντας την Ίντερ με 5-0, εχθές επιχείρησε να κάνει το ίδιο, αλλά η πολύ καλά οργανωμένη σφιχτή άμυνα του Αρτέτα, όπως είπε και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ότι αυτή είναι μια πολύ βαρετή ομάδα και δεν μπορεί να πάει πουθενά ενώντας για την Arsenal, και έχει δίκιο. Αν εξαιρέσουμε στο 5ο λεπτό εκεί που η αγγλική ομάδα, η πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 25 χρόνια κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με εκείνη την καραμπόλα που έγινε όταν ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός των Παριζιάνων, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, χτύπησε πάνω στο Βέλγο Τροσάρ και αυτή επέστρεψε σαν να την έστειλε κάποιος με το χέρι στα πόδια του Γερμανού του Τάβερτς, ο οποίος έφυγε ταχύτατα την επίθεση και με ένα ωραίο σουτ νίκησε τον Ρώστρο Βλάκα τον Σαβόνο, δίνοντας το προβάδισμα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας. Από εκεί και πέρα η ομάδα του Αρτέτα, η οποία ήταν πολύ καλά στημένη στο χώρο, έχοντας τον Μοσκέρα απέναντι, που είναι στόπερ, έτσι, απέναντι στον αριστερό εξτρέμ τον Κβαρατσχέλια, από την άλλη πλευρά τον Ινκάπη που και αυτός είναι στόπερ, απέναντι στο Σακά και τα δύο center back, τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες και τον Σαλιμπά, έκλεισαν όλους τους διαδρόμους, γιατί τους βοηθούσαν και ο Σακά από δεξιά και ο Ράις από αριστερά. Έκλεισαν κάθε διάδρομο προς τον Ισπανό τροφλέκα του τον Ράγια. Με συνέπεια στο πρώτο ειδικά ημίχρονο να μην δούμε κανένα σουτ, καμία αξιόλογη προσπάθεια που να δικαιολογήσει ότι είμαστε τελικό, έτσι. Βεβαίως το πίστευα εγώ ότι στους τελικούς που ο σκοπός αγιάζεται μέσα οι δύο μας παλεύουν για τη νίκη, για τα λεφτά εννοείται, 20 εκατομμύρια είναι, έτσι. Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
1: Έτσι λοιπόν οι Άγγλοι πίστευαν ότι με αυτό το υπερογιάννιο που έχουν παρουσιάσει θα αντέξουν και θα φύγουν με το τρόπαιο στα χέρια, κάνοντας το 3-3 για τις αγγλικές ομάδες, αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε το κόφερες που έχει πάρει τη Star Palace, το Europa League στον Βίλα. Οπότε ένα 3-3 καταλάβει κανένας πόσο θα ανέβαζε το αγγλικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αλλαγές ο Λουίς Ενρίκε, ο σπουδαίος αυτός Ισπανός προπονητής, τράβηξε λίγο πιο πίσω την ομάδα του, ούτως ώστε να δει αν οι Άγγλοι θα προωθηθούν λίγο όπως και έκαναν. Έτσι λοιπόν άρχισαν κάποιες επιθέσεις, σε μία από αυτές μπήκε στην αντίπαλη περιοχή στο 56, αν θυμάμαι καλά, ή 62, δεν θυμάμαι ακριβώς, ο Κβαρατσχέλια. Ο Μοσκέρα τον ανέτρεψε. Το πέναλτι αρχικά πήγε να το εκτελέσει ο Βιτίνια. Όμως ο Πορτογάλος, που και χθες ήταν εκπληκτικός για μια ακόμη φορά, νομίζω ότι καλύτερος κεντρικός χαφ δεν υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατά με τουλάχιστον, επειδή θυμήθηκε ότι στην αρχική φάση του League Pace είχε εκτελέσει πέναλτι εναντίον του Arsenal, το οποίο το είχε αποκρούσει ο Ράγια. Εκεί λοιπόν που κράτα και την μπάλα και όλοι νομίζαμε ότι θα εκτελέσει αυτό το πέναλτι, έδωσε την μπάλα στον Ντεμπελέ, κάτι που προφανώς ευνηδίασε και τον Ράγια και τον Αρτέθα και όλους. Και ο Ντεμπελέ, με άψογος, γιατί ο Ντεμπελέ είναι από τους ποδοσφαιριστές όπως ο Τζιάνι, ο Ριβέρα και άλλοι παίκτες που δεν είναι πολλοί, που χρησιμοποιούν με την ίδια ευκολία και τα δύο πόδια τους. Μπορεί να σουτάρει αριστερό με το πέναλι με το αριστερό, μπορεί με το δεξί. Εχθές το βάλε με το δεξί, στην άλλη γωνία ο Ράγια, στην άλλη γωνία η μπάλα. Σοφάρισε 1-1. Η Paris Saint-Germain το πάλεψε μετά, ειδικά θα μπορούσε ο Μπαρκολά που είχε μπει ως αλλαγή στη θέση του Κβαρατσχέλια να γίνει ο ήρωας της αναμέτρησης. Δύο φορές έφυγε στην Χάβερτς. Μόνος στην αντίπαλη εστία τον πρόλαβε και τις δύο ο Ράγια. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι πήγε στην παράταση, δεν άλλαξε τίποτα. Φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Όπως ξέρουμε σε μια ρώσικη ρουλέτα μετράει η ψυχραιμία, η τύχη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Και εκεί είδαμε τον Εζέ. Βέβαια σήμερα ο αγγλικός τύπος απορώ γιατί τα έχει με τον Γκάμπριελ. Γιατί δεν τα βάζε με τον Εζέ που πλήρωσε πέρσι στην Κρίσταλ Πάλας 80 εκατομμύρια να τον αποκτήσει η Άρσεναλ. Δηλαδή επειδή ήταν ο τελευταίος ο Γκάμπριελ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και βεβαίως μπράβο στο Μαρκίνιος μετά που πήγε στο συμπατριώτη του, γιατί Γκάμπριελ Μαγκαλιάς Βραζιλιάνος, Μαρκίνιος Βραζιλιάνος, τον αγκάλιασε και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι.
0: Έτσι
1: το ποδόσφαιρο συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι είναι θέμα τύχη περισσότερο. Εντάξει, πιο τυχερή η Παρίσι από το ΜΕΟ που δίκαια κατέκτησε τον τρόπο, έτσι. Ήταν αδικία για μένα να το πάρει η Arsenal. Άλλο η Premier League, άλλο το Champions League.
0: Καλά, προφανώς αυτό.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, σήμερα, η Ειδική Επιτροπή της UEFA με Μπενίτεθ, με Ρόι Χότξον, με πολλά μεγάλα αστέρια του παρελθόντος που την αποτελούν, ανέδειξαν κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Champions League και δικαίως τον Βίτσα Κβαρατσχέλια, τον 25χρονο Γεωργιανό ποδοσφαιριστή που τον είχε πάρει τον Ιανουάριο του 25 η Παρίσι Σεντζερμέν δίνοντας 80 εκατομμύρια ευρώ στη Νάπολη. Ο Κβαρατσχέλια ήταν αυτός που εποχής παλέτη οδήγησε τους Παρτενοπαίους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι. Και το δείχνει λοιπόν, πάρα πολύ τώρα αυτό. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο Γεωργιανός.
1: Βέβαια. Δικαίως.
0: Αναδεικνύεται.
1: Γιατί και για μένα δεν έπρεπε να βγει ο Κβαρατσχέλια. Δεν ξέρω αν είχε ένιωση ενοχλής. Έπρεπε να βγει ο Ντουέ. Εκεί θεωρώ ότι ήταν λάθος του Λουίς Ενρίκε. Ο Ντουέ που χθες ήταν παρόν απόν, έτσι. Ο Μπαρκολά έδωσε κονοϊό τα μπήκε, άρα πας πολύ τώρα. Από εκεί και πέρα τώρα, καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής αποκάλυψε αστικά αναδείχθηκε ο Τούρκος Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Καλύτερο γκολ του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης, του Ρουανού Φεντερίκο Βαλβέρδε, που θα το δούμε και στο παγκόσμιο κύπελο, εκείνο τον γκολ που είχε πετύχει εναντίον της Manchester City, που δεν το κατάλαβε τον Αρούμα σε αυτό το βαθμό και θα πήγε στα αλήθεια. Κορυφαία ενδεκάδα ο Ράγια της Arsenal, στην άμυνα ο Γιορέντε δεξιά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γκάμπριελ της Arsenal με το Μαρκίνιος, Αρισεζέμεν. Εδώ θεωρώ να πω ότι ο Πάτσο θα δικαιούται θέση περισσότερο από τον Μαρκίνιος. Αλλά εντάξει, δεν αποφάζω εγώ. Αριστερά ο Νούνο Μέντες που χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, ειδικά όταν μπήκε ο Μαντουέκη, έτσι. Τόσο πολύ φέτος ο Νούνο Μέντες δεν έχει ταλαιπωρηθεί από αντίπαλο. Και ο Λίσε τον είχε ταλαιπωρήσει πολύ. Και ο Λίσε, έτσι, της Μπάγερ Μονάχου. Βγήκε παρεπιπτόντως ο Λίσε, βγήκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Μπουντεσλίγκα φέτος. Mm. Πάμε στη μεσαία γραμμή. Τα δύο χαφ, ο Ράις, ο Άγγλος ο Ντέκλαν Ράις της Άρσεναλ, όπως επίσης και ο Βιτίνια, που είναι υποψήφιος και για την Ξυμπάλα. Ο σπουδαίος αυτός ποδοσφαιριστής, που παρολίγο όταν ήταν στην Γούψη να χαθεί,
0: Έτσι.
1: Αν δεν είχε μεταγραφεί, αν δεν είχε πάει στην Παρίσι Σεντζερμέν και να πιστέψει τον εαυτό του και να τον βοηθήσει και ο Ενρίκε και ο Λουίς Κάμπος, θα είχε χαθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής. Μετά έχουμε δεξιά τον Ολίσε, έτσι, οι δύο μεσοεπιθετικοί, αριστερά ο Κβαρατσχέλια, στη γραμμή πυρός ο Ντεμπελέ, 4-2-4 το σύστημα, το έχει βγάλει η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΟ, της ΕΠΟ λέω, της UEFA, με Ντεμπελέ και Χάρι Κέιν μπροστά. Τώρα, να δούμε τι έγραφε σήμερα ο διεθνής τύπος για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της Paris Saint-Germain.

0: Η ΕΚΙΠ γράφει η ανοίγητη. Έχει δίκιο ότι η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε, που μετά τα εκατομμύρια που είχε δώσει όταν είχε πάρει τον Νεϊμάρ με τα 222, τον Μέση ελεύθερο που τον πλήρωνε 50 εκατομμύρια τον χρόνο, τον Εμπαπέ που τον είχε πάρει με 180 εκατομμύρια από τη Μονακό, τόσα μεγάλα αστέρια νωρίτερα, Καβάνι, Ιμπραχίμοβιτς και πάει λέγοντας, Ποτσετίνο, Αρτέτα, ένα φεγγάρι. Μπας περιπτώσει, ετοιμάζεται τώρα όπως δίνουν τα πράγματα να κάνει τη δική της δυναστεία, ειδικά όταν συνεργάζονται άψογα ο Λουίς Κάμπος, παλιός τεχνικός διευθυντής Λιόν, με τον Λουίς Ενρίκε, που κατάλαβαν ότι οι ομάδες δεν χτίζονται καλέ οι ποδοσφαιριστές οι παγκόσμιας κλάσης, αλλά εδώ πάνω απ' όλα προέχει ομαδικό συμφέρον, προέχει η ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, πραγματικά.
0: Έτσι, λοιπόν, δημιούργησαν μια εκπληκτική ομάδα που ξέρει να παίρνει ατρόπαια και τρινίκες, και αυτό μετράει. Όπου η Άρσεναλ βεβαίως, έτσι πρέπει να επισημάνουμε, τέλειωσε, τερμάτισε αίτητη το Champions League. Προς τη διαδικασία των πέναλτι, έτσι. Σε κανονικά παιχνίδια δεν είχε χάσει. Τώρα, η Sunday Telegraph λέει καταστροφική αστοχία του Γκάμπριελ. Εντάξει. Τώρα γιατί πήγε ο τρόπος στον Γκάμπριελ δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ο Εζέ δεν το χάσει το πέναλτι. Γιατί δεν μιλάει κανείς για τον Εζέ. Εντάξει, επειδή ήταν ο τελευταίος ο Γκάμπριελ. Τι να πω τώρα, η Άγγλη είναι λίγο περίεργη. Η Gazzetta dello Sport λέει σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Ο Ενρίκε έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το ESPN σημειώνει ο Ενρίκε έχει μπει πλέον στο κλειστό κλαμπ των σπουδαίων προπονητών που έχουν κατακτήσει 3 φορές το Champions League. Βέβαια, το Champions League 3 φορές επίσης, έτσι, το έχει κατακτήσει ο Bob Paisley της Liverpool 77-78-81, ο Pep Guardiola 2009-2011 με την Barcelona και το 23 με τη City, ο Zidane 16-17-18 με τη Real Madrid της, και βεβαίως ο πρώτος των πρώτων είναι ο Κάρλο Αντσελότη, 2 με τη Μίλαν το 3 και το 7, και 3 με τη Ρεάλ 14-22-24. Και τώρα Αντσελότη καλύτερα να οδηγήσει τη Σελεσάο όσο πιο ψηλά γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί έχει πολλά χρόνια να διακριθεί η ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι, και βεβαίως, όπως είπε κιόλας που ανακοίνωσε και τα νούμερα των ποδοσφαιριστών, γιατί ο προπονητής αποφασίζει και δικαίως, δεν μπορεί στην εθνική ομάδα αυτό που γίνεται στις ομάδες, το έχουμε κάνει Hollywood ή marketing, ο κάθε ποδοσφαιριστής διαλέγει όποιο νούμερο του αρέσει ή οπότε γεννήθηκε και βλέπουμε 88, 95, δεν ξέρω κι εγώ. Σε λίγο θα δούμε και 200 νούμερα. Εντάξει. Το 10 λοιπόν το παίρνει και δίκαιο ο Νεϊμάρ που θα αγωνιστεί κανονικά. Δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη λέει ότι θα έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του ένα μικρό είδημα, αστρονομήσει ο Μυρίο και θα αγωνιστεί. Αλλά και να μην αγωνιστεί το πρώτο παιχνίδι, θα προχωρήσει η Εθνική Βραζιλία και θα το δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Το θέμα είναι ο Νεϊμάρ να καταλάβει ότι στα 34 χρόνια του είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο, το 5ο αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Και είναι η μοναδική ευκαιρία να διακριθεί πραγματικά τώρα και όχι να κάνει τις ιδιομορφίες του, για να μην πω και άλλη λέξη, μέσα στον αγροστό χώρο. Έχει το ταλέντο, έχει την κλάση, σοβαρότητα πρέπει να δείξει. Και πιστεύω ότι τώρα με τον Αντσελότη θα είναι πιο σοβαρός αν μην τι άλλο από ό,τι είχαμε δει στην Paris Saint-Germain ή και νωρίτερα στην Μπαρσελόνα. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να πούμε έτσι ότι η Paris Saint-Germain συγκέντρωσε 140 εκατομμύρια ευρώ φέτος, έτσι, πληθυκό ποσόν. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στη Liverpool. Μετά από 2 σεζόν, αποχαιρετά τους κόκκινους ο Arne Slot, ο 47χρονος προπονητής. Την πρώτη χρονιά κατάφερα πάρει το πρωτάθλημα χωρίς ποδοσφαιριστές, εισαγωγικά. Τη δεύτερη χρονιά που η ομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιες έκανε τις μεταγραφές όμως. Ο ίδιος προφανώς νομίζω δεν τις έκανε ο Ρίτσαρντ Χιούς ή κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν τώρα αποφάσισαν να τον αποχαιρετήσουν, γιατί λέει η κατάσταση δεν πάει άλλο, η ομάδα πρέπει να προχωρήσει. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες του. Εντάξει, έπρεπε να γίνει απαραίτητη αλλαγή βεβαίως. Ο Σλότ θα πάρει αποζημίωση 8 εκατομμύρια ευρώ, δικαίως.
1: Προφανώς.
0: Πρέπει να πούμε επίσης για το τελικό Champions League. Η κατοχή της μπάλας από πλευράς Arsenal ήταν η χειρότερη μέχρι τώρα στην ιστορία του. Της μετεξέλιξης του πρωταθλητής στο Champions League, έτσι. Δηλαδή από το 2002 και μετά λέμε. Μέχρι τότε αρνητικό ρεκόρ ήταν πάλι της Μπαρσελόνα από τον τελικό του 2006 που έχασε στη Γαλλία στο Σεντενί από την Μπαρσελόνα. Τότε 29,7 ήταν η κατοχή των ποδοσφαιριστών.

0: χρηστών του Αρσέν Βεγκέρ την εποχή εκείνη και τώρα έρχεται στο 24,7. Το αρνητικό ρεκόρ καταρρύπτει το άλλο αρνητικό ρεκόρ. Δηλαδή, εκτός όπως σωστά τόνισε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, παρετή ομάδα η Arsenal. Κακοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε ουσιαστικά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε εδώ στη Βουδαπέστη. Αντιθέτως, είχαμε επεισόδια όταν αγωγήθηκε χθες ο πύργος του Άφελ για δεύτερη φορά και δικαίως με τη σημαία της Paris Saint-Germain. Αλλά στο Παρίσι είχαμε ένα νεκρό, είχαμε 219 τραυματίες, ένα ζωμί σοβαρά και 780 συλλήψεις. Προφανώς η γαλλική αστυνομία θα έπρεπε να πάρει μαθήματα από την Ουγγρική, που εδώ δεν άνοιξε μύτη. Αλλά υπήρχε παντού διακριτική επιτήρηση σε όλους τους δρόμους. Τώρα, να πούμε ότι ο Λεάο, ο διεθνής Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μίλαν, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Μιλανέζους, τους άλλους πρωταθλητές Ευρώπης. Να δούμε πού θα πάει, γιατί πολύ φαντεζή παίκτης είναι, αλλά από ουσία δεν έχω δει. Δεν ξέρω, δεν με συγκινεί ο Λεάο.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό, Μάνου.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε κάποια κίνηση να τον πάρει στην Αλ Νάσερ. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει και ο ίδιος να πάει. Ξαρτάει τι λεφτά του προσφέρουν. Θα δούμε. Αλλά βέβαια είναι μικρός ακόμα. Εντάξει. Θα δείξει. Τώρα, πιθανότατα μια και λέγαμε για την Λίβερπουλ, όλα δείχνουν ότι ο αντικαταστάτης του θα είναι Ισπανός, ο Άντωνι Ιραόλα, ο οποίος πρόσφατα έφυγε από την Μπόρνεμουθ. Μιλάει μαζί του ο Ρίτσαρντ Χιούζ, ο αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ. Νομίζω θα τα βρούνε. Στην Γερμανία τώρα, η Άντραχτ Φραγκφούρτης που είχε πάρει, αποδείχθηκε λάθος προπονητή, τον Άλμπερτ Βιέρα. Προφανώς είχαν βιαστεί τότε και ψάχανε για προπονητή. Πήραν τον Ριέρα από τη Σλοβενία. Ο Ριέρα τελικά ο Ισπανός δεν τα πήγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ξαναπαίρνουν τον Άντι Χούτερ που τον είχαν 5 χρόνια πριν, έτσι. Πώς θα φέρει ζωή. Λοιπόν, και επίσης πρέπει να πούμε τώρα που έχει φύγει ο Άντριου Ρόμπερτσον, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Τότενα, ο Κώστας ο Τσιμίκας του δίνει μια πρώτη στάξη ευκαιρία να παλέψει για να παραμείνει στη Λίβερπουλ.
1: Και νομίζω το δικαιούται, Μάνου.
0: Το νούμερο 3 θα είναι ο Ούγγρος, ο Μίλος, ο Κέρκες. Αλλά αφού δεν υπάρχει ο Ρόμπερτσον τώρα, γιατί να μην είναι.
1: Γιατί να μην πάρει την ευκαιρία
0: του Τσιμίκας. Ο δεύτερος, ο Κώστας ο Τσιμίκας είναι και πρώτος, έτσι, άμα τα καταφέρει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Και επίσης τώρα στην Ισπανία κυκλοφορεί το σενάριο ότι στο τρασφερθεί συγκεκριμένα ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, μπορεί να έχει μιλήσει κιόλας, με τον δανό 30χρονο στόπερ της Μπαρσελόνα που δεν τον υπολογίζει ο Χανς Φλικ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ο Ανδρέας Κρίστενσεν. Ναι. Επειδή ο Νίστρουπ είναι δανός, έτσι πολύ πιο εύκολα θα μπορέσει να τα βρει μαζί του. Άλλωστε ο Κρίστενσεν δεν πρέπει να συγχράμει στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στην Κοπεχάγη, είχε πετύχει και ένα γκολ, της βάρους γαλάζιας ομάδας.
1: Έτσι.
0: Είναι ένας εμπειρος ποδοσφαιριστής, 30 χρονών, δεν είναι μεγάλος, κάθε άλλο, θα δούμε. Τώρα πρέπει να δούμε ότι ο Μπεράλντο χθες που έπαιξε έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κατακτά 2 συνεχόμενες φορές Champions League. Μέχρι τώρα το ρεκόρ το κατήχε ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο της Ρεάλ που είχε πάρει 2 φορές συνεχόμενα Champions League σε ηλικία 23 ετών, 4 μηνών, 23 ημερών. Και έρχεται τώρα ο Μπεράλντο που μπήκε ως αλλαγή, θυμόμαστε, 22 χρονών, 6 μηνών, 6 ημερών. Ο Βραζιλιάνος. Το ρεκόρ για Βραζιλιάνο, εννοώ. Έτσι είναι. Θα δούμε.
1: Το μέλλον διαγράφεται λαμπρό πάντως για αυτόν. Το μέλλον, λέω, διαγράφεται λαμπρό για τον Μπεράλντο.
0: Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάνο?
0: Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Εντάξει.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Μάνος Ταραμόπουλος για τα διεθνή. Απολαυστικός θα πω εγώ.

Να αλλάξουμε ένα θέμα. Το Survivor ολοκληρώθηκε πολύ σύντομα λόγω του τραυματισμού του παίχτη Σταύρου Φλόρου, ο οποίος κινδύνευσε με ακροτηριασμό στο πόδι του και έστειλε το δικό του μήνυμα δύναμης και επιμονής από το Μαϊάμι, καθώς περιέγραψε τη ζωή του μετά το σοβαρό ατύχημα στο διάσημο reality επιβίωσης, το οποίο οδήγησε στον ακροτηριασμό του ποδιού του. Ο παίχτης του reality δημοσίευσε φωτογραφίες από το Μαϊάμι, εμφανώς χαμογελαστός, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα αυτογνωσίας και ψυχικής δύναμης, το οποίο αναφέρεται στη δύσκολη διαδρομή που έχει διανύσει. Αναφέρει ο Έλληνας παίχτης ότι η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει, εξηγώντας πως επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή του όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίζει ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι οδηγό στις ζωές μας γενικώς, και να μην αφήνουμε τις άσχημες στιγμές να μας στιγματίζουν και να έχουμε και δίπλα ανθρώπους οι οποίοι θα μας στηρίζουν πάντα, ακόμα και αν έχουμε φτάσει στο τέλμα μας.

Να θυμίσω εγώ για άλλη μια φορά το διαγωνισμό που τρέχει από το σταθμό. Ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για τη συμμετοχή και ενδεχομένως αν κερδίσετε, στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη και τη λέξη «Σπέτσες».

στο 64ο λεπτό στο Ριαθόρ, Deportivo La Coruña, Las Palmas. 1-2 προηγείται η ομάδα της Las Palmas. Να θυμίσω ότι η Deportivo La Coruña μαζί με τη Racing Santander έχουν προβιβαστεί στη La Liga και την επόμενη σεζόν θα παίζουν στην κορυφαία κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Να και ένα ωραίο σκηνικό στο Παρίσι. Νιόπαντρο ζευγάρι βρίσκεται ξαφνικά ανάμεσα στου οπαδού του Paris Saint-Germain που πανηγύριζαν το Champions League και παντρεύτηκαν και είδαν και την ομάδα του να σηκώνει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, επικρατώντα τη Arsenal 4-3 στα πέναλτι, ενώ είχε αναδειχθεί στην κανονική διάρκεια 1-1. Να ζήσουν τα παιδιά, να το πούμε και εμείς εδώ από το σταθμό.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων διαστόματος Γιάννη Γιαννικόπουλου και η συνέχεια για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλιο ο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. Εκατόν 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντωνι Ραόλα προκειμένου να κλείσει συμφωνία πριν το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Reds Ιμπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλης σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
10: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Στο Πόλο ο Ολυμπιακός ανέδειχθηκε νικητής κοντρα στην πρωταθλήτρια Βουλιαγμένης 13-12, κάνοντας έτσι το 2-1 στη σειρά των τελικών και έχει δύο ευκαιρίες για να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πόλο γυναικών. Όλα αυτά θα κρυθούν το μεσημέρι της Τρίτης στις 5 η ώρα, το τέταρτο ντέρμπι των δύο ομάδων στο κολυμπητήριο του Λεμού.

Πάμε σε ένα δικό μας παιδί που είναι στη Πορτογαλία και τη Sporting Λισαβόνας. Ο λόγος είναι για τον Φώτιο Ανίδη, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Sporting, αλλά η πρώτη του σεζόν στα Λιοντάρια δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε. Ο 26χρονος διεθνής φορ ξεκίνησε καλά, αλλά συνέχεια ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό και δεν κατάφερε να βοηθήσει. Κατέγραψε έτσι 22 συμμετοχές με 6 γκολ και 3 ασίστ στο σύλλογο της Λισαβόνας. Και σε ένα προσωπικό του post στο social media έκανε έναν απολογισμό για την πρώτη του σεζόν στα Λιοντάρια και πλέον ο στόχος του είναι να επιστρέψει υγιής και να βοηθήσει από την επόμενη σεζόν. Η πρώτη μου χρονιά σε αυτό το καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω το σύλλογο και όλους τους Sportinguistas για την υποστήριξη και την πίστη τους σε εμένα. Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό. Την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Σέντερφορ σε ανάρτησή του στο Instagram.

Στους Blaugrana στο να πω έχω τις ανακοίνωσες του Άντονι Γκόρντον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 και αποκτήθηκε για 80 εκατομμύρια ευρώ από τους Blaugrana, από την Newcastle. Ο Άγγλος επιθετικός ξαφνιάζει τους πάντες λέγοντας όταν μιλούσε ισπανικά κατά τη διάρκεια των πρώτων του δηλώσεων. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μάλιστα ισχυρίστηκε πως ο λόγος που ξέρει να μιλάει τη γλώσσα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήξερε από πάντα ότι θα αγωνιστεί στους Blaugrana. Ήθελα να μάθω ισπανικά γιατί σαν παιδί πίστευα πως θα παίξω κάποτε στην Μπαρσελόνα, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Είχα ένα φυσιοθεραπευτή στη Newcastle και μιλούσαμε ισπανικά καθημερινά και του είπα ότι μια μέρα θα παίξω για την Μπάρτσα και πως ήθελα να μάθω τη γλώσσα. Έτσι αποκάλυψε. Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μέτρησε 39 γκολ, 28 ασίστ σε 152 συμμετοχές με τις Καρακάξες τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Αν μη τι άλλο, δικαιώνεται που οι άνθρωποι των Blaugrana τον επέλεξαν να τον προσαρμόσουν στο ρόστερ τους.

Στη Λα Λίγκα, στη Σεβίλη, ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε, Άλι Κότς, είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα της Ανταλουσίας, καθώς είχε ναυαγίσει, όπως θυμάστε, πριν λίγες μέρες, το ενδιαφέρον του Σέρχιο Ράμος, του πρώην παίχτη Σεβίλης. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει λύση στην άκρη του τούνελ και αυτό είναι ο Άλι Κότς.

τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τρέχουν οι μεταγραφές και βρίσκεται κοντά στη συμφωνία ο δικέφαλος του Βορρά με τον Ράικουαν Γκρέι, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

0: Επιστρέφουμε στα ρεπορτάζ και αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Λάκης Κονσιώτης να μας πει τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Από πού να ξεκινήσω?
1: Βασικά, Σαββατοκύριακο, τριήμερο θα έλεγα και τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη επικαιρότητα, ήταν και ο τελικός του Champions League. Εκτιμήσεις κάνουμε περισσότερο τώρα αυτό το διάστημα, περιμένοντας, παρακολουθώντας τις κινήσεις των ομάδων για το τι πρόκειται να γίνει. Το βασικό για τους φίλους της ΑΕΚ αυτή την εβδομάδα ήταν ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας στις ίδιες τιμές με πέρσι, κάτι σημαντικό. Αναγνώρισε η διοίκηση ότι πέρσι είχαν ανέβει κάπως υπερβολικά, οπότε τις διατήρησε στα ίδια επίπεδα παρά την επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Ήταν κάτι που το δέχτηκε ο κόσμος με πολύ θετικό τρόπο βέβαια. Θυμίζω ότι οι κάτοχοι των διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Απλά θα πρέπει να πληρώσουν και την κάρτα φίλου της ΑΕΚ που είναι 50 ευρώ. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την ερασιτεχνική αυτό. Εκεί όπου οι φίλοι της ΑΕΚ είναι κάπως δυσαρεστημένοι το τελευταίο διάστημα, βλέποντας τα τμήματα της ερασιτεχνικής να μην τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Τελευταίο ήταν το handball με την ήττα στον τέταρτο τελικό από τον Ολυμπιακό μέσα στο ΆΚΑ, στο Γεωργίου Στασιμάτης, και γενικά και η απώλεια του τίτλου με 3-1 στις νίκες δημιούργησε μια δυσαρέσκεια. Εντάξει, πάντα όταν χάνεις δεν είναι ευχάριστο, αλλά το θέμα είναι στο τμήμα του handball που πήγαινε πάρα πολύ καλά, αλλά στα μέσα της χρονιάς φάνηκαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Ανέλαβε ο κύριος Ηλιόπουλος να βγάλει τη χρονιά και χρηματοδότησε γενναία την ομάδα και ελπίζουν όλοι σε μια έτσι αναβάθμιση της ομάδας από τη νέα χρονιά και να διορθωθούν κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί και ύστερα, Μιχάλη, αν θες να συζητήσουμε πάλι τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από την Τουρκία μεριά για τον Νίκολιτς και την Βεσίκτας. Δεν ανησυχούν όμως κανέναν εδώ στην ΑΕΚ. Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε πότε και πώς ακριβώς θα γίνει η ανανέωση, η επέκταση φυσοστά του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς, του πρωταθλητή προπονητή με την ΑΕΚ, που ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον τη μεγάλη πρόκληση της συμμετοχής του στο Champions League τώρα μπροστά του, και μαζί με τον Ριμπάλτα σχεδιάζουν την φετινή ΑΕΚ, τις κινήσεις που θα γίνουν, και πιστεύω ότι μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες θα έχουμε κάποιο μεγάλο όνομα μάλιστα που θα έρθει στην Αθήνα.
0: Με τον Πινέδα ακόμα είναι στάσιμο το θέμα?
1: Με τον Πινέδα είναι στάσιμο και βέβαια, για να πω την αλήθεια, όσο μένουν στάσιμα αυτά τα θέματα πάντα ανησυχούν, γιατί η κουβέντα για την ανανέωση του συμβολαίου του έχει ξεκινήσει από πέρσι το Γενάρη. Δεν έχει προχωρήσει. Φάνηκε τώρα λίγο προς το τέλος του πρωταθλήματος ότι σε μια κουβέντα με τον Αντέντιτο ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά του Μεξικανού, και από την πλευρά της ΑΕΚ υπάρχει επίσης θετική διάθεση για αύξηση σημαντική των αποδοχών του. Θυμίζω ότι παίρνει κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο τώρα εδώ ο Πινέδα. Με την αναπροσαρμογή θα πάει πάνω από 2, στα επίπεδα περίπου που είναι και ο Γιώβιτς τώρα δηλαδή. Βέβαια υπάρχουν οι σιρήνες από το Μοντερέι και από κάποιες άλλες ομάδες εκεί στην πατρίδα του, που μπορούν να του ικανοποιήσουν ακόμα μεγαλύτερες αποδοχές, και σε συνδυασμό με την έλευση τώρα του Αλμέιδα στη Μοντερέι.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω και εγώ τώρα, αυτό θα μου το πεις.
1: Υπάρχει ανησυχία ότι θα περάσει πάλι τον Ατλαντικό. Δεν ξέρω, πάντως το συμβόλαιο του Πινέδα είναι μέχρι το 27. Υπάρχει προς το παρόν ρήτρα 8 εκατομμυρίων, που αν την ικανοποιήσει δηλαδή μια ομάδα, τον παίρνει την επόμενη μέρα το πρωί, αν θελήσει. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ, θα έλεγα, γιατί μεσολαβεί και το Μουντιάλ. Χτες έπαιξε ο Πινέδα βασικό στο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία στο 1-0, φιλικό προετοιμασία για το Μουντιάλ. Θα τον δουν και άλλοι τώρα και σίγουρα θα προσελκύσει και άλλα βλέμματα.
0: Μάλιστα. Ακόμα παρακολουθώ και τις εξελίξεις με τον Μάριο Οικονόμου που είχε περάσει από την ΑΕΚ.
1: Αυτό ήθελα να σου πω και εγώ, Μιχάλη, ήταν να πέρασουμε στα άσχημα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν φαίνονταν καλά τα πράγματα. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ο Μάριος Οικονόμου ήταν πολύ άνηση αυτή η μάχη που είχε να δώσει. Δυστυχώς δίνει μια άνηση μάχη. Μακάρι να γίνει ένα θαύμα τώρα. Γιατί μάλλον μόνο σε αυτό ελπίζουν. Στον άτυχο πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, του διεθνή ποδοσφαιριστή, και μόλις 34 χρονών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, Λάκη. Να σε ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία στην εκπομπή σήμερα.
1: Εγώ, Μιχάλη, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Πανσεραϊκός κλείνει 62 χρόνια ιστορίας, τρόπος ζωής και φωτιάς, όπως λέει. Τα Λιοντάρια συμπληρώνουν 62 χρόνια ιστορίας, δίνοντας την υπόσχεση ότι στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές, καθώς πριν από λίγες μέρες που βιβάστηκαν στη Super League 2 ως γνωστόν. Αναλυτικά το γενεθλιομήνυμα του Πανσεραϊκού, 62 χρόνια ιστορίας, 62 χρόνια τρόπος ζωής, 62 χρόνια φωτιάς. Ο Πανσεραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά, Λα Λιοντάρια, το μήνυμα της ομάδας των Σερών για τα 62 χρόνια ζωής που κλείνει η ομάδα από τις Σέρες.

Όπως είχα πει νωρίτερα, σήμερα είναι Πεντηκοστή, είναι η μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης σε ανάμνηση της επιφύτης του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Γιορτάζεται 50 μέρες μετά το Πάσχα και πάντα Κυριακή. Η Χριστιανική Πεντηκοστή έλκει την καταγωγή της από την Εβραϊκή Πεντηκοστή, η οποία γιορτάζεται από τους Ισραηλίτες 50 μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Πάσχα, σε ανάμνηση της ημέρας που ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές από το Θεό στο όρο Σινά. Τη μέρα αυτή προσέφεραν στο ναό τα πρωτογεννήματα, δηλαδή τους πρώτους καρπούς, από τον θερισμό των Δημητριακών. Στο Χριστιανισμό, η Πεντηκοστή θεωρείται γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Την ημέρα αυτή έγινε επιφύτης του Αγίου Πνεύματος, που επικάθισε με τη μορφή πύρινων γλωσσών πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων και τους φώτισε. Με το κήρυγμα του Πέτρου πίστεψαν και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι στο Χριστό και έτσι ιδρύθηκε η πρώτη χριστιανική εκκλησία στη Ιεροσόλυμα. Λίγα πράγματα για τη σημερινή γιορτή, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, όπου αύριο είναι και το γιορτή του Αγίου Πνεύματος.

τελικό στο Ριαθόρ, Deportivo La Coruña Las Palmas 1-2 και όλος ο κόσμος έχει μπει στο γήπεδο καθώς επιστρέφει η ομάδα από το La Coruña ξανά στα κορυφαία σαλόνια μετά την ταλαιπωρία που τράβηξε όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται από το 2018 στις χαμηλότερες κατηγορίες.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
8: Η ώρα είναι 9.30.

Και όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία, η Σαντάντερ και η Λακορούνια στις δύο πρώτες θέσεις έχουν εξασφαλίσει την άνοδό τους στην κορυφαία κατηγορία. Αλμερία στην τρίτη θέση, Μάλαγα στην τέταρτη, Λασπάλμα στην πέμπτη και Καστεγιόν στην έκτη θέση. Αυτές οι τέσσερις ομάδες θα παίξουν ένα mini Final Four για να αναδειχθεί η τρίτη ομάδα η οποία θα ακολουθήσει τη Σαντάντερ και η Λακορούνια στην κορυφαία κατηγορία.

0: Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Σειρά έχει ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω, από το Γκουίντο Ροντρίγκες?
1: Ποιο γκολ του Ροντρίγκες, ρε φίλε? Το γκολ του Γιάρεμτσουκ θα ξεκινήσουμε.
0: Με το γκολ του Γιάρεμτσουκ. Ωραίο γκολ.
1: Λοιπόν, έχω αδυναμία. Τι να κάνουμε, δεν το κρύβω. Είναι ένα παίκτη ο οποίο και αδικημένο ήταν στον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, εφόσον βέβαια στηριχτεί, όπως είχε, και όλο, είχε πει όλο και ο Προτάσος μια συνέντευξη που είχα κάνει όταν πρωτοήρθε ο Γιάρεμτσουκ, αν το στηρίξει ο προπονητής και ο σύλλογος και τον αφήσουν να παίξει την μπάλα που ξέρει, ο Γιάρεμτσουκ θα κάνει θαύματα. Και αυτό έγινε, το είδαμε και πρόπερση, στην προπερσινή χρονιά, έτσι. Ένα κύπελο σχεδόν τέτοιο μόνο στον Ολυμπιακό. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, ο Γιάρεμτσουκ ήταν βασικός στο φιλικό παιχνίδι της Ουκρανίας με την Πολωνία που έγινε το απόγευμα και ξεκίνησε με μια γκολάρα στο 34ο λεπτό. Έμοιαζε πολύ με τον κόλπο και πετύχει στο 5-0 στο κύπελο με τον Ηρακλή.
0: Με το Βόλο νομίζω ήταν.
1: Με το Βόλο, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Έξω από την περιοχή με μια βολία την έστειλε στο γάμα μετά από ατομική προσπάθεια και ήταν από τους κορυφαίους του φίλου στο φιλικό ο παιχνίδι. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Γιαρμολέγκο και ένας άλλος Ουκρανός που μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο στο οποίο έδειχνε να κάνει προπόνηση ατομική όλες αυτές τις μέρες στο γυμναστήριο της Δυναμό Κιέβου. Μάλιστα την ευχαρίστησε την Ουκρανική ομάδα, την πρώτη ομάδα που του παραχωρεί το γήπεδο. Μιλάμε τώρα για μια περίοδο που όλοι ξεκουράζονται, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Βέβαια και αυτός θα ξεκουραστεί. Έδωσε αυτό το φιλικό παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχει άλλο η Ουκρανία μεθαύριο, αλλά μετά θα πάει διακοπές και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις 29 Ιουνίου στο Ρέντι για να πάρει μέρος στην προετοιμασία. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει δώσει το κέι από τους δανεικούς που υπάρχουν μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό, Γιώργη, ότι θέλει την επιστροφή του, επιμένει στην επιστροφή του Γιάρεμτσου. Προφανώς είχε εκτιμήσει λάθος την κατάσταση τον Ιανουάριο. Όχι τον άφησε να φύγει, αναγκαστικά θα τον άφηνε. Δεν μπορούσε από τη στιγμή που του είπε το παιδί ότι θέλω να φύγω να πάω κάπου να παίξω, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, και όσο ήταν και ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Αλλά γιατί δεν του έδωσε τις ευκαιρίες που θα έπρεπε φέτος. Έτσι, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με άσχημο τρόπο ο Γιάρεμτσουκ, ενώ ότι στην προετοιμασία μπήκε φουλ, πέτυχε 3 γκολ στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, μετά έπαθε αυτό το πρόβλημα στη γάμπα και υποτροπή και έμεινε

0: είναι στο Μουντιάλ. Οπότε δεν ξέρω πότε θα γυρίσει, πότε θα είναι ενσωματωθεί με την ομάδα και κατά πόσο θα είναι έτοιμος στις 3 Αυγούστου όταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι, όταν είναι, συγγνώμη, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα πάει με Γιάρεμτσουκ, όπως δείχνουν τα πράγματα. Τώρα τι θα γίνει με τον Κλέιτον, τον άλλο center forward, τον τρίτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα δούμε. Ανάλογα και με τις εξελίξεις με το θέμα τα Ρέμι και τα λοιπά. Αυτά για τον Ρόμαν. Τι μου είπες τώρα στην αρχή, για ποιον?
1: Γκίντο Ροντρίγκες.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μεσοεπιθετικός της Βαλένθια, ακούγεται για Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, τώρα κάθε μέρα γράφονται ονόματα, ρε Σίγερκη, τώρα εντάξει, εντάξει. Δευτέρα έρχεται ο... αυτή τη βδομάδα, συγγνώμη, θα έρχεται ο...
1: Φορτούνς και Ουνάι Λόπεθ.
0: Ο Ουνάι Λόπεθ, συγγνώμη, ήμουν αφηρημένος γιατί κάτι έβλεπα. Και μαζί με το Φορτούνι θα είναι οι δύο πρώτες ανακοινώσεις του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αλλάξει, το αλλάξει αυτό, γιατί ο Ουνάι Λόπεθ είναι επιθυμία του προπονητή. Όπως η επιθυμία του προπονητή είναι να παραμείνει και ο Ντάνι Γκαρσία, αλλά είτε παραμείνει είτε όχι, γιατί δεν είναι σίγουρο ακόμα, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί, στο 6. Και μάλιστα συζητείται να πάρει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ετιέν Καμαρά. Mm. Ένα 96, αριστεροπόδαρος, Γάλλος, παίζει στη Σαρλερουά και κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα.
1: Αυτός είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι, το...
0: Ναι, τον Ιανουάριο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάντως στον Ολυμπιακό βλέπουμε πολύ τον, αυτή την περίπτωση του Καμαρά, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά σίγουρα τη βλέπουν... υπάρχει αυτός ο στόχος και δεν θα τον αφήσουν εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο θέλεις, πες μου.
1: Τι άλλο να μάθουμε? Στρεφέτσα προχωράει η μεταγραφή του στην Πάρμα.
0: Ναι, φαίνεται ότι η Πάρμα δεν ξέρω αν θα δώσει 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια για να τον πάρει τον παίχτη από την Κόμο. Φαίνεται ότι η Πάρμα θέλει, έχει κάνει ένα καλό εξάμεινο και αυτός. Φεύγουν από τον Ολυμπιακό και παίζουν όλοι καλά. Αυτό είναι. Έχει κάνει ένα καλό εξάμεινο και θέλουν να τον κρατήσουν. Τώρα δεν ξέρω το πόσο, αν θα μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά, αλλά προφανώς και στον Ολυμπιακό θέλουν να γίνει μια καθάριση στο ρόστερ. Και τι θα γίνει και με τον Καμπελά, τι θα γίνει με τον Μασούρα, παίχτες οι οποίοι ανήκουν στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Και αποτελούν περιουσία του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός είχε ένα, ο Καμπελά είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πήγε δανεικός στην ΑΝΤ. Τι θα γίνει και με τον Αντρελουίς, έτσι.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι θα τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ. Να του δώσει τις ευκαιρίες που δεν του έδωσε τώρα αυτό το εξάμηνο. Αναγκαστικά, γιατί έπρεπε αυτός και ο Κλέιτον συνήθως, ή ο Κλέιτον και ο Ορτέγκα να είναι εκτός αποστολής, γιατί ήταν 7 η μη κοινοτική. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το κοιτάξουν στον Ολυμπιακό, φίλε. Γιατί δεν μπορεί, ο Μπεντιλίβαρ δεν θέλει να δουλέψει και δεν θέλει να το ξανακάνει ποτέ αυτό, να αναγκάζεται να αφήνει
1: να
0: δύο παίκτες.
1: Ναι. Να κόβει κάποιους εν ολίγης.
0: Να
1: κόβει κάποιους, να αφήνει κάποιους.
0: Ναι, να αφήνει εκτός αποστολής δύο παίκτες με τους οποίους δουλεύει όλη τη βδομάδα. Και άδικο το θεωρεί και ανέντιμο. Εντάξει, έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γίνεται μια συζήτηση, μήπως είναι 6 παίκτες τη νέα χρονιά, δεν το βλέπω. 6 μη κοινοτική εννοώ. Δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων γίνεται μια συζήτηση γενικά στα αρμόδια όργανα.
1: Μάλιστα. Αυτά κάτι άλλο.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά, αγόρι μου.
1: Ωραία.
0: Προσωρινό. Ότι υπάρχει εδώ, είμαστε να το μεταφέρουμε πρώτα.
1: Προφανώς.
0: Και από αύριο νομίζω ότι και από Τρίτη κυρίως θα υπάρχουν εξελίξεις στον Ολυμπιακό με τα μεταγραφικά θέματα αλλά και αποχωρήσεις. Θα τα παρακολουθούμε όλα και θα τα μεταφέρουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα.
1: Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.
0: Να σε καλό, καλά, καλό βράδυ, φλε.
1: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που από την Τρίτη θα υπάρξουν εξελίξεις. Τελικό σκορ στη La Liga ACB στο μπάσκετ, Βαλένθια Μπαρσελόνα 102-77.

συνεχίζεται και η προετοιμασία για την εθνική ομάδα, εκεί όπου ο Δημήτρης Γιαννούλης ακολούθησε θεραπεία και ατομικό, με το βάρος να πέφτει στην τακτική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συνεχίζει την προετοιμασία της στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τα παιχνίδια με τη Σουηδία και την Ιταλία. Οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές θα γυμναστούν εκ νέου τη Δευτέρα 1η Ιουνίου σε προπόνηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα.

Στο μπάσκετ η Χάπελ Τελαβίβ ξεκίνησε με ήττα στα τα play-off κόντρα στην Ρίζον. Χάπελ Τελαβίβ Μακάμπι Ρισόν 74-82. Μόλις break στο πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Γνώρισε το break.

Για τη Χάπελ κορυφαίος ήταν ο Γιάν Μαντάρ, ο οποίος είχε 20 πόντους, 4 rebound και 5 assist. Μότλεϊ προσθέτει 12,7 rebound και 2 assist, ενώ ο Μίσιτς μέτρησε 16 πόντους, 3 rebound και 4 assist. Ο Στίβενς μέτρησε 27 πόντους και 10 rebound για τη Μακάμπι Ρισόν, ενώ ο Ντεβόε Γκραντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 8 assist. Μόλις έχει ξεκινήσει και το Γερμανία-Φιλανδία, φιλικό προετοιμασίας για ενόψη του παγκοσμίου κυπέλου που έρχεται σε ένα μήνα.

Είπαμε πως το διεθνές ποδόσφαιρο αυτό που δεσπόζει τώρα είναι το παγκόσμιο κύπελο και ήδη οι ομάδες φτιάχνουν τους ποδοσφαιριστές τις οποίους θα έχουν στη διάθεσή τους και αυτή είναι η Αλγερία η οποία παίρνει τον ηγέτη Μαχρέζ στη διάθεση στις υπηρεσίες του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς. Αναλυτικά αυτή που έχει πάρει ο Πέτκοβιτς είναι ο Λούκα Ζιντάν, ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, ο Σαμά Μπενμπότ, Μέλβιν Μαστίλ, Αμπελατή Φραμντάνε, Ραφίκ Μπεγκαλή, Τσερούγκι, Αϊτνούρι, Χατζάμ, Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Μπελαϊντ, Αμπάντα και Τουγκαϊ, Μπενταλεύ, Μπουνταουί, Αουάρ, Τσαϊμπί, Μάσα, Τιτραουί, Ζερούκι για το κέντρο, ενώ στην επίθεση Αμούρα, Μπενμπουαλή, Μπουλμπίνα, Τσετζέμις, Γκουιρί, Χατζ Μούσα και Ριγιάντ Μαχρέζ. Αυτή είναι στη διάθεση του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, οι οποίοι θα είναι σε έναν αρκετά δύσκολο όμιλο με την Αργεντινή και την Αυστρία και τη φαινομενικά αδύναμη Ιορδανία.

doubt. Να επιστρέψουμε λίγο σε ένα σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Clint Eastwood ο νεότερος στις 31 Μαΐου του 1930 στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης περιπλανήθηκε αρκετές φορές με την οικογένειά του, προτού τελικά εγκατασταθεί στο Πίτμον της Καλιφόρνιας το 1940. Στρατεύτηκε κατά τη διάρκεια του Κορεάτικου Πολέμου και υπηρέτησε τη θητεία του στην Καλιφόρνια. Μετά την αφιπηρέτησή του το 1953, μετακόμισε στο Hollywood κάνοντας διάφορες δουλειές του ποδαριού, στην προσπάθειά του να βρει μια ευκαιρία να εισέλθει σε αυτό που του αρέσει πάρα πολύ, το μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Τον έχουμε γνωρίσει από τα western, όπως το Κρεμάστε τους ψηλά, που σκηνοθέτησε ο Ted Post κατά από μίμηση των ταινιών Western Spaghetti. Την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η νεοσύστατη εταιρεία του Eastwood Malpasso, που στα ιταλικά σημαίνει κακή κίνηση. Ήταν η συμβουλή του ατζέντη του, όταν ο Eastwood του ζήτησε τη γνώμη του για την απόφασή του να συνεργαστεί με τον Ιταλό σκηνοθέτη Sergio Leone.

όπως επίσης είχε πρωταγωνιστήσει και στο «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», αλλά και η πρώτη του ταινία ήταν ο επιθεωρητής Κάλαχαν, δηλαδή το γνωστό σε όλους μας Dirty Harry του 1971, και ακολούθησαν τρεις ακόμη, στις οποίες δεν συμμετείχε. Ο Σίγκελ, ένα Magnum 44 για τον επιθεωρητή Κάλαχαν, τον του Ted Post και πολλά άλλα. Ταινίες τις οποίες τις σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Eastwood.

Να πάμε λίγο στην Μπενφίκα, η οποία αναζητά προπονητή, καθώς η συμφωνία που είχε υπάρξει με τον Μάρκο Σίλβα χάλασε λόγω διαφορών στο οικονομικό κομμάτι. Ο διάδοχος του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα αναζητείται ξανά, μιας και άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού δεν θα ηγηθεί της πορτογαλικής ομάδας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, όσον ούπο με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, και θα επιστρέψουμε με μπάσκετ και Γιώργο Κογκαλίδη.

0: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports, στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσες, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίζει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία 2 χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντων Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτς, Ιμπραχήμα Κονατέ, αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα, σύμφωνα με τον Ben Jacobs. Ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε, Άλι Κόουτς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Γκαλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Μιχάλης είμαι.
1: Α, Μιχάλης, με συγχωρείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Μιχάλης, ναι, όπα. Ναι.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά. Περιμένουμε τους να μπούμε στη διαδικασία των τελικών. Μετράμε αντίστροφα. Ξέρεις το καλό σε αυτό το μήνα, τον Μάιο, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καινούργια μήνα, είναι ότι
0: εννοείται.
1: Δεν προλαβαίνεις να τελειώσει μια μεγάλη διοργάνωση και αρχίζει η άλλη, και είναι ο καιρός των τελικών που, όπως και να το κάνεις, το ενδιαφέρον πολλαπλασιάζεται και είναι η ώρα της αλήθειας για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από πού να σε ξεκινήσω?
1: Όπου θέλεις. Δικό σου είναι το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έγιναν γνωστά τα εισιτήρια, ότι βγαίνουν στην αγορά.
1: Ναι, νομίζω ότι θα εξαντληθούν και στα τρία καταρχήν παιχνίδια και βλέπουμε. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος που είναι γηπεδούχος την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς έχει τερματίσει αήττος. Φέτος δεν έχει κάνει ούτε μία ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιλώντας και για την κανονική περίοδο και για τα play-off. Δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και στην κανονική περίοδο αντιμετώπισε προβλήματα, αλλά και τώρα στα play-off, παρότι νίκησε τον ΠΑΟΚ, είδαμε όλοι ότι χρειάστηκε να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Δεν ήταν τόσο εύκολο το πρώτο, έτσι. Αλλά και στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό βεβαίως ουδόλως μετρά και απασχολεί το κομμάτι του τελικού, έτσι, γιατί είναι άλλο το ενδιαφέρον του ημιτελικού, άλλο τελικού. Άλλη συγκέντρωση στον ημιτελικό, άλλη συγκέντρωση στον τελικό. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα καθέτος ανταγωνιστικό παιχνίδι. Προφανώς και είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, δεν θα διαφωνήσουμε, πιστεύω, σε αυτό, γιατί είναι σε καλή κατάσταση, γιατί έχει την ψυχολογία και γιατί έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά θυμίζω ότι πέρυσι, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός ήρθε με καλύτερη ψυχολογία από το Άμπου Ντάμπι, παρότι ιτήθηκε στον αχρίαστο μικρό τελικό από τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε 1-0 με πολύ κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού και μετά δέχτηκε τρεις απανωτές ήττες και έχασε το πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας. Επίσης, να θυμίσω ότι το 2013, όταν είχε περάσει πάλι επί Μπαρτζόκα και πάλι με αντίπαλο τη Ρεάλ, όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει την τελευταία του χρονικά Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός τον νίκησε 3-0 με τότε προπονητή τον Αργύρη Πεδουλάκη, κάνοντας μάλιστα δύο φορές break στο σεφ. Αυτά τα λέω όχι για να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, μακριά από μένα κάτι τέτοιο, απλά για να μην προδικάζουμε από τώρα αποτελέσματα. Έτσι, έχει δρόμο, είναι δύσκολη σειρά των τελικών, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, θα υπάρξουν, πάντα υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν παίχτες που εμφανίζονται ή που εξαφανίζονται. Ας πούμε ο Ντόρση πέρυσι έχει μια πολύ κακή χρονιά και έκανε την παρουσία του από το δεύτερο τελικό και μετά.
0: Και φέτος είναι πολύ ανεγενημένος ο Ντόρση.
1: Την περιπτωσιολογία. Λέω λοιπόν ότι είναι μια ανοιχτή σειρά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ως προς το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αλλά και μετά πώς θα είναι η συνολική διαχείριση των πεπραγμένων και από τις δύο πλευρές, έτσι. Αν δηλαδή ο Ολυμπιακός πάρει Ευρωλίγκα που την έχει πάρει και πρωτάθλημα, κατά πόσο είναι ο Παναθηναϊκός, πώς θα το διαχειριστεί και πώς θα το αντιμετωπίσει. Αν πάλι χάσει το πρωτάθλημα, πάλι έχει ενδιαφέρον να δούμε και τη διαχείριση των πράσινων, που πλέον με ένα double δεν θα μπορεί να τους πει κανείς αποτυχημένους συνολικά, αλλά και τη διαχείριση των κόκκινων, που μπορεί να έχουν πάρει την Ευρώπη και να θα έχουν χάσει τους δύο από τους τρεις εγχώριους τίτλους. Αλλά για το Super Cup, από όντως του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε για το ότι το πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι θα έχουμε τον καιρό να τα λέμε από Τετάρτη. Υπάρχει βεβαίως και ο μικρός τελικός της τρίτης θέσης ανάμεσα σε ΠΑΟ και ΑΕΚ, αλλά αυτό νομίζω ότι, είναι στη σκιά των τελικών του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Νας Μήτρου Λόγκ με ΠΑΟΚ ισχύει, που διάβασα?
1: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη κάνει κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις. Είναι ένας ο Καλάθης, είναι ο Μήτρου Λόγκ, είναι ο Μακίσικ που είναι στα ραντάρ του ΠΑΟΚ. Βεβαίως ο Μακίσκι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς ο Ολυμπιακός έχει ιδιαίτερη σχέση μαζί του και ο Μακίσκι βεβαίως έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα σεβαστούν απόλυτα την επιθυμία του παίκτη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί μαζί με Καλάθι Μητρουλόγκα αντιλαμβάνεσαι ότι θα φτιάξει ένα πολύ ισχυρό σχήμα ο Αντρέα Τριγκέρη. Ένα σχήμα που είναι, ας πούμε, Ευρωλίγκας. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι πρωταγωνιστές Ευρωλίγκας, καθότι και ο Καλάθης είναι σε μεγάλη ηλικία πλέον και ο Μητρουλόγκ δεν ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού όταν φορούσε την ερυθρόλευκη φανέλα. Και ο Μακίσικ, όπως και να το κάνεις, τα χρόνια περνάνε. Πλην όμως, για μια ομάδα που θέλει να μπει στο χάρτη, να μπει στους πρωταγωνιστές, είναι κινήσεις που αν πλαισιωθούν με νέα παιδιά, όπως ο Μπαζίνας για παράδειγμα, που πήραν από τον Προμηθέα Πατρών, τα παιδιά που ήδη υπάρχουν, έτσι, και τις επόμενες κινήσεις που περιμένουμε, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επόμενο πρωτάθλημα, ένεκατο ότι και χρήματα θα έχει και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στην επόμενη Ευρωλίγκα. Αλλά ενδιαφέρον θα έχει και ο Άρης, ειδικά αν ολοκληρωθεί αυτό που φαίνεται να είναι πρώτο πυλόν, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα ενία του Άρη και να έχει και ένα μεγάλο μπάτζετ για να διαχειριστεί στα χέρια του, και όπως αντιλαμβάνεσαι θα μετατοπιστεί, δεν θα μετατοπιστεί το κέντρο βάρους, αλλά η Θεσσαλονίκη θα ξαναμπεί στο παιχνίδι,
0: στον μπασκετικό χάρτη. Στον μπασκετικό χάρτη.
1: Ναι, δεν είναι ότι έφυγε το χάρτη ποτέ, έτσι. Αλλά είναι άλλο να είσαι καθέτος ανταγωνιστικός, άλλο να πεις ότι στην κακή πλευρά, στην κακή βραδιά του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού κατάφερα να τους πάρω μια νίκη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρωτίστως, γιατί φαίνεται να έχει πιο αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε σε ένα μήνα τι θα συμβαίνει, σε δύο, γιατί οι μεταγραφές είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Αλλά λέω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει, πρώτα απ' όλα έχει προποντή σε σχέση με τον Άρη και με σιγουριά έχει και 2-3 παίκτες οι οποίοι δεν τους λες κακώς. Μιλάω για Μητρουλόγκ, Μπαζίνα και Καλάθη, που τονίζουν και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, έτσι. Και βλέπουμε από εκεί πέρα θα γίνει. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα του Κλάιμπερ, που υπάρχει μια πρώτη αρχική συμφωνία. Υπάρχει στην επικαιρότητα το θέμα του Μακίσικ, ο οποίος είναι ο διακαής πόθος του Τριγκέρη. Είναι δεδομένο ότι θα δώσει πολύ καλύτερα χρήματα από αυτά που του δίνει ο Ολυμπιακός και προφανέστατα θα του δώσει και άλλο ρόλο, έτσι, γιατί στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής.
0: Εξυπακούεται αυτό.
1: Ναι. Οπότε, ακόμα και μετά τους τελικούς αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μεταγραφική περίοδος. Σας μην ξεχνάμε ότι εκτός από το Μακίσικ, ας πούμε, στον Ολυμπιακό γίνεται συζήτηση για τον Άλεκ Πίντερς. Μάλιστα πρόσφατα τον επισκέφτηκε και αντιπροσωπεία των οπαδών του Ολυμπιακού, δείχνοντάς του πόσο θέλουν να τον κρατήσουν στην ομάδα. Αλλά δεν είναι το θέμα τι θέλουν, πάλι το θέμα είναι αν ο Πίντερς έχει υπογράψει προσύμφωνο και αν είναι διατεθειμένος να θετήσει το λόγο του προς το Μιλάνο.
0: Μάλιστα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Μιχάλη μου, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.

0: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα τα πέραντι στο Σαμπόνο. Χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain. Διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 943 Interwetten Sports.
2: 943 Interwetten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Επιστρέψαμε στο 943 Interfet Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: Και έχω τη χαρά και την τιμή να έχω απέναντί μου στο στούντιο τον άνθρωπο της παραγωγής, τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, για να συζητήσουμε για τον τελικό του Champions League. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, τι είδαμε χθες?
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα από τους νικητές, ξεκινήσουμε με την Paris Saint-Germain. Είδαμε παιδιά πεινασμένα για κατακτήσεις από την αρχή. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο να διασπάσουν την άμυνα της Arsenal. Και αυτό μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η απόδοση του Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν κατάφερε πάρα πολλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν προσπάθησε πολλές ατομικές ενέργειες, γιατί αν προσπαθούσε, είχε μπροστά του τον Μοσκέρα, θα πέφτε μετά πάνω σε Σαλίμπα, σε Μαγκαλάες, δεν θα βρίσκε χώρο. Σίγουρα ένα από τα πιο δυνατά γρανάζια για τον Λουίς Ενρίκε είναι η Ζωάο Νέβες και Βιτίνια. Αυτοί οι δύο, το δίδυμο στο κέντρο, είναι φοβερό και είναι και ο λόγος, θεωρώ, που η Παρί μπορεί και βρίσκει τόσο άμεσο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά αμυντικά, λίγα πράγματα χρειάστηκαν να κάνουν οι αμυντικοί, ειδικά αφού δεχτήκαν τον γκολ μετά. Η Arsenal δεν απείλησε πάρα πολύ, έως και καθόλου. Αυτά, θεωρώ ότι η Παρί είναι πάλι μια πανάξια πρωταθλήτρια.
0: Πανάξια, όντως. Όντως πανάξια είναι. Εγώ που το έβλεπα κιόλας στο μάτς, παρότι δεν ήταν και ο πιο θελκτικός στο μάτι τελικός, κατάφερε και τον πήρε η Παρί, μην παίζοντας και κανένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
1: Όχι, στον τελικό δεν παίχτηκε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα αφήνει μια πικρία στους φιλάθλους του ποδόσφαιρου, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι τελικοί.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε, και δεν μπορεί κανείς να το πάρει πίσω από την Παρί που έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα μέσα στον 20ο αιώνα που παίρνει back-to-back Champions League μετά τη Real Madrid, εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τώρα να πάμε και λίγο στην Arsenal.
0: Πάμε λίγο και στην Arsenal, η οποία, παρότι ήταν αίτητη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο Champions League, έφτασε στην πηγή, νερό δεν ήπιε.
1: Στα χαρτιά παραμένει αίτητη, γιατί ισόπαλος έλεξε και ο τελικός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει το, να το λέει η Arsenal, ότι τελείωσε αίτητη της Champions League και δεν πήρε το
0: τρόπαιο.
1: Η Arsenal ξεκίνησε να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έμαθε ο Αρτέτα από την αρχή της σεζόν. Αυτό το περιμένω πίσω, άμα βάλω γκολ μετά θα προσπαθήσω να κάνω και καθυστερήσεις πολύ συχνά. Ήταν μεγαλύτερο παράδειγμα οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων της Παρί κάθε φορά που η μπάλα ήταν πλάγι για την Arsenal. Ωστόσο, μετά την παράταση, ίσως και να άργησε, βασικά με το που έφαγε το γκολ η Arsenal, ο Αρτέτα επέλεξε να παίξει λίγο πιο επιθετικά, να κυνηγήσει τον τελικό, να κυνηγήσει το τρόπαιο. Δεν του βγήκε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι έκανε λάθη στις αλλαγές του. Για μένα, το να προσπαθήσει να παίξει με Γκιόκερες και Χάβερτς μαζί ήταν λάθος. Ίσως έπρεπε να έχει μπει λίγο νωρίτερα ο Έσε. Παρόλο που έχασε το πέναλτι, είναι ένας πολύ καλός παίκτης για να βρίσκει χώρους, να βρίσκει σουτ, να δημιουργεί και ο ίδιος. Δεν πήρε τίποτα από τους ακραίους του. Ούτε ο Τροσάρντ ούτε ο Σάκα μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Ο Σάκα τα βρήκε πάρα πολύ σκούρα με τον Μέντες, με τον Νούνο Μέντες απέναντί του. Ο Τροσάρντ κουβάλισε πολύ άσκοπα την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ντέκλαν Ράις ήταν πάρα πολύ καλός στο κέντρο. Έκοβε, κέραβε, αλλά δεν αρκούσε αυτό. Είχε και το πλήγμα με τον Χινκαπιέ, ο οποίος αναγκάστηκε να παίξει σχεδόν όλη την παράταση.
0: Ναι.
1: Χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να αγωνιστεί, να το πούμε αυτό. Ήταν με 10 παίκτες η Arsenal, παρόλο που υπήρχαν 11 στο γήπεδο. Ο Ράγια είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, είναι ίσως ο καλύτερος αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί. Δυστυχώς για την Arsenal, εγώ θέλω να δω την ομάδα του Αρτέτα του χρόνου, που θα έχει απαλλαγεί λίγο από το βάρος του να κατακτήσει ένα τρόπαιο, να κατακτήσει την Premier League, να τη δούμε να παίζει λίγο πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και όχι αυτό που μας παρουσίασε φέτος.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θα σου πω ότι η Arsenal από το δικό μου το μάτι μπορεί να το πάλεψε πάρα πολύ, αλλά από τον γκολ και μετά μπήκε πολύ δυνατά, αλλά στον γκολ και μετά ολική καθίζηση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και φάνηκε και στον τρόπο το οποίο παραχώρησε το πέναλτι
1: ο Μοσκέρα.
0: Μοσκέρα, ακριβώς. Και από εκεί και μετά στην παράταση δεν είδαμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι η Arsenal προσπάθησε στην παράταση να ανέβει λίγο πιο ψηλά. Το ζητούσε συνέχεια σχεδόν ο Μικέλ Αρτέτα από τους παίκτες του να πιέσουν ψηλά. Αλλά με τη δικλίδα ότι έχεις ένα παίκτη ο οποίος δεν μπορεί πραγματικά να αγωνιστεί και παραμένει στον αγωνιστικό χώρο γιατί έχεις κλείσει τις αλλαγές σου. Δεν μπορείς να ζητάς κάτι τέτοιο από την ομάδα, ειδικά στην παράταση. Έχουν παίξει 90 λεπτά οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν άλλα 60 πλάς παιχνίδια σε ολόκληρη τη σεζόν. Με την Arsenal.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, η Παρί είχε παραπάνω δυνάμεις, γιατί άμα δούμε την 11η της Παρί, είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού οι παίκτες οι οποίοι έχουν πάρα πολλές συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει αυτό το καλό η Παρί. Από εκεί και πέρα όμως δεν έπεισε από την αρχή του αγώνα, πριν ξεκινήσει βασικά στη σέντρα, δεν είχε πιστεί κανείς ότι η Arsenal μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην Παρί. Όταν έβαλε τον γκολ και μετά, που βλέπαν ότι η Παρί δυσκολεύεται να δημιουργήσει φάσεις στην αίσθηση του Ράγια. Το πίστεψαν λίγο παραπάνω, όλοι πιστεύω, και στην Arsenal και αυτοί που βρισκόταν στο γήπεδο και οι θεατές παντού. Το πέναλτι ήρθε σε κακό σημείο, ένα πέναλτι το οποίο το κέρδισε ο Κβαρατσχέλη απέναντι στο Μοσκέρα, ο οποίος είχε και κάρτα. Ίσως έπρεπε να έχει κινηθεί λίγο με τον Τίμπερ λίγο νωρίτερα ο Αρτέτα. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Άμα είχε αλλάξει αυτό κάτι.
0: Αν ήμασταν εμείς προπονητές, ξέραμε πώς θα έπρεπε να το.
1: Δεν είμαστε προπονητές όμως. Αλλά δεν μπορούσε η Arsenal με αυτό το ποδόσφαιρο να πάρει Champions League και θεωρώ ότι θα ήταν και λίγο άδικο και για την Παρί που έχει παίξει και εκπληκτικό ποδόσφαιρο μέσα στη σεζόν να χάσει από αυτό το ποδόσφαιρο του Αρτέτα το τρόπαιο. Παραμένει ότι ήταν ένας μέτριος προς κακός τελικός. Κρατάμε από τη φετινή σεζόν ίσως το Paris Saint-Germain Bayern στο καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει.
0: Ναι, ημιτελικός.
1: Τον ημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα παρουσιάσει η Arsenal τη νέα σεζόν ουσιαστικά και το πώς θα κινηθεί και στο μεταγραφικό παζάρι.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη, η Παρί επιθυμούμε να την ξαναδούμε να παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο που είδαμε και φέτος. Γιατί ο Λουίς Ενρίκε έχει πάρει μια ομάδα η οποία δεν ήταν θετική στο μάτι, αλλά είχε πολλά ονόματα στο ρόστερ της. Με Μέση, με Νεϊμάρ, με Μπαπέ, ναι, μέσα όλους αυτούς, Σέρχιο Ράμος. Ουσιαστικά την πήρε αυτή την ομάδα και την έκανε θετική στο μάτι πρώτα.
0: Ναι.
1: Την έμαθε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είχε αγαπηθεί πολύ μέσα στην Ευρώπη.
0: Και δεν δώσει και πολλές ευκαιρίες σε παιδιά των ακαδημιών. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ισπανών προπονητών, είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, οι Ισπανοί το έχουν αρκετά αυτό, εμπιστεύονται.

0: Ναι. Ναι, η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα η οποία εμπιστεύεται πολλά χρόνια τώρα τις ακαδημίες της και θεωρώ ότι αυτό το ξεκίνησε με τον ερχόμο του Γιώχαν Κρόιφ στην ομάδα. Ο Ολλανδός ουσιαστικά τους έβαλε κάτω και τους εξήγησε ότι άμα θέλει μια ομάδα να πετύχει και να πετύχει μακροπρόθεσμα, πρέπει να εμπιστεύεται τα δικά της τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό βλέπουμε να κάνει, εν ολίγης το κάνει και ο Ολυμπιακός τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια απόπειρα, ειδικά μετά την κατάκτηση του Youth League. Πολλά παιδιά πήραν ευκαιρίες και θεωρώ ότι και ο Μεντιλίμπαρ θα δώσει και του χρόνου σε άλλα παιδιά πάλι ευκαιρίες. Λίγο χρόνο συμμετοχής, άμα κάποιος δει ότι του κάνει, θα τον χρησιμοποιήσει και ειδικά στην προετοιμασία. Θεωρώ θα δούμε αρκετά Ελληνόπουλα από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού να ξεπετάγονται. Απλά δεν είναι το θέμα να το κάνει μια ομάδα στην Ισπανία, δεν είναι ότι το κάνει μόνο η Μπαρτσελόνα. Μπορεί να μην το βλέπουμε, αλλά και η Ρεάλ έχει αρκετούς παίκτες από τις ακαδημίες της. Η Ατλέτικο βγάζει αρκετούς παίκτες από τις ακαδημίες της. Ακόμα και πιο μικρές ομάδες, η Βαλένθια, πιο κάτω Βιγιαρεάλ, πιο Έλτσε.
1: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο θα δούμε, για να δούμε. Τι πιστεύεις για Manchester United νέα σεζόν?
0: Εύχομαι να δούμε τη Manchester United να είναι αποτελεσματική και ανταγωνιστική όσο ήταν από την ώρα που ανέλαβε ο Κάρικ. Υπάρχουν αρκετά κενά που πρέπει να κλείσει η ομάδα. Το μεγαλύτερο ίσως είναι στον άξονα μετά για τη φυγή του Καζεμίρο, διότι ο Καζεμίρο, ό,τι και αν ακουγόταν, ό,τι και αν γραφόταν για αυτόν, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Το έχει αποδείξει με την καριέρα του, με τα τρόπια που κερδίζει, με το ποδόσφαιρο που παίζει. Από εκεί και πέρα θέλει σίγουρα έναν επιθετικό. Δεν θεωρώ ότι ο Σέσκο μπορεί να κουβαλήσει μόνος του. Δεν θεωρώ ότι ο Ζιρκζή μπορεί να θεωρείται παίκτης επίπεδου Manchester United. Μακάρι να δούμε τον Κάρικ να την οδηγεί, γιατί όχι, και σε ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο, αλλά γιατί όχι.
1: Μακάρι. Για να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Στο διεθνές ποδόσφαιρο, η Γάνδη πήρε στα πέναλτι το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του Βελγίου και άφησε εκτός την γκένγκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Γάνδη. Και έτσι, οι βελγικές ομάδες οι οποίες πήραν ευρωπαϊκό εισιτήριο για την σεζόν 2026-2027, αυτή είναι η Club Breeze, η οποία πρωταθλήτρια Club Breeze του Χρήστου Τζόλι, η οποία είναι απευθείας στη League Face του Champions League. Η Union Saint-Gilloise, η οποία θα δώσει προκριματικά. Η Saint-Truiden προκριματικά στα προκριματικά του Europa League, όπως και η Anderlecht. Ενώ η Γάνδη θα παίξει και τα προκριματικά του Conference League.

Να φύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ, να πάμε στο στίβο, εκεί όπου η Ελίνα Τζέγκο πήρε την πρωτιά χωρίς ρυθμό στον ακοντισμό στα Βενιζέλια. Η Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 56 και 78 μέτρα πήρε την νίκη στον ακοντισμό γυναικών στα Βενιζέλια, όμως ελάχιστα θα έπρεπε να έμεινε ικανοποιημένη από τη συνολική της παρουσία. Πήρε την πρώτη θέση η Ελληνίδα αθλήτρια στον ακοντισμό με βολή στα 56-78, όμως έναν ακόμη αγώνα στο ξεκίνημα της σεζόν είναι φανερό για την 22χρονη πρωταθλήτρια Ευρώπης πως δεν έχει ρυθμό.

Στον Παναθηναϊκό γνωστοί έγιναν οι πιθανοί του αντίπαλοι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, καθώς η ομάδα του Γιάκουμπ Νέστρουπ εκ των πραγμάτων θα είναι στους ισχυρούς, εκεί στους ανίσχυρους θα είναι ο νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνει τη Βλάντζια, Πανεβέζης, νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνει την FC Μπακού, Motherwell, Νούνετς Καστρέντα, Γκάις, Γκέτεμπορκ, Βαραζντίν, Μπέιταρ Ιερουσαλήμ, Χάπελ Τελαβίβ, Πάξι, Ντεμπρετσέν, Πολύσια Ζιτομίρ, Τσερκάσι, Ζελέσνιτσαρ, μεταξύ άλλων είναι αυτές οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα το Τριφύλι.

στην ελληνική αποικία της Σαουδικής Αραβίας και τη ελληνική αποικία την Αλ-Καλίτζ, καθώς έχει παίχτες Έλληνες όπως ο Κώστας Φορτούνης, ο Δημήτρης Κουρμπέλης και ο Γιώργος Μασούρας. Η αραβική ομάδα απέλυσε το Γκουστάβο Πογιέτ, καθώς το πρωτάθλημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ολοκληρώθηκε, και έτσι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Γκουστάβο Πογιέτ με την Αλ-Καλίτζ. Ο Ρουγανός προπονητής ήταν αυτός που διαδέχθηκε το Γιώργο Δόνη μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από τον Έλληνα τεχνικό. Έκατσε στον πάγκο για ένα μήνα και 7 αγώνες, διατηρώντας την ομάδα στην πρώτη κατηγορία παρά τις 2 νίκες και τις 5 ήττες. Το μήνυμά του ήταν ότι χαίρομαι που βοήθησα να πετύχετε το στόχο της παραμονής. Σας εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη σεζόν. Εύχομαι επίσης τα καλύτερα στο νέο προπονητή. Αυτά δήλωσε ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός και ο πρώην τεχνικός επίσης της ΑΕΚ.

ένας πρώην αστέρας της Paris Saint-Germain και πρώην παίχτης ο οποίος πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της ΣΑΕΚ. Κάποιοι θα το θυμάστε, ο Έρικ Ράμπε Σαντρατανά. Όχι, δεν έπαθα κάτι. Έρικ Ράμπε Σαντρατανά είναι το όνομα του παίχτη. Αποθεώθηκε και ήταν στην πρώτη θέση για τη φιέστα της γαλλικής ομάδας για την κατάκτηση του Champions League. Το Παρίσι κινείται στο ρυθμό των πρωτάθλημάτων Ευρώπης και η Paris Saint-Germain από το βράδυ του Σαββάτου είναι η κάτοχος της κούπας με τα μεγάλα αυτιά για δεύτερη διαδοχική σεζόν και έτσι οι Γάλλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την back-to-back κατάκτηση. Από τις εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει η διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν προσκεκλημένοι. Και ποιος εντοπίστηκε? Ο Έρικ Ράμπε Σαντρατανά. Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής με το πέρασμά του από την ΑΕΚ ανέβηκε στη σκηνή μαζί με άλλους πρώην συμπαίχτες του και έδειχνε και αυτός να τα είχε χαμένα με το κλίμα που επικρατούσε. Φυσικά πήρε το κινητό του και άρχισε να μαγνητοσκοπεί τις στιγμές αποθέωσης που γνώρισε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι βετεράνοι της γαλλικής ομάδας. Ο 56χρονος πλέον, Ράμπε Σαντρατανά, εργάζεται ως ποδοσφαιρικός αναλυτής στο ράδιο Ici Paris και ήταν παρόν στον τελικό του Puskás Arena απέναντι στην Arsenal. Ναι, όσοι τον θυμάστε, έπαιξε στην ΑΕΚ και για να μαθαίνουν και οι νέοι, έπαιξε στην ΑΕΚ μόλις 5 αγώνες και είχε έρθει το καλοκαίρι του 2001 ως πρώην αρχηγός της Paris Saint-Germain.

το κλίμα στη Βαρκελόνη δεν είναι και το καλύτερο για την μπασκετική Μπαρτσελόνα, καθώς η ήττα που γνώρισε από τη Βαλένθια με μεγάλο πρωταγωνιστή για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, τον superstar της, Ζαν Μοντέρο, όπου ο κόσμος ήταν έξαλλος με τα όσα βλέπει στο παρκέ από τους Blaugrana. Ο Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός της ομάδας της Καταλωνίας και γενικότερα τίποτα δεν θυμίζει έναν υγιή οργανισμό. Με το που έλεξε το παιχνίδι με τη Βαλένθια, αλλά και γενικώς στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, οι αποδοκιμασίες από τις κερκίδες διαδέχονταν η μία την άλλη, τόσο στην επιθέση των φιλοξενούμενων, όσο και στον γηπεδούχων. Στην οργή διακρίσεις δεν υπάρχουν. Όταν όμως το παιχνίδι τελείωσε, οι αποδοκιμασίες έγιναν ακόμα πιο έντονες. Ο κόσμος έκανε χειρονομίες από τις κερκίδες, ενώ ορισμένοι κουνούσαν και λευκές πετσέτες, ένα σύμβολο παραδοχής και παράδοσης προς τους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο.

την ίδια στιγμή που η Εθνική Γερμανίας κάνει δύο τα τέρματά της κόντρα στη Φινλανδία, με τον Φλόριαν Βίρτς να σκοράρει μετά από ολέθρια ολιγορία της άμυνας των Φινλανδών. Ο Ουνταβ πίεσε, έδωσε την πάσα στον Γερμανό επιθετικό της Λίβερπουλ και δεν αστόχησε και έκανε το 2-0.

στο αλβανικό ποδόσφαιρο, πρωταθλήτρια Αλβανία στη διαφορά των τερμάτων για τρίτη φορά στην ιστορία της, η Εγνατία κατέκτησε για τρίτη σερή σεζόν το πρωτάθλημα υπερτερώντας της Ελμπασάνης στη διαφορά τερμάτων. Η Εγνατία επικράτησε τις Δυνάμο Τιράνων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλμπανέσε που πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έτσι πανηγύρισε την εντός έδρας νίκη με σκορ 2-0. Ένα χρυσό τρίποντο το οποίο την έφερε στους 37 βαθμούς και στο σύν 7 στη διαφορά τερμάτων, 8 γκολ υπέρ, 1 γκολ κατά, την ίδια ώρα που για την Ελμπασάνη δεν αρκούσε το υπέρ της 2-1 υπέρ της Βλάσνια, μιας και, και η διαφορά τερμάτων ήταν στο 5-5. Αξιοσημείωτο ήταν πάντως το γεγονός πως παρά το δραματικό φινάλι του πρωταθλήματος, ο κόσμος στις εξέδρες των δύο αυτών αναμετρήσεων ήταν ελάχιστος, με τα αλβανικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για εικόνες που παραπέμπουν σε καλοκαιρινά φιλικά και όχι σε μάτς που κρίνουν τίτλο.

Σε μια άλλη φιλική αναμέτρηση, η Σερβία έχασε με 3-0 από το πράσινο ακροτήρι και τα ΜΜΕ της χώρας των Βαλκανίων αντιδρούν. Η ομάδα του Βέλικο Παούνοβιτς με βασικό τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε αγνώριστη στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, αδυνατώντας να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε κομμάτι του αγώνα. Το πράσινο ακροτήρι προηγήθηκε στο 11ο λεπτό και συνέχεια εκμεταλλεύτηκε τα σοβαρά κενά των Σέρβων, φτάνοντας με άνεση στο τελικό 3-0. Μερικά σχόλια που διέχθηκαν η ομάδα του Βέλικο Παούνοβιτς ήταν ο απόλυτος καταποντισμός, η ολική καταστροφή και φιάσκο στη Λισαβόνα. Μερικοί από τους χαρακτηρισμούς, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Εθνική Σερβία έμοιαζε να έχει ως μεγαλύτερο αντίπαλο την ίδια την μπάλα, κάνοντας λόγο για τραγικές μεταβιβάσεις, κακές τοποθετήσεις και πλήρη έλλειψη συνεννόησης. Όσο για το Σέρβο τεχνικό Βέλικο Παούνοβιτς, τα δημοσιεύματα σημειώνουν ότι δεν βρήκε ούτε ένα ουσιαστικό θετικό στοιχείο για να κρατήσει από το παιχνίδι, βλέποντας την ομάδα του να βυθίζεται σε ένα επικίνδυνο κύκλο αμφισβήτησης. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο και θα επιστρέψουμε για τις υπόλοιπες 2 ώρες που απομένουν στην εκπομπή.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλ, θεατρικός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικολό Σκυρά. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικάνος αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δάνο στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο ο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. Εκατόν 103 χρόνια από την ίδρυση του γιορτάζει σήμερα Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μανάλη, ο ιστορικός έκλεισε το μεσοεπιθετικό της νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Αμερικανό forward Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία 2 χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντων Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτζι Μπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από το Anfield μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μια θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικοπς. Ο πρώην πρόεδρος Φενέρμπαχτσε Άλι Κότς είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Σοηλές.
0: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervetten Sports. Η ώρα είναι 11:05, πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές. Άλλη μια ώρα θα πάμε παρέα. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Στο 64ο λεπτό, Γερμανία-Φινλανδία 4-0. Νωρίτερα στο 57 είχε σκοράρει ο Ουντάβ, τώρα στο 63ο λεπτό σκοράρει ο Τζαμάλ Μουσιάλα.

Στο 33ο λεπτό στο άλλο διεθνές φιλικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη, 2-0. Τα γκολ για τους Αμερικάνους, Σερζίνιο Ντες στο 7ο και στο 20ο λεπτό ο Κρίστιαν Πούλισικ.

Μανώλης Δασκαλάκης που τον ακούτε εδώ, που περιγράφει τις αναμετρήσεις του Όφη. Πάντα δίπλα στην κριτική ομάδα ο Μανώλης.

Πάμε πάλι σε ένα σαν σήμερα. Το 1953 ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο σε Jaguar XK120 είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα. Ενώ το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι στο Λονδίνο, σύμβολο της πόλης, το ξέρετε όλοι φαντάζομαι, είναι το Big Ben.

Ενώ για τους φίλους της ΑΕΚ θα πάμε σε ένα άλλο σαν σήμερα. Το 1954 γεννήθηκε ένας παίχτης σημαία, θα πω εγώ, για τους κιτρινόμαυρους. Για ποιον μιλάω? Θωμάς Μαύρος, Έλληνας ποδοσφαιριστής με θητεία στον Πανιόνιο και την ΑΕΚ. Η πιο παλιή το ξέρετε, φαντάζομαι.

στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο υποψήφιος νέος πρόεδρος των Μερένχες μίλησε νωρίτερα. Είχε πει για το ότι αν εκλεγεί πρόεδρος θα φέρει το Ρόδρι στο ποδοσφαιρικό τμήμα και άλλους σούπερστάρ, αλλά και τον Μικέλ Αρτέτα, ωστόσο να δείχνει διάθεση να κάνει σπουδαία πράγματα για την αλλά και με τον Μικέλ Αρτέτα. Ωστόσο δείχνει διάθεση να κάνει σπουδαία πράγματα και για την ομάδα μπάσκετ, ώστε εκείνη να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρικέλμε είχε δηλώσει την πρόθεσή του να κατασκευάσει νέο γήπεδο χωρητικότητας 15.000 θεατών στην περιοχή Βάλτε Μπέμπας και είναι κάθετο στην παραμονή της ομάδας των Μερένχες στη EuroLeague, και ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα θα είναι η παραγωγή εσόδων και όχι η μείωση του μπάτζετ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ μιλάει για δηλώσεις για πωλήσεις σε ξένα fans. Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσω οτιδήποτε έχει ο σύλλογος, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής. Ουδής είναι μεγαλύτερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλωρεντίνο υπήρξε σπουδαίος πρόεδρος, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα να πουλήσει. Ζητώ από τους οπαδούς μας να διασφαλίσουν το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Θα στείλει το πιο ξεκάθαρο μήνυμα, πρόσθεσε ο υποψήφιος πρόεδρος της Βασίλισσας.

στο μπάσκετ λέγαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Γκαλίδη ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος αυτή τώρα για τη πορτοκαλί θεά, η τελική των πρωταθλημάτων, και έτσι έγινε εδώ πέρα. Μπρέσια ισοφάρισε, νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο και ισοφάρισε σε 1-1 τη μεταξύ του σειρά, η οποία τώρα μεταφέρεται στο Μιλάνο για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Η ομάδα του Ματέο Κοτέλη νίκησε 85-79 την Αρμάνι και ισοφάρισε σε 1-1 τη μεταξύ του σειρά για τα ημιτελικά του Ιταλικού Πρωταθλήματος μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα στο πρώτο παιχνίδι. Πλέον η σειρά μεταφέρεται για δύο αγώνες στο Μιλάνο, εκεί όπου η Αρμάνι θα προσπαθήσει να σφραγίσει τη θέση της στους τελικούς με το 2-2. Ενώ από την άλλη η Μπρέσια θα επιχειρήσει να κάνει τουλάχιστον ένα διπλό, ούτως ώστε να ανακτήσει το πλεονέκτημα έδρας που αποέλεσε στο πρώτο παιχνίδι. Κορυφαίος για τους νικητές ο Αμεντέο Ντελαβάλε με 28 πόντους, ενώ 24 είχε ο Νίκολα Ιβάνοβιτς. Από την Αρμάνι πάλεψε με 15 πόντους ο Λεάντρο Μπολμάρο, ενώ 12 είχε ο Σαβόν Σίλτς που μάζεψε και 7 rebound.

στο διεθνές ποδόσφαιρο, σιρήνες για τον Μάρκο Λιβάη, για τον θυμάστε όλοι από το πέρασμα από την ΑΕΚ. Από Ιταλία, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μάρκο Λιβάγια βρίσκεται στη λίστα της Βενέτσια, η οποία πρόσφατα πανηγύρισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Η Ιταλική ομάδα πανηγύρισε το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και θα αγωνίσει στη Σέρι Α από τη νέα σεζόν. Θέλει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, θέλοντας να εντάξει σε αυτό τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ, ο οποίος βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα της ομάδας από τη Βενετία. Ο 32χρονος πλέον επιθετικός αποτελεί σημείο αναφοράς στη Χάιντουκ Σπλιτ, όντας κάθε χρόνο από τους πιο παραγωγικούς ποδοσφαιριστές στο κρατικό πρωτάθλημα. Από το καλοκαίρι του 2021, όταν και πήρε την απόφαση να αφήσει την Ένωση, μετράει συνολικά 104 γκολ και 50 σε 202 παιχνίδια. 104 συμμετοχές, συγγνώμη, και 50 γκολ σε 202 παιχνίδια. Με το συμβόλαιό του να μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, η περίπτωσή του φαίνεται ελκυστική για αρκετές ομάδες. Σύμφωνα με ανθρώπους της κροατικής ομάδας, στα γραφεία της ομάδας δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον ποδοσφαιριστή, αλλά ούτε υπάρχει και καμία πρόθεση παραχώρησής του, καθώς ο ρόλος του εντός και εκτός των 4 γραμμών είναι από τους πιο κομβικούς.

Στο 77ο λεπτό, Γερμανία-Φιλανδία 4-0 με 2 γκολ του Ντενίζου Ντάβ, του Τζαμάλ Μουσιάλα. Και στο 43ο λεπτό, είπα Σενεγάλη 2-0. Α, και ο Φλόριαν Βίλ σκόραρε.

Ενώ ο Μανώλης Δασκαλάκης μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα σαν χθες έγινε αυτό, 30 Μαΐου του 2004. Μπαράζ ανόδου μεταξύ Ακράτη του Κεργοτέλη στην Ευκαρπία. Ο Ζαν Μαρί Σιλά με ένα σόλο από τα αριστερά καθυστερήσεις φέρνει τους κριτικούς για πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική. Σαν ιστερόγραφο, ο ιστορικός αυτός σκόρερ δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.

Να σας θυμίσω για ακόμα μία φορά το δώρο του σταθμού μας, ένα ταξίδι στις Πέτσες, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι, στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας εκεί το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Τη στιγμή που στο 45ο λεπτό η Σενεγάλη μειώνει απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Σαντιό Μανέ να δέχεται την ασίστ από τον Ντιαρά.

Ποδαρικό με τριαντάρια θα κάνει ο Ιούνιος. Και ο καιρός ευνοεί τους εκδρομείς, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν κυρίως ήπιες καιρικές συνθήκες για το επόμενο διάστημα. Παραμονή του Αγίου Πνεύματος, ο υδράργυρος ανέβηκε στους 33 και όπως όλα δείχνουν, με τέτοιο καιρό θα κάνει ποδαρικό Ιούνιος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου η θερμοκρασία θα δείχνει 33 έως και 34 βαθμούς. Ανεβαίνει λίγο ακόμη, έρχεται το καλοκαίρι όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεσκάσει. Οι ταξιδιώτες του τριημέρου που επισκέφθηκαν τα νησιά θα επιστρέψουν με καλές συνθήκες, καθώς οι άνεμοι στα πελάγη δεν θα ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Στις ορεινές περιοχές αλλά και στην Αττική, το μεσημέρι του Αγίου Πνεύματος υπάρχει πιθανότητα να βρέξει για λίγο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές και μέσα στη εβδομάδα που ξεκινάει. Μόνο στα βόρεια ίσως βρέξει την 3η και την 4η 3 Ιουνίου, με τη θερμοκρασία να περιμένει στα ίδια επίπεδα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, 10 ως 12 το πρωί, κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 11:30.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Θα κλείσουμε τον κύκλο το ρεπορτάζ, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο ένας και μοναδικός Σάκης Μπουσδούνης. Σάκη, καλησπέρα.
1: Τελευταίος εκατεδρωμένος.
0: Είδες. Τα μεγάλα ονόματα στο τέλος βγαίνουν.
1: Ναι, οι φίρμες, όχι εγώ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλησπέρα. Μιχάλη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, εσύ? Σε είδαμε
1: πώς
0: και λίγο
1: το,
0: το πρωί.
1: Ναι, τα χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και από κοντά. Και με σένα και με τα παιδιά. Και με τον Νίκο και με τον Τζόρτζι. Και με τον Τζόνι.
0: Και με
1: τον
0: και
1: με το Δήμο.
0: Με όλους, με όλους. Και με τον Φώτη, τον διαφωτιστή.
1: Και με, βέβαια, πέρασα να διαφωτιστώ λιγάκι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Από πού θες να ξεκινήσουμε? Πες μου τι θες να μάθεις. Θες για Γένσεν, θες...
0: Κρίστενσεν.
1: Ας ξεκινήσουμε από τους... Αντρέας
0: Κρίστενσεν. Πολύ καυτό όνομα για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι, το όνομα είναι πολύ καυτό, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι 30 ετών, είναι στόπερ. Μιλάμε, παίζει στην Μπαρσελόνα, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλές παραστάσεις.
0: Μπαρσελόνα, Τσέλσι.
1: Έτσι. Αλλά έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από ό,τι είδα από σοβαρούς τραυματισμούς. Που περιόρισε και τις συμμετοχές του στο παιδί αυτό. Βέβαια, παρόλα τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει, έχει μεγάλη ποιότητα, έχει πολλές παραστάσεις από σε κορυφαίο επίπεδο έτσι το ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και το όνομά του είναι και ψηλά, θα έλεγα εγώ, στη μεταγραφική αγορά. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα παίξει ρόλο ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουμ, που γνωρίζετε βέβαια έτσι με τον Κρίστενσεν λόγω της καταγωγής, αυτό μένει να το δούμε. Εύκολη η περίπτωση κατ' εμέ, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και μια εύκολη περίπτωση, γιατί έχει ένα πολύ καλό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά.
0: Ξεκάθαρα,
1: υπάρχουν,
0: ξεκάθαρα.
1: Και άλλοι, μπράβο, υπάρχουν και άλλες ομάδες που σίγουρα θα τον θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Υπάρχει το δημοσίευμα που λέει πως η Arsenal, το ίδιο δημοσίευμα λέει πως η Arsenal έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη, και να πούμε ότι πριν ένα χρόνο η Μπαρσελόνα είχε δεχτεί προτάσεις που έφτανε και τα 15 εκατομμύρια ευρώ, όπως από την Τότεναμ, και τα 30 εκατομμύρια από τη Μίλαν. Λοιπόν, κοίτα, αν αυτή η υπόθεση πάει καλά, τέλος πάντων, μιλάμε για κορυφαίου επίπεδου κεντρικός αμυντικός. Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες, οι επόμενες εβδομάδες, γιατί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Δηλαδή και το τι θα κάνει η Μπαρτσελόνα και το τι μπορεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός, που αν κάνει τέτοια μεταγραφή, φυσικά η Ευρώπη, ρε παιδί μου, πώς να το πω, θα κάνει αίσθηση με λίγα λόγια. Λοιπόν, όλο αυτό το θέμα υπάρχει και στο sport943.gr. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να το δει, να πούμε.
0: Όλες οι ειδήσεις βλέπετε εκεί πέρα, το site του σταθμού.
1: Όλες οι ειδήσεις, ακριβώς. Βέβαια, αυτό το δημοσίευμα ήρθε από το Transfer Feed, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δική μας πληροφόρηση, για να λέμε μπράβο, να λέμε και τις πηγές μας, όπως εμείς μια ζωή πάντα
0: προφανώς
1: το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλο, έτσι, ένα πολύ καλό όνομα, πολύ καλός παίκτης, για το Γένσεν θα σου πω, που φαίνεται πάλι από το Transfer Feed είναι το δημοσίευμα αυτό, που λέει ότι εδώ και αρκετούς μήνες παρακολουθεί την περίπτωση του Παναθηναϊκός, είναι διεθνής Δανός, που τι σημαίνει αυτό, βλέπεις τώρα πώς γίνεται, έκλεισε το προπονητή ο Παναθηναϊκός και αρχίζουν και σκάνε ονόματα. Κατ' εμέ δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι και αυτός πολύ καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, είναι 30 ετών, χαφ που παίζει στην Μπρέτφορντ από τον περασμένο Δεκέμβριο, τελειώνει το συμβόλαιό του τώρα το καλοκαίρι, διατηρεί οψιόν η ανανέωση η ομάδα του, έτσι. Τώρα, θα δούμε εάν γίνει και μια τέτοια μεταγραφή. Σίγουρα υπάρχει αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, κάτι που το θέλει ο Παναθηναϊκός να το κάνει φέτος, και ταιριάζει πολύ και στο στυλ ποδοσφαίρου που θέλει να εφαρμόσει ο Γιάκωβ Νίστρουμ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ πονεμένος ο Παναθηναϊκός σε αυτές τις θέσεις, φίλε, στο 6, στο 8, εκεί στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Τώρα και φέτος γενικώς αυτό.
1: Ακριβώς. Και στην αμυνά του βέβαια, δεν το συζητάμε. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί. Τώρα, εντάξει, έχει πολλή δουλειά. Η αλήθεια είναι αυτή, ο νέος προπονητής. Είδα επίσης, πριν πάμε και στα υπόλοιπα, ο Κονούρ, λέει πως θα μπορούσε να τον πάρει το Chris Sen, επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα μας, και το λέει αυτό γιατί θα υπάρχει ο Νίστρουμ στο μπάγκο, όπως λέει ο ίδιος, και επειδή γνωρίζονται. Τώρα, είπα και πριν ότι σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Το βασικό είναι τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Το δεύτερο είναι και οι τραυματισμοί που έχει τα τελευταία χρόνια. Γενικά, κλείνοντας αυτό το θέμα, να πούμε ότι δεν πάβει όμως να είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένα πολύ μεγάλο όνομα που ακούγεται για τον Παναθηναϊκό. Και να σημειώσω ότι περνάνε και θα περάσουν αρκετά ονόματα. Το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί ορθώς δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω, παρόλο που κάνει τη δουλειά των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τα θέματα του Παναθηναϊκού πολύ δύσκολη. Ορθώς πράττει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και δεν βγάζει το παραμικρό πάνω στα μεταγραφικά θέματα. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πούμε. Να πούμε ότι ο Νίστρουμ, το έχω πει εδώ και 3-4 μέρες, έχω μια πληροφορία ότι μάλλον αύριο το μεσημέρι θα έρθει, και λέω μάλλον γιατί αυτά ξέρεις πως αλλάζουν. Γιατί ο άνθρωπος, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω αν θα φέρει μαζί του την οικογένειά του, γιατί θα έρθει να πιάσει αμέσως δουλειά, θα φύγει για προετοιμασία, οπότε ίσως για μόνιμη κατάσταση έρθει και η οικογένειά του όταν θα επιστρέψει από την προετοιμασία ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε αυτό, να έρθει με το καλό ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Θα έρθει να παρουσιαστεί, θα μάθουμε και το ποια μέρα. Πιστεύω όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Εννοείται ότι δεν χάνονται οι μέρες από τη στιγμή που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Συζητάει με τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού, με τον Κοτσόλη, συζητάει με τον Μπαλντίνι. Έτσι, και νομίζω μέσα στην εβδομάδα, ίσως και την Πέμπτη, να έρθει και ο Μπαλντίνι εδώ για να γίνει και το σχετικό meeting, έτσι, για την περαιτέρω ενίσχυση και τον προγραμματισμό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν,
0: ο οποίος Νέστρουπ ήταν επιλογή του Κάρλο Ζέκα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι του Κάρλο Ζέκα. Το ότι ρωτήθηκε ο Ζέκα, γιατί τον είχε κάποια στιγμή, τον είχε κάνει αρχηγό, ναι. Επιλογή Μπαλντίνι Κοτσόλη. Και ο Χέντριξεν ρωτήθηκε και ο Κάρλο Ζέκα ρωτήθηκε. Εντάξει, τον ξέρει ο Ζέκα, έχει δουλέψει μαζί του.
0: Ο Χέντριξεν μίλησε.
1: Ακριβώς, Καπενχάγη. Ο Χέντριξεν, ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, έχει δουλέψει και μαζί του. Ο Ζέκα έχει δουλέψει μαζί του. Ο Χέντριξεν ρωτήθηκε, είπε τα καλύτερα λόγια και ίσως ότι ταιριάζει πάρα πολύ πλέον στο project που θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ένας νέος προπονητής που ταιριάζει στα θέλω του Παναθηναϊκού. Είναι μια εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό, είπε χαρακτηριστικά ο Χέντριξεν. Για τον Παναθηναϊκό ξέρει από τίτλους, αλλά και πίεση, μιας και στην Κοπενχάγη το εν λόγω στοιχείο ήταν έντονο στην καθημερινότητα της ομάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίσης δήλωσε βέβαιος πως ο νέος πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού έχει τις δυνατότητες να χτίσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, αλλά σημείωσε ότι πρέπει, φίλε, να υπάρχει υπομονή και να τον στηρίξει και ο κόσμος αλλά και ο Παναθηναϊκός, ειδικά στις αρχές μέχρι να εγκληματιστεί και αυτός στα καινούργια δεδομένα. Κλείνοντας, ο Χέντριξεν είπε ότι το κλαμπ του Παναθηναϊκού πλέον χρειαζόταν ένα καινούριο project και συμφωνεί απόλυτα στην επιλογή του συγκεκριμένου προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, γενικά περνάνε ονόματα και θα περνάνε από εδώ και έπειτα για τον Παναθηναϊκό, και ξέρεις, υπάρχει πολλή δουλειά πλέον. Ας πούμε, ο Παναθηναϊκός στη θέση του τερματοφύλακα πρέπει να δει τι θα κάνει. Υπάρχει μια θετική άβρα έτσι πλέον για τον Τσάβες να μείνει, αλλά θέλει να πάρει βασικό τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε...
0: Εγώ, Σάκη, πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί.

0: Και ο Παναθηναϊκός θυμίζω ότι δεν έχει πάρα πολύ χρόνο, γιατί στα μέσα του Ιούνιου θα ξεκινήσει την προετοιμασία εκεί στις 15 περίπου, που δεν ξέρω πότε πέφτει η Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: 15 Ιουνίου είναι τα εργομετρικά, η προετοιμασία ξεκινάει 22 Ιουνίου.
0: Ναι, 15 πράγμα Δευτέρα, 22 αναχωρούμε, όχι εμείς, εγώ δεν πάω, ναι. Μέχρι στις 7 του Ιούλη θα είναι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. 15 θα μάθει τον αντίπαλο του ο Παναθηναϊκός, στις 17 μάλλον, στις 17 Ιουνίου στην Ιόν της Ελβετίας θα γίνει κλήρωση, εκεί θα μάθει το πρώτο του, το πρώτο αντίπαλο για την ευρωπαϊκή σεζόν. Ο αγώνας θα γίνει ο πρώτος 23 του Ιούλη, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς. Στους ισχυρούς του δεύτερου προγραμματικού γύρου με 29-250 βαθμούς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα αποφεύγουν έτσι ομάδες με δυνατότερο, με καλό όνομα, όπως η Μπράγκα, ο Άγιαξ, η Κοπεχάγη, η Γάνδη, η Γκένκ, Ραπίν Βιέννης, Λουντογκόρετς, Θεάουα και ακόμη και άλλες ακόμη. Λοιπόν, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού θα προκύψουν από τον γκρουπ των ανίσχυρων, όπως έχει ένα σωρό ομάδες. Έχει και καλές, έχει και έτσι δεύτερες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτά θα έχουμε μέρες να τα συζητήσουμε για τους πιθανούς αντιπάλους, να έχουμε και χρόνο. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ο Παναθηναϊκός πλέον μετά τον προπονητή θα επικεντρωθεί για το θέμα της ενίσχυσης του, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνουν και με τους τραυματίες που θα επιστρέψουν και πώς θα προλάβουν να επιστρέψουν, έτσι. Δηλαδή, ο Ίγκασον είχε ένα θέμα πριν, όταν τέλειωνε το πρωτάθλημα, πριν μέρες. Δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα, να είναι έτοιμος για να πάει στην προετοιμασία και από ό,τι φαίνεται θα μείνει και στον Παναθηναϊκό, Σκανδιναβός ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι ταιριάζει στον Ίστρουμ, το ξέρει, φαντάζομαι ότι θα του αρέσει, προσωπικότητα στα ποτητήρια. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα, Πάλμερ Μπράουν, Γετβάη, ο δεύτερος θεωρώ, γιατί είχε ακουστεί ότι μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του, θα το δούμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ο Πάλμερ Μπράουν, γι' αυτό χρειάζεται και εκεί ενίσχυση ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας. Τραυματίας ο Πάλμερ Μπράουν και δεν τον είδαμε στο τελευταίο μάτς, εκεί τραυματίστηκε. Λοιπόν, με την έναρξη λογικά θα είναι και αυτός έτοιμος, όπως και ο Κάτρης, που και αυτός έχασε παιχνίδια πριν το τέλος της σεζόν, αναμένεται να είναι και αυτός στην Ολλανδία. Είχε πάθει θλάση στο δικέφαλο.
1: Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου και έκτοτε είχε μείνει εκτός.
0: Ακριβώς, μπράβο, πολύ καλά θυμάσαι. Κάτι είχε μικροπροβλήματα ο Μπακασέτας, δεν νομίζω, κάνει διακοπές στην Ιταλία ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, οπότε δεν νομίζω να έχει θέμα και αυτός θα είναι κανονικά στην προετοιμασία. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερς, αν θα προλάβει οριακά να γυρίσει, μιλάμε τώρα με τα τωρινά δεδομένα, ή ίσως μετά την προετοιμασία. Λοιπόν, και αυτό θα δημιουργεί ένα θέμα στον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι θα δούμε αν στη λίστα με τους παίκτες που πρέπει ο Παναθηναϊκός να ενισχυθεί άμεσα θα υπάρχει και ένας επιθετικός, όπως ο Ράστοντερ, ναι, όπως μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες για τον παίκτη αυτόν, γιατί θα πρέπει να δώσει αγώνες κρίσιμους ο Παναθηναϊκός που θα κρίνεται η ευρωπαϊκή του πορεία. Δεν μπορεί να μείνει μόνο με τον Τετέι, θα δούμε αν ο Πάντοβιτς θα μείνει ή θα φύγει δανεικός, αν θα πουληθεί ο Σβιντέρσκι. Βλέπεις ότι είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να ανέβει ο Νεμπής από την ΚΑΠΑ19. Εντάξει, δεν γίνεται όμως με Τετέι και Νεμπή μόνο, να παίξεις αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε και σε τι κατάσταση θα ροντέσσερς, όπως και πώς θα επιστρέψει. Ο οποίος γενικά στην καριέρα δεν έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, έτσι, δεν ήταν τέτοιος παίκτης. Απλά η ατυχία στον Παναθηναϊκό, εντάξει, την προηγούμενη χρονιά έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και φαντάσου, πήρες έναν σεντερφόρ για βασικό και πόσο, σε 3-4, 2-3 παιχνίδια, τον είδαμε 4, ούτε θυμάμαι, που είχε και κανένα 2 γκολ, 2 ή 3 και 2-3 ασίστ, κάτι τέτοιο και με τον Ολυμπιακό είχε βάλει γκολ, δεν το έχω πρόχειρο, να με συγχωρούν οι φίλοι, αλλά...
1: Είχε βάλει
0: 2 γκολ, 2 ή 3, δεν θυμάμαι, αλλά δεν είχε παίξει, παιδί μου, είχε παίξει πολύ λίγο. Δεν πρόλαβε ο Παναθηναϊκός να πάρει κάτι από τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να ξεκινήσει την προετοιμασία και να μπει σε φουλ ρυθμούς. Θεωρώ μετά την προετοιμασία θα γίνει αυτό, γιατί θέλει χρόνο, γιατί έκανε επέμβαση, αν θυμάσαι, που τα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και ο Τσεριβέγια, από ό,τι φαίνεται, θα είναι και αυτός έτοιμος να μπει στην προετοιμασία κανονικά. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, αριστερό δεξί μπακ, 6-8 όπως είπαμε,

0: Ψήκανε κάποια ονόματα τα οποία αναφέραμε και βλέπεις είναι σε αυτή τη φάση βρίσκεται αυτή ο Παναθηναϊκός. Ένα αναμονή βέβαια του Νίστρουπ για να τα βάλουν όλα κάτω. Να έρθει και Μπαλντίνη μαζί με τον προπονητή, τον ιδιοκτήτη για τις τελικές αποφάσεις και αυτός που βάζει το χρήμα είναι, τις παίρνει ο Γιάννης Αλαφούζος, έτσι, δεν τις παίρνει κανένας άλλος. Λοιπόν, ένα καλό που έχει ο Νίστρουμ είναι ότι βγάζει, εμπιστεύεται να πω, αναδεικνύεις πιο σίγουρη λέξη, νέους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό είναι καλό για τον Γιάνγκουσιτς, έτσι, τον Γκάτρι, και για κάποια παιδιά που μπορεί να ξεχωρίσει και από τη δεύτερη ομάδα, το οποίο, από την ΚΑΠΑ 19, το οποίο μπορεί να πάνε στην προετοιμασία. Και το έχει ανάγκη αυτό, πιστεύω. Παραδείγματος και γενικότερα, φίλε, το ελληνικό.
1: Όλες οι ομάδες, εγώ θα σου πω, γιατί το λέγαμε και πριν και με το Γιάννη, το Γιαννικόπουλο, το λέγαμε, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να αναδείξουν τα νέα παιδιά στις ακαδημίες τους. Και εμείς πιο πολύ.
0: Ακριβώς. Και βλέπεις ότι όταν δεν γίνεται αυτό, βλέπει η Ιταλία, μετά φτάνουμε ας πούμε στην εθνική ομάδα, όπως και τώρα οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής είναι παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Είναι θέμα. Να πω ότι ο Πελίστρι πλέον και με τη Βούλα πάει στο Μουντιάλ.
1: Αφήνοντας εκτός τον Λουίς Σουάρες.
0: Ακριβώς, ο Σουάρες εκτός. Ο Μπιέλς ανακοίνωσε τους παίκτες που θα πάρει μαζί. Μου έκανε εντύπωση βέβαια για τον Σουάρες, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ο Μπιέλσα ξέρει καλύτερα από ότι εμείς. Πάντως, ευχή όλων στον Παναθηναϊκό είναι να πάει καλά ο Πελίστρι. Και αν έρθει μια πρόταση, εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να πουληθεί ο παίκτης, γιατί να πάρει κάποιον άλλον εξτρέμ ο Παναθηναϊκός εκεί καλός, χρυσός, αλλά δεν έχει τον γκολ ο Πελίστρι, γι' αυτό το λέω αυτό. Οπότε από αυτή την εβδομάδα που θα μπούμε τώρα, φίλε, από αύριο, θα αρχίσει ο πυρετός και ο μεταγραφικός να γίνει και η παρουσίαση του Νίστρουμ. Αυτά που περιμένουμε στην ουσία, έτσι μπαίνοντας η καινούργια εβδομάδα. Αυτά δεν ξέρω αν έχεις εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο, γιατί ξέρεις, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, φίλε, μπορεί να ξεχάσαμε για τίποτα.
1: Εντάξει, όλοι μας κάπως έτσι είμαστε λίγο τι, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει.
1: Τα περισσότερα θα πεις και εσύ αύριο στην εκπομπή σου.
0: Να αφήσουμε για τίποτα για αύριο. Όχι μόνο, εντάξει. Αύριο θα δούμε τώρα αν έρθει το μεσημέρι όντως ο προπονητής. Θα έχουμε το βράδυ να συζητήσουμε στην εκπομπή. 6 με 8 περιμένω τους φίλους.
1: 6 με 8 Sports on Air Live. Συντονίζεστε.
0: Έτσι, φίλε. Να πας και εσύ για κλείσιμο σιγά-σιγά. Να σου ευχηθώ καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Για κάποιους είναι αργία αύριο το Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά να πω από τώρα.
1: Για πολλά.
0: Το Αγίου Πνεύμα να μας φωτίσει όλους, εννοείται να τα πούμε και αύριο, νομίζω παρέα θα είμαστε, έτσι δεν είναι το βράδυ.
1: Πάντα.
0: Τα βασικά στελέχη, έτσι. Να σου πω, μη σε ζητήσει κανείς, δεν έχει συμβόλαιο, δεν σε αφήνω τώρα.
1: Ναι.
0: Στην περίοδο των μεταγραφών δεν φεύγεις.
1: Όχι.
0: Η ομάδα δεν χαλάει.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σου Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Εγώ ευχαριστώ, για χαρά.
1: Ήταν ο απολαυστικός ο Σάκης Μπουσδούνης για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, όπου αύριο Τρίτη αναμένεται ο Γιάκουμπ Νέστρουπ στην Αθήνα. Μπορεί και να έρθει, μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε πώς είναι αυτά.

Πάμε σε μια άλλη είδηση που βλέπω εδώ τώρα. Η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ τον νόμο Anti-Arsenal. Μάλιστα. Θέτει σε εφαρμογή νέο κανονισμό που θα θέσει τέλος στα screen στις θυμμένες φάσεις αρχής γενομένης από το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Η FIFA και η FAB θέτουν τέλος στα screen στο ποδόσφαιρο αρχής γενομένης από το Μουντιάλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες στρατηγικές κατά κόρον στην Premier League οι κανονιέριδες, αλλά οι ομάδες του Μουντιάλ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να την αντιγράψουν και μετά τα έντονα παράπονα και το θέμα που αναδείχθηκε από τον τρόπο που οι Gunners εκμεταλλεύονται τις θυμμένες μπάλες, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε να δράσει άμεσα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι να αποτρέψει τα screen στις εκτελέσεις foul και corner, δηλαδή τις περιπτώσεις όπου ένας παίχτης παρεμποδίζει σκόπιμα έναν αντίπαλο να αμυνθεί στη φάση. Και το VAR μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ακόμα και αν η παρεμπόδιση. Ακόμα και αν η παρεμπόδιση έγινε κατά τη κινήση των παιχτών πριν από την εκτέλεση, με συνέπεια τα γκολ που προέρχονται από τέτοιες μεθόδους να ακυρώνονται. Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή από το προσεχές Μουντιάλ και από την 1η Ιουλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με μια σειρά νέων αλλαγών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η παρέμβαση πλέον του VAR σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας και η νέα τιμωρία καθυστερήσεων αλλαγών.

το μήλο πέφτει κάτω από τη μιλιά. Ο γιος του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους κλήθηκε στην εθνική K14 της Λιθουανίας. Ο γιος του Σάρας Λούκας κλήθηκε στην εθνική του ομάδα της χώρας του για τις υποχρεώσεις του στο κύπελο της Βαλτικής. Like father, like son. Δεν αλλάζουν αυτά.

Ενώ εν τη ρήμη του λόγου που είπα ότι την Τρίτη είπα ότι θα έρθει ο Νίστροφ, ενώ αύριο είναι Δευτέρα. Εντάξει, λάθη γίνονται.

Στο 57ο λεπτό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Σενεγάλη, 3-2. Το γκολ για την ομάδα της Αφρικής, ο Σάντιο Μανέ, στο 52ο λεπτό.

0: ενώ σε ένα μπλούπερ που έγινε στο Εκουαδόρ, στη δεύτερη κατηγορία της χώρας της Λατινικής Αμερικής, αυτοκίνητο μεταφοράς τραυματιών πάτησε ποδοσφαιριστή, θυμίζοντάς μας το απίστευτο σκηνικό στο Λάρις Αργοτέλης τη σεζόν 2015-16, 17 Οκτωβρίου του 2015 ήταν αυτό το εν λόγω συμβάν. Η ΑΕΛ υποδέχθηκε τον Εργοτέλη στον Γκάμπο. Η ομάδα του Ηρακλείου προηγούταν στο σκορ 1-0. Οι κριτικοί έκαναν καθυστερήσεις και στο 68 λεπτό. Ο Λεωνάρντο Κούδρης έπεσε στο έδαφος μετά από μια διεκδίκηση. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονταν ότι έκανε θέατρο, οπότε ανέλαβαν δράση τραυματιοφορείς οπαδοί των Βυσσινή. Φόρτωσαν λοιπόν τον Κούτρι στο φορείο και προχωρώντας γρήγορα τον έριξαν από το φορείο όχι μία αλλά δύο φορές. Είχε όμως και γλυκό για τον ποδοσφαιριστή του φιλοξενούμενου, αφού όταν έφτασαν εκτός αγωνιστικού χώρου τον πέταξαν σαν σακί στο έδαφος. Έτσι έγινε και έναν άλογο περιστατικό στο Εκουαδόρ, αν και τα ελληνικά πρωτόκολλα δεν τα ξεπερνάει κανείς. Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο μεταφοράς τραυματιών πάτησε ποδοσφαιριστή. Το συμβάν έγινε στο παιχνίδι της δεύτερης κατηγορίας μεταξύ El Nacional και της Liga de Portoviejo. Στο δεύτερο ημίχρονο το ηλεκτροκίνητο όχημα μπήκε στο γήπεδο και παρέλαβε τραυματία ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων. Καθώς το φορτίο έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οδηγός του δεν του πρόσεξε τον Έντισον Καϊσέδο των φιλοξενούμενων και τον παρέσυρε. Ο ίδιος έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας από τους πόνους, δείχνοντας.
1: 943 Interveten Sports.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nation League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Γκουίντο Ροντρίγκες της Βαλένθια σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη για την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Τελειώνει από τον ΠΑΟΚ ο Μεξικανός αριστερός μπακ Χόρχε Σάντσε σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Δανό στόπερ της Μπαρσελόνα Ανδρέας Κρίστενσεν σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσγένιο για το τριφύλλο Δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν σύμφωνα με το Transfer Feed. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια. Το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώληφη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μανέλο, ο ιστορικός έκλεισε και τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά σύμφωνα με τον Αμερικανό forward Raekwon Gray, ο οποίος αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να επισπεύσει τις διαδικασίες με τον Άντων Ιραόλα προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία πριν από το Μουντιάλ, όπως αποκαλύπτει η Telegraph. Ο στόπερ των Ρέτζι Μπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από το Άνφιλντ μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Merseyside. Ο Έλληνας αριστερός μπακ Κώστας Τσιμίκας θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ διεκδικώντας μία θέση στο αρχικό σχήμα σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς. Ο πρώην πρόεδρος της Φενέρμπαξε, Άλι Κότς, είναι κοντά στην αγορά της Σεβίλη σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του φουνταριστού Μανώλη Σολανάκη από τον Απολλώνα Σμύρνης. Για το Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε 13-12 της Βουλιαγμένης εντός έδρας στον τρίτο τελικό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Intervete Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervete Sports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν

0: Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα, τα πέραντι στο Σαμπόνο, χάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην δικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Παρί, οι παίκτες του Λούις Ενρίκε πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: 9.43 Intervetten Sports. Intervetten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.